0: είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

Γιατί γλυκό μου sweetheart, να με πληγώνεις τόσο hard. Ποιον άλλον εφωνάζεις honey, κάνεις το νου μου και τα χάνει. Μες της αγάπης τα affair, τα ψέματα δεν είναι fair. Γιατί γλυκό μου sweetheart, να με πληγώνεις τόσο hard.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
15: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
16: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
17: Ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ.
1: Ράδιο Ρουμέλι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Λοιπόν, σας έχω μια έκπληξη. Δεν το είπα σε κανέναν, θα γίνει τώρα. Είναι εδώ μαζί μας για ένα κομμάτι η φίλη μου η Χατζηφραγκέτα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.
4: Ο πιο βαρύς κλήρος έπεσα πάνω σου, παιδί μου. Ένα μόνο πρέπει να έχεις στο νου σου. Πώς θα γίνεις άξιος να σηκώσεις το φοβερό βάρος του σταυρού.

0: καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
0: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Ράδιο Ρούμελι.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Άμπουκ.

αρχίζουνε και θα τις κάνουν δώρα και θα τις κάνουν δώρα. Όμως

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Αλλά και την ψυχική υγεία των ασθενών. Το άγχος και ο φόβος της υποτροπής αποτελούν σημαντικές προκλήσεις, γι' αυτό και η σύγχρονη οικολογική φροντίδα περιλαμβάνει πλέον όχι μόνο τη θεραπεία, αλλά και την ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κατά την πρώτη συνεδρία των διαπραγματεύσεων του στην Ελβετία. Ανακοίνωσαν οι χώρες οι οποίες μεσολαβούν, το Πακιστάν και το Κατάρ. Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν τους, οι δύο πλευρές έθεσαν τις βάσεις για την άμεση έναρξη νέων τεχνικών συνομιλιών που θα συνεχιστούν αυτήν την εβδομάδα στην Ελβετία. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν ακόμη να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από το στενό του Ορμούζ. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραχτζή, έκανε λόγο σήμερα για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφράζοντας ικανοποίηση για την αποδέσμευση κάποιων Ιρανικών πόρων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό και την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψουν πωλήσεις Ιρανικού πετρελαίου. Όσον αφορά τον Λίβανο, συμφωνήθηκε να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων, με σκοπό να υπάρξουν εγγυήσεις για την τήρηση του τερματισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Εν τω μεταξύ, σε υψηλούς τόνους απάντησε νωρίτερα το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτή Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, να δηλώνει ότι η Τεχεράνη δεν επηρεάζεται από τις απειλές της Ουάσιγκτον και είναι έτοιμη να αντιδράσει αν κριθεί απαραίτητο. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει νωρίτερα πως αν οι Ιρανοί κλείσουν το στενό δεν θα βρουν χώρα για να επιστρέψουν και πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού σε περίπτωση μη συμφωνίας. Ταυτόχρονα κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει αμέσως τον ακριβοπληρωμένο πληρεξούσιό της, όπως είπε, τη Χεσμπολάχ, να προκαλεί προβλήματα στον Λίβανο, προειδοποιώντας με πολύ σκληρές επιθέσεις. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και ξεκαθάρισε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας του νότιου Λιβάνου, όσο η Χεσμπολάχ αποτελεί υπαρκτό κίνδυνο για τη χώρα του και τους πολίτες της. Η Χεσμπολάχ δεν θα ανέχει τις ζώνες ασφαλείας του Ισραήλ στον Λίβανο, απάντησε ο ηγέτης της οργάνωσης Ναΐμ Κάσεμ. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Το Brent αυξήθηκε κατά 1,35% στα 81,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Αμερικανικό αργό αυξήθηκε στα 77,6 δολάρια. Οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα ότι σκότωσαν δύο ανθρώπους κοντά στον οικισμό Καρμίτσουρ στη Βυτική Όχθη, υποστηρίζοντας πως εξφενδόνησαν κοκτέιλ.

Μολότοφ. Τη δυσαρεσκία του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελλήνων συνδικαλιστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών Συνδικάτων. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. Νωρίτερα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και ΕΛΑΣ καταδίκασαν επίσης το γεγονός. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας κατά τη διάρκεια της ανάκρισης υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει την 45χρονη γυναίκα στα Βατό Καλαχανίων. Η ισορρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της δολοφονίας. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο αρχίζουν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Το Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική αντιμετώπισε 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ συνέλαβε 7 άτομα στο πλαίσιο του αυτοφόρου για πρόκληση πυρκαγιές. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι έκλεισαν τα 4 αεροδρόμια της Μόσχας εν μέσω ανακοινώσεων για την καταστροφή σχεδόν 60 ουκρανικών ντρόνς μέσα σε περίπου 2 ώρες. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 3 τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση στην περιφέρεια της Οδυσσού στη Νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ. Ο παρουσιαζόμενος ως αντισυστημικός ποινικολόγος Αμπελάρδο Δε Λα Εσπρέγια, 47 ετών, που υποστηρίχθηκε δημόσια από τον Ντόναλντ Τραμπ, επικράτησε με οριακή διαφορά στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν ή και ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς. Έκτακτα μέτρα με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες στην Ελβετία. Καύσωνα ταλαιπωρεί και τα Βυτικά Βαλκάνια. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Σέρβος τεχνικός Ζέλικο Μπράντοβιτς επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η επίσημη ανακοίνωση του νέου προπονητή θα γίνει στη 1 μετά το μεσημέρι στο Platinum Members Club του Telecom Center στο ΆΚΑ. Στους αγώνες του Μουντιάλ, Βέλγιο-Ιράν 0-0, Ισπανία-Σαουδική-Αραβία 4-0, Ουρουγουάη-Πράσινο-Ακροτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος 1-3. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: 84.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Είναι πάντα λίγο πιο δύσκολες οι Δευτέρες. Πού να δεις όμως πως είναι οι Τετάρτες, Νίκο Αγγελόπουλε, που ρυθμίζει τον ήχο. Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της παραγωγής, πειθαρχία, συνείδηση, τι άλλο λέμε, έλα βοήθα λίγο, δεν έχω πει καφέ ρε, σύμπτω, πες. Ενσυναίσθηση, αποτελεσματικότητα, φιλοτιμία βεβαίως, τι άλλο, εργατικότητα, παράδειγμα επαγγελματισμός. Να ενημερώσω βεβαίως τις φίλες και τους φίλους του Αθήνα 984 ότι χθες πρέπει να ολοκλήρωσε ένα παζλ 1.568.782 κομματιών. Μου το στείλε φωτογραφία, μου λέει το ολοκληρώνω. Ήταν ένα πράγμα, λες και ήμουνα στην καπέλα Σιστίνα, μπήκα μέσα, δηλαδή απλώς δεν ήταν στο ταβάνι, ήταν στο κινητό έτσι δηλαδή. Παιδάκι μου τι κάνεις, αλήθεια, τι κάνεις.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
0: Λοιπόν, στον Αθήνα 984 6948 984 984. Ο άλλος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber

Πριν πάμε λοιπόν στα της επικαιρότητας, της εσωτερικής αλλά και της εξωτερικής επικαιρότητας, πολιτικής και μη, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για αυτά που συνέβησαν το Σαββατοκύριακο και σε σχέση εδώ και με το ραδιόφωνο μας. Παγκόσμια μέρα προσφύγων ήταν το Σάββατο. Γενικότερα με τις παγκόσμιες ημέρες δεν τα πηγαίνω καλά για ένα και μοναδικό λόγο. Για το γεγονός ότι πολλά ζητήματα έχουν χωρέσει, σε εισαγωγικά το χωρέσει, ή προσπαθούμε να τα στριμώξουμε, χωρίς εισαγωγικά αυτό, μέσα σε παγκόσμιες ημέρες. Απ' την άλλη, επειδή είναι σαν τα νομίσματα και αυτές οι προσεγγίσεις στα πράγματα, υπάρχει άλλη οπτική που θέλει τα μεγάλα ζητήματα να απλώνονται μέσα στον χώρο χρόνο με τον τρόπο που απλώνονται, αλλά απ' την άλλη όμως ακόμη και εκείνοι που προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουν με τρόπο αρνητικό, να σταθούν απέναντί τους, τελικά να σταθούν απέναντι σε ανθρώπους, έρχονται αντιμέτωποι τουλάχιστον μία φορά το χρόνο με ημέρες όπου η παγκόσμια κοινότητα αναγνωρίζει τα ζητήματα και τελικά προσπαθεί να σκύψει πάνω από τα προβλήματα των ανθρώπων και να τα λύσει με κάποιο τρόπο. Επειδή στεκόμαστε λοιπόν στο πλευρό των ανθρώπων ως άνθρωποι, είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Το ραδιόφωνο μας, το Αθήνα 984, ήταν εκεί, ήταν στο πάρκο Καπάψ, εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στο Αμπελόκηπου, στο περασμένο Σάββατο. Και μέσα από το καφέ Μύρτιλο, το πολύ φιλόξενο καφέ Μύρτιλο, κάναμε έκτακτη εκπομπή με αφορμή την ημέρα, μαζί με την Λεωνόρα Ορφανίδου, τις καλημέρες μου και στις δύο ντάμες. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, πέρα από το ραδιόφωνο που κάθε φορά έχει κάτι να σου πει και κάτι να σου διδάξει, αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ραδιόφωνο μέρο κεφαλαίο που λέμε. Για το ραδιόφωνο ακριβώς αυτό πρέπει να κάνει, και εξωστρεφές πρέπει να είναι, και ουσιαστικά τα μικρόφωνα δεν είναι των παραγωγών, πρέπει να δείχνει, και το κάνει ο Αθήνα 984. Τα μικρόφωνά του είναι μικρόφωνα για τους ανθρώπους, για να ακούγονται οι φωνές των ανθρώπων και τα προβλήματά τους, τα ζητήματά τους εκεί έξω, και να μεταφέρονται στον αέρα, να γίνονται κοινό κτήμα και κοινός προβληματισμός. Με την ευχή λοιπόν του χρόνου τέτοιες μέρες να έχουμε συνειδητοποιήσει, το να έχουμε καταλάβει είναι το λιγότερο, να έχουμε συνειδητοποιήσει περισσότερα σε σχέση με το μεταναστευτικό προσφυγικό, και με την ευχή να έχουμε πετύχει περισσότερα πράγματα γύρω από όλη αυτή την ιστορία, που είναι η ιστορία της ανθρωπότητας ουσιαστικά. Όταν μιλάμε για τη μετανάστευση, μιλάμε για την ιστορία της ανθρωπότητας. Πάντα μετανάστευαν οι άνθρωποι, και όταν μιλάμε για την προσφυγιά, μιλάμε για την ιστορία των αστοχιών της ανθρωπότητας, όταν τα πιο ισχυρά της κομμάτια προκαλούν πολέμους, προκαλούν εντάσεις, αναστατώνουν τις ζωές ανθρώπων αναπεριοχές, οι οποίοι αναγκάζονται για να επιβιώσουν να πάρουν τα μάτια τους, να πάρουν τις ζωές τους, να πάρουν τα παιδιά τους, με ό,τι μπορούν να κρατήσουν τα δύο χέρια ενός ανθρώπου, για να πάνε κάπου αλλού αναζητώντας ασφαλέστερο καταφύγιο. Αυτή είναι όλη η ιστορία, και τα υπόλοιπα είναι το μίσος. Το μίσος, το μίσος, το οποίο μίσος έχει γίνει πολιτικό κεφάλαιο για ορισμένους, και για κάποιους άλλους πολιτική γραμμή. Ας έχουμε λίγο το νου μας.

Θα πούμε και τα της επικαιρότητας. Σκέφτομαι να πάμε λίγο πιο εναλλακτικά σήμερα, γιατί θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο. Και ενώ τρέχουν και οι αγώνες του Μουντιάλ, τρέχει διοργάνωση στο Μεξικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στον Καναδά. Ή διαβάζοντας το χάρτη από πάνω προς τα κάτω, από τον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Μεξικό. Χθες το βράδυ είχαμε την αναμέτρηση ανάμεσα στο Βέλγιο και στο Ιράν. Ισοπάλος ο αγώνας, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Να φύγουμε λίγο από το ποδοσφαιρικό, γιατί το ποδοσφαιρικό δεν είναι το ζητούμενο εδώ πέρα, ούτε ο τρόπος με τον οποίο κάθε ομάδα κατέβηκε στο γήπεδο για να αντιμετωπίσει τον αντίπαλό της, αλλά είναι η σημειολογία των πραγμάτων όταν μιλάμε για το Ιράν, για την εθνική ομάδα του Ιράν, για το αντιπροσωπευτικό εθνικό συγκρότημα του Ιράν. Τότε μιλάμε για μια ομάδα την οποία η διαδικασία από μόνη της την έχει βάλει σε μια παρένθεση και την αντιμετωπίζει με έναν τρόπο έτσι εντελώς διαφορετικό, προκλητικό θα έλεγα. Είναι η ομάδα που κάθε φορά χρειάζεται να ταξιδέψει για να πάει να δώσει τον επόμενο αγώνα στον όμιλο στον οποίο έχει κληρωθεί. Το ίδιο συνέβη και χθες για να αντιμετωπίσει το Βέλγιο. Πέρα από αυτό όμως, βλέπεις τον τρόπο και με τον οποίο οι αθλητές, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μπαίνουν στο γήπεδο. Για αυτούς δεν είναι απλώς μια ποδοσφαιρική υπόθεση, είναι κάτι παραπάνω από μια απλή ποδοσφαιρική υπόθεση, δηλαδή κάτι περισσότερο από έναν αγώνα τον οποίο καλούνται να δώσουν, αυτή τη φορά απέναντι στο Βέλγιο, αύριο απέναντι σε κάποια άλλη ομάδα, χθες απέναντι σε μια τρίτη ομάδα. Νομίζω ότι λειτουργούν ως σύνολο διαφορετικά και αυτό το έβλεπε κανείς εχθές και στα μάτια των αθλητών και στα μάτια του προπονητικού επιτελείου όταν το πλάνο της τηλεόρασης πήγαινε προς τα εκεί. Το έβλεπε στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζονταν για κάθε φάση του αγώνα. Και ξανά εδώ τώρα μπαίνει στο μέσα από τον αθλητισμό, επειδή ο αθλητισμός καταναλώνεται μαζικά και αυτό έχει και το καλό του, έχει και το κακό του. Τέτοιες διοργανώσεις, σαν το Μουντιάλ για παράδειγμα, μια τόσο μεγάλη διοργάνωση που τραβάει τα βλέμματα όλων, γίνεται και μια έτσι ευκαιρία, ένα παράθυρο για να δούμε ίσως, ή τουλάχιστον να έχουμε την ευκαιρία να δούμε, όποιος θέλει βλέπει, όποιος θέλει δεν βλέπει, τα πράγματα και με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο.

Δεν χρειάζεται κανείς να είναι με κανένα καθεστώς στον κόσμο. Δεν χρειάζεται κανείς να στέκεται στο πλευρό καμίας κυβέρνησης οποιασδήποτε χώρα του πλανήτη με την οποία δεν συμφωνεί καθόλου, συμφωνεί λίγο ή δεν συμφωνεί με τίποτα στον κόσμο πολιτικά. Δεν είναι εδώ το ζήτημα. Το ζήτημα είναι αλλού και πάντα βάζουμε κάτω τα γεγονότα για να μην χανόμαστε στην πορεία των πραγμάτων, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε ψιλοχαθεί. Το Ιράν είναι μια χώρα του οποίου οι εσωτερικές του υποθέσεις αποτελούν εσωτερικές του υποθέσεις. Και όλα τα υπόλοιπα είναι ο πόλεμος που κήρυξαν εναντίον του οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ. Τα υπόλοιπα των υπολείπων είναι τα αποτελέσματα που βλέπουμε να βρίσκονται σε εξέλιξη σε διπλωματικό επίπεδο τις τελευταίες ώρες στην Ελβετία, όπου είχαμε εξελίξεις και θα τις δούμε πολύ πιο αναλυτικά βεβαίως στη διάρκεια του δεύτερου ημίωρου της εκπομπής.

Και επειδή κάθε χώρα στον κόσμο μάχεται για την αξιοπρέπειά της, για την εθνική της υπερηφάνεια, για την αυτοτέλειά της, για όλα αυτά που λέμε και εμείς εδώ για τη δική μας τη χώρα, για τη δική μας την πατρίδα, και καλά κάνουμε και τα λέμε, ένα τέτοιου είδους μήνυμα έγραψε χθες στα social media ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας. Και ξαναλέω, δεν έχει καμία σημασία εάν συμφωνεί κανείς, δεν συμφωνεί κανείς με τον τρόπο που βάζουν οι Ιρανοί τα πράγματα στο τραπέζι, στο εσωτερικό τους πεδίο, εντός της χώρας. Από εκεί και πέρα, στη μεγάλη εικόνα αυτή τη στιγμή, οι Ιρανοί βρίσκονται εν μέσω ενός πολέμου, μάλλον εν μέσω μιας διαδικασίας διπλωματικού τύπου και χαρακτήρα που κινείται προς την κατεύθυνση του τερματισμού του πολέμου που έχουν ξεκινήσει, προκάλεσαν πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι, πολύ συγκεκριμένες χώρες, τις αναφέραμε. Ο Υπουργός Εξωτερικών λοιπόν του Ιράν, ο Αμπάς Σαραγτσί, έγραφε στα social media χθες, και ενώ συμμετείχε στις συνομιλίες που γίνονται στην Ελβετία για τον τερματισμό της κρίσης, είχε μια φωτογραφία εδώ, όπως τη βλέπω και από τα social. Ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ιράν έχει πέσει στο έδαφος να μπλοκάρει την μπάλα σε μια διπλή-τριπλή ευκαιρία που είχαν οι Βέλγοι για να σκοράρουν, μια ασύλληπτη ευκαιρία, αλλά τελικά κατάφεραν να αποσοβήσουν τον γκολ. Είναι και λίγο ικανότητα, είναι και λίγο η τύχη. Σε αυτά πράγματα ξέρετε πως είναι. Και έγραφε λοιπόν ο Αραγτσί από το γήπεδο ποδοσφαίρου, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και στο πεδίο της μάχης, κάθε βήμα που κάνουμε ως Ιρανοί αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου αγώνα της υπεράσπισης της τιμής και της αξιοπρέπειας του λαού μας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και στην εικόνα, επειδή υπάρχουν έτσι και παρεμβάσεις μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, εκεί πέρα που μπλοκάρει ο τερματοφύλακας στην μπάλα, είναι και τα κορίτσια από το σχολείο, οι μαθήτριες που δολοφονήθηκαν το Φεβρουάριο του 26 στη διάρκεια αεροπορικής επίθεσης των ΙΠΑ και του Ισραήλ σε σχολείο Θηλαίων στην Μινάμπ. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Συνολικά πάντως, καλό είναι να μην παίζουμε ποτέ κανένας λαός με κανενός άλλου λαού ούτε την τιμή αλλά ούτε και την αξιοπρέπεια, γιατί κάθε λαός είναι πάντα έτοιμος να υπερασπιστεί αυτό που εννοεί ως τιμή και αξιοπρέπειά του. Και καλό είναι κάποια στιγμή, τώρα ευχολογικό αυτό ακούγεται πρωί-πρωί Δευτέρας, αλλά θεωρώ χίλιες φορές να κάνουμε καλές ευχές παρά να αποδεχόμαστε το τέρας που απειλεί να μας καταπιεί τη λογική, την ιστορία, την πραγματικότητα και να χτίσει το δικό του, τι άλλο, αφού τέρας είναι, το δικό του τερατώδες αφήγημα. Ας μην απομείνει αυτό, ας μην αφήσουμε αυτό στα παιδιά μας για την επόμενη μέρα. Ας προσφέρουμε μια διαφορετική μάτια. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς. 6948 984 984, τρόπος επικοινωνίας μαζί μας.

0: Μας καλημερίζει η φίλη Μαρία που σημειώνει στο μήνυμά της. Καλή σας ημέρα. Είμαστε στην πρώτη τριάδα με τη φθηνότερη εργασία στον κόσμο. Μας ξεπερνάνε Κολομβία και Μεξικό προς το παρόν. Καλά κάνει και το σημειώνεται προς το παρόν η φίλη Μαρία. Γεια σου ρε Μαρία. Διαβάζω στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας των συντακτών 7-1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας, γιατί εκεί βρισκόμαστε. 120 δισεκατομμύρια ευρώ και 7 χρόνια μετά από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερους οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια. Και αυτά είναι θέματα τα οποία τα εξετάζουμε, τα βλέπουμε, πηγαίνουμε σε αυτά καθημερινά εδώ μέσα από, και από την εκπομπή, συνολικά όμως και μέσα από τον Αθήνα 984, μέσα από τις εκπομπές.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
3: K24.gr. Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Όπως η Βασιλής Σοφίας, η Σόλωνος, η Σταδίου, η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, αλλά και η κάθοδος της Λεωφόρου Συγκρού είναι σχεδόν αυτή την ώρα μπλοκαρισμένες. Συγκεκριμένα σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται από την Παιανία έως τη Μεταμόρφωση. Οι καθυστερήσεις αυτές αγγίζουν το τέταρτο και οι οδηγοί προσπαθούν να έχουν υπομονή προκειμένου να φτάσουν στον προορισμό τους. Αυτά μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8 από τη συχνότητα του Αθήνα 984. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
5: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ από τον Αθήνα 984, Δευτέρα 22 Ιουνίου του 2026. Και πάμε να καλοπιάσουμε λίγο την Δευτέρα και με τις μουσικές και με τους Rolling Stones. Δεν μας φταίνε βεβαίως οι εβδομάδες ούτε οι μέρες, τα γεγονότα είναι το ζήτημα πάντα και το ζητούμενο, γιατί τα γεγονότα τα προκαλούμε εμείς, ο καθένας και η καθεμιά. Καλημέρα στον κύριο Κώστα, καλημέρα στον φίλο τον Τάσο, καλημέρα στον Θωμά, στην Πέγγι, στην Γογό, καλημέρα και στον Μιχάλη.

0: Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και τι μπορεί να προκύψει έτσι από όλη αυτή την διαδικασία που ξεκίνησε διπλωματικά στην Ελβετία. Στο Μπούργενστοκ, έτσι το λέγανε Αθηνά πρωί-πρωί, Αθηνά Κορλίρα, το είδες όλα τα κανάλια, Μπούργενστοκ, δηλαδή δεν μπορεί να το πει κανείς Μπέργενστοκ για παράδειγμα, τους περνάει από το μυαλό ότι, τέλος πάντων. Να μείνουμε στην ουσία και να φύγουμε λίγο από το πώς λένε την συγκεκριμένη πόλη της Ελβετίας, επιμένοντας εμείς εδώ στο Μπέργενστοκ. Εκεί όπου οι δύο πλευρές, οι οποίες δύο πλευρές, το λέμε δύο πλευρές βεβαίως, αναφερόμαστε στην αμερικανική και στην ιρανική πλευρά, ούτε χειραψία αντάλλαξαν δημοσίως, ούτε φωτογραφίες έβγαλαν. Από εκεί και πέρα το τι συνέβη στο δωμάτιο μέσα, όχι στο δωμάτιο πανικού, στο δωμάτιο του διαλόγου, είναι άλλο καπέλο. Από εκεί λοιπόν προκύπτει ότι οι δύο πλευρές, με τη μεσολάβηση βεβαίως του Κατάρ αλλά και του Πακιστάν, συμφώνησαν σε αυτό τον οδικό χάρτη που λέμε των 60 ημερών, των επόμενων δύο μηνών δηλαδή, με στόχο να επιτευχθεί μια οριστική συμφωνία για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Δεν τέλειωσε η διαδικασία, έτσι, όλο αυτό που είδαμε να αποτυπώνεται ειδησιογραφικά είναι απλώς η αρχή των όσων πρόκειται να συμβούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα συνεχιστούν και εντός της εβδομάδος οι επαφές προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι όροι μιας ευρύτερης συνολικής συμφωνίας. Αλλά αν το ένα αγκάθι λέγεται πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το άλλο αγκάθι είναι το μεγαλύτερο και το πραγματικό αγκάθι ουσιαστικά, αν δει κανείς τα πράγματα έτσι λίγο από απόσταση, διαβάσει λίγο τις εξελίξεις και δει πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, είναι τα όσα συμβαίνουν στο μέτωπο του Λιβάνου, δηλαδή τα όσα κάνει το Ισραήλ, τα όσα προκαλεί το Ισραήλ, το οποίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει εισβάλει στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, πάντα στο πλαίσιο της αυτοαμυνάς του τα κάνει αυτό το Ισραήλ, μην πάει το μυαλό σας στο κακό ποτέ. Να δούμε δηλαδή πώς θα δει τώρα και η πλευρά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, η πλευρά του Ισραήλ, το γεγονός ότι για τα όσα συμβαίνουν στον Λίβανο, ο Λίβανος ήταν βασικό προαπαιτούμενο για τους Ιρανούς για να κάτσουν στο τραπέζι, όχι για να συμφωνήσουν, απλώς και για να κάτσουν στο τραπέζι της συζήτησης με τους Αμερικανούς. Για το μέτωπο λοιπόν του Λιβάνου αποφασίστηκε η άμεση συγκρότηση, όπως μαθαίνουμε, πυρήνα διαχείρισης συγκρούσεων, στον οποίο θα συμμετέχουν το Ιράν βεβαίως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και ο Λίβανος, καθώς και οι χώρες που διαμεσολαβούν, δηλαδή το Κατάρ και το Πακιστάν. Στόχος του μηχανισμού αυτού, εάν και εφόσον μπορέσουν να τον συγκροτήσουν, είναι η διατήρηση της εκεχηρίας και η αποτροπή νέας κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στην περιοχή. Γενικότερα πάντως όλοι αναζητούν τις τελευταίες ώρες και μέρες που ακριβώς έχουν κερδίσει οι Αμερικάνοι από όλη αυτή την ιστορία, καθότι οι διακηρυγμένοι στόχοι ή τουλάχιστον οι στόχοι που είχαν περιγραφεί με τον τρόπο που είχαν περιγραφεί, εάν βάζαμε τικ δίπλα σε καθέναν από αυτούς, δεν νομίζω ότι τα τικ θα ήταν περισσότερα από τα κενά σε καμία περίπτωση, και τα μεγάλα αυτά ερωτήματα τίθενται και προς την πλευρά της κυβέρνησης Τραμπ και στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ενώ ξαναλέω και επιστρέφω από εκεί που ξεκινήσαμε, στο σημείο που ξεκινήσαμε, το μεγάλο αγκάθι εδώ πέρα τουλάχιστον για τα δικά μου μάτια δεν είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Είναι τεράστιο ζήτημα, μεγαλύτερο ζήτημα, μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που θα πρέπει να ξεπεραστεί είναι τα όσα συμβαίνουν στον Λίβανο, εκεί όπου οι Ισραηλοί δεν έχουν διάθεση να υποχωρήσουν σε σχέση με τις επιδιώξεις τους. Πάμε να καλημερίσουμε όμως τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον διευθυντή του ναυτεμπορική.gr, τον Μιχάλη Ψήλο. Μιχάλη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα και στους ακροατές σου.
0: Είναι μια πιο αισιόδοξη εβδομάδα εν πρώτης, θέλω το σχόλιο σου, σε σχέση με τα όσα έχουν έρθει από το Σαββατοκύριακο πια στην επικαιρότητα.
1: Ναι, μετά από μια επικίνδυνη νύχτα λόγω της συνέντευξης που έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ στο Fox και απείλησε ότι θα καταλάβει τα στενά του ορμούς, Είχαμε μια εξέλιξη θετική στις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει πια ένα μνημόνιο κατανόησης, ένας οδικός χάρτης για την ακρίβεια για τις επόμενες 60 μέρες, ώστε να λυθούν οι εκκρεμότητες. Εκκρεμότητες που δεν είναι καθόλου λίγες, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ουσιαστικές για να υπάρξει τουλάχιστον μια πρόσκαιρη εκεχηρία κατάπαυση του πυρός, τερματισμός των εκτοπραξιών, γιατί είναι δεδομένο ότι μόνιμη ειρήνη, διαρκής ειρήνη, δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Τώρα, ποιος έχει κερδίσει, ποιος έχει χάσει. Σίγουρα το πρώτο ερώτημα είναι γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος. Μετά από 120 μέρες, βλέπουμε ότι ο πόλεμος έγινε για να φτάσουμε εκεί που ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Δηλαδή, τα στενά του Ορμούζ ουσιαστικά να ελέγχονται πλέον από το Ιράν. Σε συνεργασία μάλιστα με το Ομάν, το οποίο είναι φιλοαμερικανικό, παρόλα αυτά και αυτό θέλει να κερδίσει από τα διόδια, βλέπουμε ότι οι ΗΠΑ είναι υποχρεωμένες να παραχωρήσουν στο Ιράν το ξεπάγωμα των καταθέσεών τους στο εξωτερικό. Ήδη οι Ιρανοί λένε ότι έχει ξεκινήσει αυτό το ξεπάγωμα, κάπου 20 δισεκατομμύρια θα αποφεληθούν. Mm-hmm. Επίσης ότι θα ξεκινήσουν και πάλι εξαγωγές Ιρανικού πετρελαίου ανεμπόδιστα, που μέχρι τώρα δεν υπήρχαν. Και το τελευταίο είναι να δούμε τι θα γίνει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που και αυτό είναι, θα έλεγα, σε διαπραγμάτευση, αλλά είμαστε πολύ πίσω από τη συμφωνία που είχε γίνει το 2015 υπό την προεδρία του Πρόεδρου Ομπάμα, μετά από 2 χρόνια διαπραγματεύσεων, όπου τότε είχε αποφασιστεί να ελέγχεται από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας το πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Άρα, Μιχάλη μου, πρέπει να ξεπεραστεί για το ζήτημα αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, ο πύχης της προηγούμενης συμφωνίας. Τουλάχιστον θα πρέπει να ξεπεραστεί. Εγώ δεν το βλέπω να συμβαίνει, αλλά εφόσον υπήρχε συμφωνία, θα πρέπει να φέρει ο Τραμπ κάτι καλύτερο από το προηγούμενο, για να μπορεί να μιλάει για κάποια νίκη.
1: Για να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι όταν ο Τραμπ για πρώτη φορά μπήκε στο Λευκό Οίκο το 2018, ακύρωσε αυτή τη συμφωνία του Ομπάμα ως καταστροφική για τις ΗΠΑ. Άρα λοιπόν, αν τώρα υπάρχει μια συμφωνία η οποία θα είναι χειρότερη από τότε, πραγματικά ο Τραμπ θα έχει να δώσει πολλές εξηγήσεις και μάλιστα εν ώψη των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ για το Κογκρέσο, όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι ενδεχομένως θα χάσουν ένα ή και τα 2 σώματα του Κογκρέσου. Τη Βουλή σίγουρα, ενδεχομένως και τη Γερουσία. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Τραμπ στα επόμενα 2 χρόνια της θητείας του, από τον Νοέμβρη και μετά, θα έχει να αντιμετωπίσει ένα εχθρικό Κογκρέσο. Οι Δημοκρατικοί λένε από τώρα ότι θα ξεκινήσουν διαδικασίες παραπομπής του Προέδρου Τραμπ, ότι ξεκίνησε έναν πόλεμο χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Άρα λοιπόν θα είναι δύσκολα τα επόμενα 2 χρόνια, όσο και αν ο Τραμπ προσπαθεί να εμφανιστεί ως ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Αλλά όπως είπες, το κρίσιμο ζήτημα για όλα αυτά, όλη αυτή την εξέλιξη και τι θα γίνει με τη συμφωνία, είναι το τι γίνεται στο Λίβανο. Mm-hmm. Στο Λίβανο λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, το Ισραήλ δεν πρόκειται να σταματήσει. Ό,τι και αν πιέσει και αν δεχτεί, δεν πρόκειται να σταματήσει τις επιθέσεις, γιατί θεωρεί το Νότιο Λίβανο ως ζωτικό χώρο. Το επιχείρημα του είναι ότι πρέπει να σταματήσουν από εκεί οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο Βόρειο Ισραήλ και όχι μόνο. Αλλά ουσιαστικά θα έλεγα ότι το επιχείρημα των μεσιανιστών εκπροσώπων των Εβραίων επίκων που ελέγχουν την κυβέρνηση Νετανιάχου, εννοώ τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, τον Μπεν Γκβίρ και τον Υπουργό Οικονομικών, τον Σμότριτς, οι οποίοι θέλουν ένα μεγάλο Ισραήλ. Άρα λοιπόν αυτός ο στόχος δεν πρόκειται να σταματήσει, ανεξάρτητα τι θα γίνει στις εκλογές επίσης του Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Φαίνεται ότι ο Νετανιάχου θα χάσει, αλλά και οι αντίπαλοι του που έρχονται στην εξουσία, οι πρώην πρωθυπουργοί Ναφτάλι Μπένετ και Γιάιρ Λαπίντ, δεν διαφέρουν σε πολλά σε ό,τι αφορά την πολιτική προς το Λίβανο. Απλώς θα κοιτάξουν, από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα από τις δηλώσεις τους, να είναι πιο προσεκτικοί σε σχέση με το τι θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν μπορεί να αλλάξει λίγο το προφίλ του λόγου και των πολιτικών θέσεων, τουλάχιστον έτσι όπως μπαίνουν στον δημόσιο διάλογο. Η ουσία θα είναι ίδια της Ισραηλινής πολιτικής και την επόμενη μέρα.
1: Ακριβώς, θα είναι ίδια η ουσία. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι είναι η μεγάλη δύναμη στην περιοχή. Βλέπει να διαμορφώνεται ένας άξονας εναντίον του. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Τουρκία αλλά και Πακιστάν, που είναι πυρηνική δύναμη, έχουν ήδη διαμορφώσει έναν άξονα και συζητούν και θα έλεγα δρομολογούν εξελίξεις. Το Ισραήλ έχει σύμμαχο μόνο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Mm-hmm. Και αν χάσει και την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε τα πράγματα θα είναι δύσκολα για το Ισραήλ. Άρα λοιπόν, αργά ή γρήγορα, νομίζω ότι η αλλοπρόσαλη αυτή πολιτική που ακολουθεί ο πρωθυπουργός Νετανιάχου θα σταματήσει, ενδεχομένως και με την απομάκρυνση του ίδιου του Νετανιάχου από την εξουσία. Ο Νετανιάχου παίζει τα ρέστα του, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση.
0: Και την πολιτική του επιβίωση, έτσι, βέβαια.
1: Ακριβώς, mm-hmm. γιατί μετά εκκρεμούν εναντίον του ποινικές διώξεις για διαφορά και δεν αποκλείεται να οδηγηθεί και σε φυλάκιση. Μην ξεχνάμε ότι ο μετριοπαθής πρόεδρος του Ισραήλ, ο κύριος Χέρτζοκ, έχει αρνηθεί 2-3 φορές το αίτημα του προέδρου Τραμπ να δώσει μια διέξοδο στον Νετανιάχου, απονέμοντάς του χάρη για όσα έχει κατηγορηθεί και θα έλεγα μηνυθεί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ο Νετανιάχου παίζει το προσωπικό του παιχνίδι. Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα. Οι μεσιανιστές εκπρόσωποι των ακροδεξιών Εβραίων επίκων, Μπεν Γκβίρ και Σμότριτς, παίζουν επίσης το δικό τους παιχνίδι εν ώψη των εκλογών. Συνολικά θα έλεγα όμως ότι η Ισραηλινή κοινή γνώμη φαίνεται να έχει μετατοπιστεί προς τέτοιες κατευθύνσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει εξαφανιστεί ουσιαστικά το πάλι ποτέ εργατικό κόμμα, mm-hmm. το κόμμα των μεγάλων Ισραηλινών ηγετών του παρελθόντος. Ο Ράμπιν, ένας εξ αυτών, ήταν που δολοφονήθηκε άλλωστε από εκπρόσωπο τότε των Εβραίων ακροδεξιών πίκων. Άρα λοιπόν, με αυτή την κατάσταση, θα έλεγα, η αστάθεια, η Μέση Ανατολή θα είναι μόνιμη. Mm-hmm. Και όχι μόνο μόνιμη, αλλά συνεχώς θα έχουμε νέα επεισόδια, γιατί το επαναλαμβάνω, το Ισραήλ δεν θέλει να απομονωθεί, θέλει να συνεχίζει να παίζει κυρίαρχο ρόλο στην περιοχή.
0: Μιχάλη Ψηλό, να σε ρωτήσω κάτι το οποίο εμείς λόγω της δουλειάς, ειδικότερα εσύ που είσαι εμπειρότατος αναλυτής των διεθνών ζητημάτων, το γνωρίζεις καλά. Υπάρχει όμως διαρκώς η απορία σε αρκετό κόσμο που λέει, είναι δυνατόν? Δηλαδή το βλέπουν και σε επίπεδο μεγέθους οι περισσότεροι, έτσι. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχει ιστορικά καταγραφεί ως μία από τις μεγάλες υπερδυνάμεις του πλανήτη. Από την άλλη, το πανίσχυρο στρατιωτικά μεν Ισραήλ, από την άλλη όμως σε επίπεδο μεγέθους δεν μπορεί να σταθεί δίπλα στη ΣΥΠΑ. Χρειάστηκε τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτείων για να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία πιο δυναμικά? Ναι, το κρατάμε αυτό. Από την άλλη, πολιτικά, γιατί φαίνεται ότι ο Νετανιάχου κάνει ό,τι θέλει τον Τραμπ και τον σέρνει σε τέτοιες περιπέτειες? Εκτός και αν ο ίδιος ο Τραμπ το θέλει. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις όλο αυτό. Καταλαβαίνεις τι ρωτάω, έτσι?
1: Ναι, φυσικά. Καταρχήν υπάρχει το πανίσχυρο εβραϊκό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν πρέπει να το υποτιμούμε καθόλου. Ένα λόμπι το οποίο θα έλεγα ελέγχει σε πολλές μεγάλες περιπτώσεις βουλευτές, γερουσιαστές, ακόμα και μεγάλη μερίδα του Κογκρέσου, τόσο των Δημοκρατικών όσο και των Ρεπουμπλικάνων, που παίζουν σημαντικό ρόλο και στις προεκλογικές εκστρατείες. Το δεύτερο, νομίζω πάντως, και σημαντικότερο ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε μία πτώση της ισχύως της αμερικανικής υπερδύναμης, και ο πόλεμος στο Ιράν αυτό ακριβώς επιβεβαίωσε. Βλέπουμε μια αμερικανική υπερδύναμη σε παρακμή να μην μπορεί να επιβάλλει την βούλησή της. Πρωτοφανές για τα μεταπολεμικά, εννοώ από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά δεδομένα, που αυτό το αξιοποιούν ο κάθε περιφερειακός ηγέτης, και όχι μόνο θα έλεγα το Ισραήλ, αλλά και άλλες περιφερειακές δυνάμεις, η Σαουδική Αραβία.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Ράδιο Ρούμελι News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Ράδιο Ρούμελι να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις? Να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μη ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις? Σε αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Radio Rumeni.
4: Η δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0. Ο Ραφίνια θα υποβληθεί σε εντατική θεραπεία μετά από μυϊκό τραυματισμό στο δεξιό μυρό, όπως ανακοινώθηκε από την Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Κινδύνει να χάσει το υπόλοιπο του Μουντιάλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
6: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: 43, Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Στο σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρου 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Για δράση είσαι έτοιμος.
2: Με Argyland, ναι.
1: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
2: Argyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
1: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisadv.gr.
0: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 8:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς.
1: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
0: Αεροδρόμια της Μόσχας. Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργέη Σαμπιάνιν έκανε λόγο για 59 καταρρύψεις ή καταστροφές ουκρανικών drones. Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν με τη σειρά τους κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Κύμα καύσωνα στην Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν και ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κλειστά τα σχολεία σήμερα στη Γαλλία. Ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων σε Ισπανία και Πορτογαλία. Στον καιρό, γενικά έθερο σήμερα ο καιρός στη χώρα, ανεμίωση 6 μποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική ηλιοφάνεια σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα.
8: Intervetten Sports, το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

0: 943 Intervention Sports.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
4: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
5: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
6: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
5: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
6: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
5: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Ο Γερμανός επιθετικός του Ατρομήτου, Μακάνα Μπάκου. Είναι η δεύτερη αγωνιστική του παγκοσμίου κυπέλου. Ισπανία Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο Ιράν 0-0. Ο Ραφίνια θα υποβληθεί σε εντατική θεραπεία μετά από μυϊκό τραυματισμό στο δεξιόμυρο, όπως ανακοινώθηκε από την Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Κίνδυνος να χάσει το υπόλοιπο Μουντιάλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
3: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Λοιπόν, κύριε Κοσμά, εγώ το μαντά δεν τον έχω παραπάνω από 150 ψήφους.
1: Άσε ρε Βεντρή, όλο πολιτικά θα μιλάμε. Και έπειτα που ξέρεις τι θα γίνει ως τις εκλογές.
0: Μωρέ, βάζω στοίχημα.
1: Θα το χάσεις.
0: Γιατί?
1: Οι εκλογές αυτές είναι μουγγιές.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα σας κύριε Πουρναρά, οι εκλογές αυτές είναι μουγγιές.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Κύριε Γεωργιάδη, τι κάνετε, καλημέρα σας.
2: Γιατί Γιώργο, σε παρακαλώ.
3: Ναι, ο κύριο Γιώργο Γεωργιάδης, για να μην μπερδευόμαστε.
2: Ναι,
3: με...
2: μην έχουμε θέματα τώρα, πρωινιάτικα.
3: Με υπουργούς ή οτιδήποτε.
2: Αυτό ναι, είναι μουγγιές.
3: Οι εκλογές είναι μουγγιές.
2: Έτσι, είναι μουγγιές οι εκλογές. Αυτό δεν είναι ένα δύσκολο θέμα.
3: Για ποιον?
2: Καταρχάς για το κόμμα που κυβερνάει. Δηλαδή τώρα θα
3: καταρχάς γιατί είναι μουγγιές. Πώς το οριοθετούμε το μουγγιές?
2: Γιατί είναι κατακαιρματισμένη η αντιπολίτευση.
3: Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
2: Ενώ δεν βλέπει η κυβέρνηση ότι είναι κατακαιρματισμένη και η κυβέρνηση. Γιατί αν κατέβει και ο Σαμαράς.
3: Το βλέπει, εντάξει.
2: Δεν το βλέπει.
3: Τώρα με την περιοδία σε όλη την Ελλάδα και στην Πελοπόννησο θα διορθωθεί το πράγμα.
2: Τώρα σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, λοιπόν.
3: Το ξέρει, το ξέρει, γιατί το ξανέβαμε και την Πέμπτη Παρασκευή που το είπαμε. Ότι ξεκινάμε περιοδίες ως κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, εννοώ, σε όλη τη χώρα. Έχεις κάποιο όνομα να πεις που θα πάει?
2: Να τα ξαναπούμε τα ονόματα,
3: ναι.
2: Για το που θα πάει, το ποιος θα πάει πού.
3: Το Μεσσηνία είναι το πιο ωραίο.
2: Το Μεσσηνία είναι το πιο ωραίο.
3: Το Μεσσηνία είναι το πιο ωραίο.
2: Λοιπόν, θα έχουμε πολύ Πελοπόννησο σήμερα.
3: Ναι.

0: Θα έχουμε πολύ Πελοπόννησο σήμερα, γιατί εκτός από τα πολιτικά μας, η ευλογία κατέβηκε και στην Πελοπόννησο.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Παρότι κάναμε ολόκληρο σποτ το Υπουργείο. Έκανε σποτ για την ευλογία.
1: Ναι.
0: Δεν άκουσε η ευλογία το σποτ και κατέβηκε στην Πελοπόννησο. Θα έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Πολιτικής μαζί μας να μας πει τι γίνεται εκεί πια. Και θα έχουμε και Πελοπόννησο, γιατί θα έχουμε και τον κύριο Τζαβάρα. Στενός συνεργάτης και φίλος του κύριου Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Αλλά Νέα Δημοκρατία ο κύριο Τζαβάρα.
1: Νέα Δημοκρατία. Ο κύριο Τζαβάρα, Νέα Δημοκρατία χρόνια τώρα.
0: Ναι. Εδώ λοιπόν τώρα τελικά τι θα επικρατήσει. Το στενός συνεργάτης και φίλος, το Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, γιατί και ο Σαμαράς λέει το κόμμα μου είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, και από την πλευρά του Μαξίμου δέχεται τις πιέσεις ο κύριος Σαμαράς, που λέει ότι μα θα στεναχωρήσει, θα προδώσει το κόμμα που τον ανέδειξε και τον έκανε και πρωθυπουργό. Δεν το πιστεύω. Άκουσα και την κυρία Μπακογιάννη που λέει: δεν το πιστεύω να το κάνει αυτό ο κύριος Σαμαράς.
0: Κι άλλοι το είπαν.
1: Ναι, το λένε πολύ. Απλά είπα χαρακτηριστικά την κυρία Μπακογιάννη.
0: Απεύχομαι να το κάνει.
1: Ναι, ναι, λέει.
0: Τώρα δηλαδή από τη μία τον παρακαλάμε και από την άλλη τον απειλούμε.
1: Τον παρακαλάμε, τι εννοείς?
0: Τον παρακαλάμε. Απεύχομαι να το κάνει πρώην αρχηγός μας.
1: Ναι, τον παρακαλάμε. Παρακαλάμε να μην προχωρήσει.
0: Τον παρακαλάμε να μην. Και από την άλλη τον απειλούμε. Ακροδεξιός.
1: Ναι. Το πήρε πίσω αυτό. Πίσω και για τη βίωση ο κύριος Άδωνης, ο συνεπώνυμός σου.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι δεν είναι ακροδεξιός ο κύριος Σαμαράς, και αλίμονο αν ένας πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργός ήταν ακροδεξιός.
0: Συγγνώμη. Μιλάμε για μια κυβέρνηση που, όπως είπες, έχει ξεκινήσει την επέλαση στην Ελλάδα, η οποία δεν είναι προεκλογική σύμφωνα με τον πρωθυπουργό.
1: Όχι, εντάξει, είναι
0: αυτό που κάνουμε κάθε μέρα.
1: Να μετρήσουμε δυνάμεις.
0: Είναι αυτό που κάνουμε κάθε μέρα. Τι είπαμε τα ονόματα την Παρασκευή, θα τα πούμε τώρα. Η επέλαση των αυτών που γίνεται είναι όποιον Νέα Δημοκρατία. Όποιον. Ναι, η επέλαση είναι.
1: Όποιον.
0: Από κάποιους που είναι από το τσικό Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Πολλών πρώην Πασόκων.
1: Ναι, σημειδικών Πασόκων. Ναι.
0: Πασόκων, δεν έχει σημασία.
1: Ναι, ναι.
0: Και όπως είπε και ο Άρης, και ο λίγο από λαός.
1: Και λίγο από λάος. Ναι.
0: Ο λίγοι από λάος.
1: Ναι, ο λίγοι από λάος.
0: Σε συνέντευξή του. Λοιπόν, δεν είναι προεκλογικό. Αυτό το γίνεται κάθε μέρα, παιδιά. Εγώ θέλω να πω.
1: Εντάξει, πλησιάζουν όμως οι εκλογές.
0: Το 27 έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας.
1: Κάτι
0: λιγότερο.
1: Εντάξει, η τελευταία στροφή, η τελευταία χρονιά δεν είναι έτσι και προεκλογική χρονιά.
0: Κοίταξε να δεις. Αυτό που θα σε δώσω κιόλας στο τέλος είναι το ότι αυτή τη στιγμή πρέπει όλοι να καταλάβουν, παιδιά, μας θυμήθηκαν. Υπάρχουμε. Κάνουν βόλτες, μας βλέπουν. Και δει εσείς τους Πελοποννήσιους, σας θυμούνται λίγο παραπάνω. Ολόκληρη στρατιά κατεβαίνει την Πελοπόννησο.
1: Ναι.
0: Τυχαία. Έτσι. Τυχαία. Δηλαδή η έπαρση της Πελοποννήσου είναι εντελώς τυχαία. Τώρα, αυτά το ότι μπορεί να είναι για το Σαμαρά είναι δικές σου κακοήθειες.
1: Δικές μου κακοήθειες. Να το ξαναπώ, γιατί η Πελοπόννησος, πέρα από την ιδιαίτερη πατρίδα του πρώην Πρωθυπουργού, την Μεσσηνία.
0: Είναι ιδιαίτερη πατρίδα δική σου και μπορεί να κατεβαίνουν για σένα.
1: Ναι. Και η Πελοπόννησος, λέω, πέρα από τη Μεσσηνία, είναι και η Πελοπόννησος γενικότερα. Είναι προπύργιο του Αντώνη Σαμαρά. Έχει ισχυρές δυνάμεις και καταγράφει ισχυρές δυνάμεις.
0: Άρα λοιπόν εσύ λες, γι' αυτό σου είπα κακοήθειες δικές.
1: Ναι, ναι.
0: Κακοήθειες.
1: Εγώ το είπα και την Παρασκευή αυτό.
0: Ναι, κακοήθειες του Πουρναρά. Πρώτον, είπαμε, ο πρωθυπουργός δεν είναι προεκλογικές.
1: Ναι.
0: Είναι απλές βόλτες.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, αυτή η έπαρση στην Πελοπόννησο με να κατεβαίνει κόσμος και κοσμάκης. Είναι επειδή ξαφνικά αγαπήσαμε την Πελοπόννησο.
1: Ναι, και ο κύριος Κυρανάκης πήγαινε, έτσι, Μεσσηνία ο κύριος Κυρανάκης. Επειδή είναι γραμματέας του κόμματος πλέον, το λέω.
0: Καλά, όχι, να τον χειροκροτήσουμε.
1: Να τον χειροκροτήσετε τον κύριο Κυρανάκη.
0: Να σηκωθεί ο κύριος Κυρανάκη να τον χειροκροτήσουμε.
1: Ναι, σηκωθείτε κύριε Κυρανάκη να σας χειροκροτήσουμε. Σωστό.
0: Έτσι, λοιπόν. κατεβαίνουν στην Πελοπόννησο πρώτον για να μιλήσουν για τις φωτιές που είχαμε δυστυχώς αρκετές, αλλά ευτυχώς τελειώσαν όλες γρήγορα.
1: Ναι, είχαμε το Σαββατοκύριακο, να πω έτσι, και το χρηστικό του πράγματος πριν προχωρήσεις στο πολιτικό. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές.
0: Στην Κάριστο είχαμε έτσι.
1: Συνελήφθησαν, αν δεν κάνω λάθος, και 7 άτομα στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
0: Στην Κάριστο είχαμε μεγάλη, αλλά ναι, σβήσαμε γρήγορα. Στη Σύρο είχαμε μεγάλη,
1: και σήμερα, αλλά σβήσαμε γρήγορα. Και σήμερα, για όποιον δεν το έχει στη μνήμη του, λίγη προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Από αύριο Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι τόσο από τους Δήμους όσο και από το Πυροσβεστικό Σώμα.
0: Αυτοί οι έλεγχοι, με αυτούς τους εκπληκτικούς συμβούλους του Πρωθυπουργού, που τους είπαν ότι καθαρίζουμε τα οικόπεδα Γιατί η μόνη βόλτα που έκαναν στην Ελλάδα αυτοί οι άνθρωποι που το συμβούλεψαν, αυτοί που παίρνουν πόσο, 1,5 εκατομμύριο.
1: Ποιοι?
0: Οι σύμβουλοι.
1: Δεν ξέρω πόσα παίρνουν.
0: 1,5 εκατομμύριο δήλωσαν. Δήλωσε σύσσωμη αντιπολίτευση που όταν είπαν, ρωτήθηκαν πού θα βρουν τα λεφτά για τα λεωφορεία, είπε δίνεται απευθείας αναθέσεις 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε συμβουλευτικές εταιρείες. Τι στο καλό σας συμβουλεύουν? Είχαμε ρωτήσει και τον κύριο Οικονόμου, τον είχα ρωτήσει εγώ. Τι στο καλό σας συμβουλεύουν 1,5 εκατομμύριο? Λοιπόν, αυτοί οι σύμβουλοι που η μόνη βόλτα που είχαν κάνει στην Ελλάδα, αλλά την είχαν κάνει πολλές φορές, παιδιά, πολλές φορές, ήταν Μαξίμου, Ελβενιζέλος. Ελβενιζέλος, Μαξίμου. Κοιτάξαν δεξιά και αριστερά στον δρόμο και λέει εύκολα καθαρίζεται η Ελλάδα.
1: Είναι ευχάριστος ο δρόμος από Βενιζέλος μέχρι.
0: Ναι, και μπορεί να το καθαρίσει εύκολα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε να ρωτήσουμε έναν Δήμο, για πάμε να ρωτήσουμε ένα Περιφερειάρχη, για πάμε να κάνουμε μια βόλτα στην Ελλάδα, για πάμε να δούμε αυτά τα αδερφομοιράδια που τώρα έχουν προσπαθούν να λέμε και τα καλά, να βρεθεί μια λύση για να δούμε τι γίνεται. Για πάμε να καθαρίσουμε. Για πάμε σε Δήμο μεγάλο εδώ, στη Βιωτία δίπλα μας, ο οποίος λέει: παιδιά, τι να καθαρίσουν?
1: Και αν έχουν και τα μέσα για να καθαρίσουν.
0: 4 φορτηγά και 5-6 υπαλλήλους, αυτούς τους 55-60 που μου δώσατε τώρα. Πόσα να καθαρίσω και τι να καθαρίσω? Δεν έχω άλλα.
1: Πόσα να μας δώσει ο Μητσοτάκης που λέει και στο βιντεάκι, κυρία?
0: Πόσα να μας δώσει ο Μητσοτάκης? Πόσα να μας δώσει?
1: Πόσα να μας δώσει?
0: Πόσα θέλω και θυμάμαι το πόσο κάνει. Και θυμάμαι το πόσο κάνει. Δηλαδή το πόσο κάνει αυτό που πανηγυρίζουν. Το ότι δώσανε 500 ευρώ, 500.000 ευρώ, για να φτιάξουν μια πλατφόρμα η οποία μπαίνει με το ζόρι. Δηλαδή μπαίνει και περιμένει να μπει.
1: Τώρα για ποια πλατφόρμα λέμε?
0: Πόσο πάει?
1: Το πόσο πάει, το πόσο κάνει. Δεν σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει η πλατφόρμα πόσο
0: και
1: πάει.
0: Να δω τι. Προϊόντα που δεν υπάρχουν.
1: Αισθητικά είναι πολύ ωραία.
0: Ναι, αισθητικά είναι καταπληκτικό. Ναι. Αλλά ξέρεις, δεν το φτιάξαμε για την αισθητική.
1: Πολύ κριτική η πλατφόρμα αυτή και από την αντιπολίτευση.
0: Σε αντιπολίτευση, από τον κόσμο.
1: Από τον κόσμο, ναι. Λέω και από την αντιπολίτευση. Νομίζω πως θα ήταν. Πως δεν αναφέρεται αυτή η πλατφόρμα στους καταναλωτές. Είναι λάθος της κυβέρνησης που επικαλείται ότι η πλατφόρμα αυτή αναφέρεται στους καταναλωτές. Μπορεί να είναι χρήσιμη.
0: Σε ποιον?
1: Για τον ελεγκτικό μηχανισμό. Μπορεί να είναι χρήσιμη.
0: Ναι,
1: για τους καταναλωτές δεν είναι. Αλλά είναι τελείως λάθος.
0: Και γιατί πανηγυρίζει ο πρωθυπουργός?
1: Αυτό
0: μας
1: είναι το λάθος.
0: Βίντεο να πανηγυρίζει.
1: Αυτό είναι το λάθος.
0: Πάλι οι σύμβουλοι των 1,5 εκατομμυρίου. Δηλαδή,
1: για τον ελεγκτικό μηχανισμό μπορεί και να είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο.
0: Συγγνώμη. Ο ελεγκτικός μηχανισμός,
1: ναι,
0: δημιουργεί μια πλατφόρμα. Γιατί η πλατφόρμα αυτή γίνεται από το συγκεκριμένο. Είναι και υπουργός. Είναι εκεί. Γιατί ναι, και κάτι μπορεί να έχει τίποτα δικονομικά προβλήματα. Δεν ξέρω. Ρωτάω. Από αυτά που μου στείλατε, εγώ δεν έχω γνώσει. Λοιπόν, ο κ. Θεοδωρικάκος φτιάχνει μια πλατφόρμα, τη δίνει στον Πρωθυπουργό να τη διαφημίσει για να πει στους υφιστάμενους του: ελάτε τώρα, μπορούμε να ελέγξουμε αυτά που δεν μπορούσαμε μέχρι τώρα. Μας κοροϊδεύεις. Μας κοροϊδεύεις, Μπουρναρά. Δεν Μπουρναρά. Μας δουλεύεις, δηλαδή στα ίσα. Μας δουλεύει στα ίσα. Πάνω μου, να σου το πω αλλιώς. Φτιάχνει ο Θεοδωρικάκος μια πλατφόρμα,
1: ναι,
0: για να τη διαφημίσει ο Πρωθυπουργός. Για να πει στους υφιστάμενους: τώρα σας έφτιαξε μια πλατφόρμα 500.000 για να μπορείτε να ελέγξετε, γιατί πριν δεν μπορούσατε.
1: Γιατί δεν γίνεται αυτό? Δεν θα μπορούσε να ήταν ένα εργαλείο αυτό?
0: Ωραία, και γιατί να το διαφημίσουμε?
1: Δεν ξέρω γιατί το διαφημίζει. Γιατί να κάνουμε και βιντεάκι. Αυτό το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Λέμε γιατί να το διαφημίσει τόσο πολύ ο Πρωθυπουργός.
0: Αυτό ο Πρωθυπουργός έχει εξήγηση. Δίνουμε 1,5 εκατομμύριο και σε απευθείας αναθέσεις συμβουλευτικών εταιριών. Αυτές οι συμβουλευτικές εταιρείες μας συμβούλεψαν ότι δεν πέφτει χιόνι το πρωί. Για θυμόμαστε δηλαδή, για να μην είναι κοντή η μνήμη μας. Δεν πέφτει χιόνι το πρωί, όπως είχε πει ο Πρωθυπουργός. Και πάρτε αυτή τώρα, θα μπείτε εδώ και από εδώ και πέρα θα τα αγοράσετε όλα φτηνά.
1: Εν τω μεταξύ, είδε και τον.
0: Και αυτά που δεν υπάρχουν, έτσι, που έχει πλατφόρμα και τα προϊόντα δεν υπάρχουν. Ο κ. Ραυτόπουλος μας το είπε και κάναμε και εμείς ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Μάλλον πριν μας το πει ο κ. Ραυτόπουλος, είχαμε κάνει το ρεπορτάζ.
1: Και δεν υπάρχουν.
0: Με προϊόντα και... που δεν υπάρχουν.
1: Ναι, και σε άλλες τιμές, μερικά που μας είπε ο κ. Ραυτόπουλος, και δεν υπάρχουν. Και είδε και τον κύριο Γεωργιάδη, όχι τον εαυτό σου.
0: Αν
1: καθρεπτίζεσαι, δεν το.
0: Παίρνει συνέχεια.
1: Αυτό θα το κάνει. Προφανώς είναι γνωστό έτσι ψώνιο. Είδε και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη για την υπόθεση τη κυρία Άννα. Ειλικρινέστατο αυτό.
0: Πιο ειλικρινέ.
1: Λέει, νομίζω, το θεωρώ αδιανόητο. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια νομοθετική πρωτοβουλία.
0: Η ειλικρίνεια
1: πρωτοβουλία
0: του Άδωνη Γεωργιάδη, νομίζω ότι πραγματικά, και το εννοώ αυτό, μακάρι να την είχαν και 2, 3, 4 συνάδελφοι του.
1: Ναι. Ή να
0: την είχε ο Πρωθυπουργός. Ποιος αποφασίζει? Εμείς. 151 τελεία.
1: Το θεωρώ λάθος. Κάπως έτσι το είπε. Το θεωρώ λάθος. Θα το ακούσουμε.
0: Θα το ακούσουμε αυτό που είπε τώρα. Ποιος αποφασίζει γενικώ για τι θα γίνει, εμείς. Ποιος αποφασίζει για το ηναθώς, εμείς. Τι κάνουμε εμείς, ό,τι γουστάρουμε. Το είπε στα μούτρα.
1: Αυτό λέει στην ουσία ο Άδωνης.
0: Δεν θα αποπληρώσουμε τα δάνεια. Γιατί δεν έχουμε. Την αλήθεια είπε. Είπε ψέματα.
1: Δεν είπε ψέματα, όχι.
0: Και τώρα πάλι αλήθεια.
1: Άκουσε το.
0: Πάλι αλήθεια λέει.
2: Προφανώς αποφασίζει δικαιοσύνη, αλλά εδώ ίσως να πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία. Είναι τη δίκη της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Άννας Μισελάς Μακοπούλου.
3: Του εισαγγελέα και ποιο του πρέπει να καταδικάσει.
2: Για αυτήν την περίμενη διαρροή των email.
3: Ναι.
2: Διάβασα την εισαγγελική πρόταση που είναι υπέρ της καταδίκης της κυρίας Άννας Μακοπούλου. Θέλω δημόσια να πω ότι θεωρώ αδιανόητο. Ποινική καταδίκη πολιτικού. Προσέξτε, είναι άλλο το διοικητικό πρόστιμο. Και αυτό που μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικό υπό μία έννοια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα διοικητικό πρόστιμο. Και άλλο είναι η ποινική καταδίκη. Ποινική καταδίκη σημαίνει γράφει του ποινικού σου μητρώου, σημαίνει σου καταστρέφει τη ζωή. Ποινική καταδίκη γιατί έστειλε mail ως πολιτικός για εκλογές.
3: Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
2: Προφανώς αποφασίζει δικαιοσύνη, αλλά εδώ ίσως να πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία για τους πολιτικούς και την πολιτική επικοινωνία τέτοιου είδους φάρματα να μην επιφέρουν ποινικές κυρώσεις.
1: Προφανώς η δικαιοσύνη θα αποφασίσει, αλλά.
0: Θα τις πούμε εμείς τι αποφασίσει.
1: Αλλά να κάνουμε και να φέρουμε και μια νομοθετική πρωτοβουλία.
0: Θα την αποφασίσει. Εγώ χαίρομαι την ειλικρίνεια του Άδωνη Γεωργιάδη, διότι είναι ο μοναδικός που το λέει στα ίσα.
1: Ναι.
0: Τα λέει στα ίσα. Δεν θα πληρώσουμε το δάνειο. Γιατί δεν έχουμε και δεν γουστάρουμε. Τι σας λέει ο Πρωθυπουργός τώρα, αφήστε τα αυτά. Ότι εμείς τα έχουμε διακανονίσει. Αγκούρια. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Έτσι. Τι είμαστε, 151. Το είπε την άλλη φορά. Τελεία και παύλα. Εμείς αποφασίζουμε αν θα δικαστούν ή όχι όποιοι είναι δικοί μας. Και όποιοι είναι από την άλλη μεριά. Και τώρα τι λέει. Άμα κατηγορείται ένας συνάδελφος, γιατί τώρα πάνε να κάνει ένα πάντα για να βγει. Δεν ξέρω. Η συνάδελφος που προσπαθούσε να εξαγοράσει ψήφους. Εκεί στην Ελασσόνα, αυτή θα γίνει κάτι. Περιμένουμε.
1: Γιατί να μην γίνει.
0: Τι να γίνει. Θα βγάλουμε, κάνουμε μια νομοθετική ρύθμιση να μην έχει κανένα πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Επενδύει για να πάρει. Διότι μια γυναίκα που θέλει να βγει βουλευτής, ένας άντρας που θέλει να βγει βουλευτής ή οτιδήποτε, επενδύει για να πάρει. Άντε, εγώ επενδύω. Από πού θα τα πάρω τα λεφτά που επενδύω, αν βγω από τη βουλευτική αποζημίωση. Γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα.
1: Αυτό δεν το έχουμε πει, ε.
0: Όχι, δεν έχουμε πει τίποτα.
1: Εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα.
0: Που έχει ξεκινήσει κανένα ταρτάκι.
1: Έχει ξεκινήσει κανένα ταρτάκι. Εντάξει, μπορεί και λίγο λιγότερο. Είστε σωστά συντονισμένοι στον 943. Στο μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Έτσι, και ο Πάνος Πουρναράς, για να ξέρουμε για ποιους μιλάμε τώρα. Αυτός ο κακοηθέστατος συνάδελφος, ο οποίος μιλάει τώρα για επέλαση των Πασόκων, κάποιον λίγων νεοδημοκρατών.
1: Κοίτα, δεν είναι μόνο οι νεοδημοκράτες.
0: Και ότι και λίγο από λάθος.
1: Δεν είναι μόνο οι νεοδημοκράτες που πηγαίνουν και κάνουν εξορμήσεις. Επειδή τώρα μας θυμηθήκανε, επειδή έρχεται η χρονιά των εκλογών, είναι και από άλλα κόμματα οι οποίοι έχουν θυμηθεί τις περιφέρειές τους ή κάποιοι οι οποίοι θυμήθηκαν περιφέρειες στις οποίες θα κατέβουν τώρα στις εκλογές. Όπου δεν υπήρχαν στις προηγούμενες, μπορεί να ήταν στο επικρατείας, μπορεί να είναι πρώτη φορά υποψήφιοι.
0: Έπρεπε να έχεις οργανώσει.
1: Και ξαφνικά παραγωγή. Θυμήθηκαν τώρα ότι θα κατέβω εκεί, κάτσε να κάνω και τις βόλτες μου σε αυτή την περιφέρεια.
0: Έπρεπε να έχεις οργανώσει την παραγωγή, να έχει ετοιμάσει τον Κωνσταντάρα που λέει στο Μαυρογιαλούρο. Οι πολιτικοί και οι γυναίκες πρέπει να προσέχουν την περιφέρειά τους.
1: Αλήθεια αυτό.

0: Να πούμε για καμία καλημέρα, Γιώργο. Την καλημέρα μας στον Γιάννη, την καλημέρα μας στον άλλο Γιάννη. Από το Σουλάρι Αρκαδίας είναι ο Γιάννης αυτός, με 22 βαθμούς λέει. Την καλημέρα μας στον Γιώργο, ο οποίος υποστηρίζει ότι είμαστε χειρότερη εκπομπή και έχει και ένα δίκιο σε αυτό που λέμε. Καλημέρα.
1: Καλά, αυτός εκπομπούμε και εμείς.
0: Καλημέρα στη
1: εκπομπή με πουρναρά και καλή δεν γίνεται.
0: Είναι
1: κακοϊθέστατος ο πουρναρά.
0: Στη χειρότερη εκπομπή, μία ερώτηση: γιατί έπρεπε να ανατινάξουμε τα μηχανήματα στην Κοζάνη και όχι να τα διαλύσουμε και να τα πουλήσουμε.
1: Μην γίνει καραστείο και δεν βγούμε και κάνουμε και πάνε και τα ξαναβάλουν σε λειτουργία. Κάτσε να τα τελειώνουμε σίγουρα, να είμαστε σίγουροι ότι τα χαλάσαμε. Το έχουμε υπογράψει αυτό. Το έχουμε υποσχεθεί.
0: Και ο Τάσος που θέτει ένα ερώτημα: καλημέρα, φίλοι μου, πόσο κάνει για να βγεις βουλευτής?
1: 200.000 το λιγότερο. Για να ξεκινήσεις. Τόσο λέει το βίντεο.
0: Για την καμπάνια.
1: Τόσο λέει το βίντεο. Όχι, τόσο λέει το βίντεο. Διέδωσα 200.000 και ό,τι πήρα το 19 το πήρα το 23.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με 200.000 ξεκινάς. Και βλέπουμε. Λοιπόν, μια και μίλαγε για το οι πολιτικοί και οι γυναίκες πρέπει να προσέχουν την περιφέρειά τους. Θυμάστε, Μαυρογιαλούρας και ο Σταντάρας. Ας ξεκινήσουμε μια βόλτα στην περιφέρεια του Πουρναρά. Καλαματιανός, ναι. Γαρ.
0: Περιφέρεια Πελοποννήσου.
1: Πάμε κάτω από το βλάκι κι εμείς. Πάμε κάτω από το βλάκι. Γιατί έχουμε δύο αυλάκια. Ένα που κατεβαίνει στο Πελοπόννησο.
0: Και ο Κηφισός.
1: Και ο Κηφισός, παιδιά, υπομονή στο Κηφισό. Έτσι, κακός χαμός γίνεται.
0: Ναι, ναι, έχει και κινησούλα να προσέχουμε στους δρόμους. Και στο κέντρο της Αθήνας έχει αρκετή κίνηση.
1: Ναι, είναι δύσκολη ημέρα. Έχουμε μπει εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ναι. Αλλά το 15 Αύγουστο το έχει φροντίσει το υπουργός. Ο πρώην υπουργός το έχει φροντίσει. Δεν θα εκκίνησει.
0: Ο κύριος Χειρονάκης το έχει φροντίσει.
1: Σηκωθείτε
0: να.
1: Σα χειροκροτήσουν. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά. Διότι έχουμε το πρόβλημα της ευλογιάς και νομίζω ότι τα σποτ της κυβέρνησης δεν φτάνουν για να ενημερώσουν, αλλά μπορεί η περιφέρεια να ενημερώσει τόσο τους ανθρώπους που είναι εκεί, όσο και εμάς για το τι συμβαίνει. Είμαστε μαζί με τον κύριο Ζαχαριά, αντιπεριφερειάρχη αγροτικής και κτηνιατρικής πολιτικής εκεί στην Πελοπόννησο. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, κύριε Ζαχαριά.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσάς.
1: Έχουμε προβλήματα στην Αρκαδία, έχουμε προβλήματα στη Μεγαλόπολη.
2: Τα προβλήματα είναι, ναι.
1: Με ευλογιά, για να καταλάβουμε τι εννοούμε.
2: Με ευλογιά, ναι. Έχουμε δύο κρούσματα ευλογιάς στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Έχουμε τρία κρούσματα στην περιοχή της Γορτινίας. Και έχουμε και ένα κρούσμα, βγήκε τελευταία, στην περιοχή Δεσίλα της Μεσσηνίας.
1: Μάλιστα.
0: Πότε προέκυψαν αυτά, κύριε Ζαχαριά?
2: Αυτά είναι περίπου γύρω στις 15 μέρες περίπου. Τα δύο κρούσματα της Μεγαλόπολης μέχρι τώρα, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, έχουν μέχρι τώρα θανατωθεί 176 ζώα. Τα τρία κρούσματα στη Γορτινία, που είναι στις περιοχές Καστράκη, Χώρα και Τρόπεα, έχουν θανατωθεί 318 ζώα. Και στην περιοχή της Δεσίλας τώρα πρόσφατα έχουν θανατωθεί 217 ζώα. Είναι ήδη, έχουμε από την πρώτη στιγμή, έχουμε στείλει ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, ο Δημήτρης Οπτοχός, έστειλε έγγραφο προς το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, και έτσι ώστε και βγάλαμε την Αρκαδία σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας. Με αυτό το θέμα μπορούμε να πάρουμε περισσότερους κτηνιάτρους και οδηγούς και άλλο προσωπικό, έτσι ώστε να βγάλουμε περισσότερους κτηνιάτρους στο πεδίο, για να γίνονται περισσότεροι οι έλεγχοι και να παίρνουν περισσότερα δείγματα.
1: Κύριε Ζαχαριά, πότε προβλέπετε να έχετε περισσότερο κόσμο να μπορεί να δουλέψει πάνω σε αυτό, δηλαδή πότε θα ξεκινήσουν?
2: Ήδη, να σας πω, από προχθές την Παρασκευή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας έστειλε δύο στρατιωτικούς γιατρούς.
1: Καλά, δεν φτάνουν δύο τώρα, έτσι. Είναι Πελοπόννησος.
2: Θέλω να πω για το ξεκίνημα, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Για το ξεκίνημα, για να. Και θα μπουν στην περιοχή της Μεγαλόπολης.
1: Οι κτηνοτρόφοι είναι συνεργάσιμοι μαζί σας, ή λένε ότι εμείς δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, τα ζώα μας θα τα βγάλουμε βόλτα?
2: Όχι, όχι, όχι. Οι κτηνοτρόφοι, πιστεύω, συνεργάζονται οι άνθρωποι όσο μπορούν. Βέβαια, έχουν σοβαρό πρόβλημα. Είναι και αυτοί στενοχωρημένοι, γιατί μην γελιόμαστε. Τα ζώα για αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι μόνο εμπόδιο και λεφτά, τα θεωρούν οικογένειά τους.
1: Οπότε είναι συγγενείς τους, αυτό τα βλέπουμε. Αυτοκτόνησε κάποιος στη Βόρεια Ελλάδα επειδή που το είδε.
2: Δυστυχώς.
1: Λοιπόν, οι προβλέψεις, συγγνώμη Πανώ, οι προβλέψεις τώρα για το τι γίνεται αύριο, δηλαδή πώς μπορούμε αυτό να το σταματήσουμε? Μπορούμε καταρχάς να το σταματήσουμε? Μπορούμε να πούμε ότι θα μείνουμε εδώ, ή απλά θα ελέγχουμε που θα φτάσει?
0: Και αν έχετε επικοινωνία με το Υπουργείο, ήταν συνέχεια τη ερώτηση.
2: Έχω και με το Υπουργείο συνεχώς και με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Κοιτάξτε, να πούμε το πότε θα σταματήσει δεν μπορούμε. Γίνονται συνέχεια, έχουν οριστεί οι ζώνες, ξέρετε, των 5 και των 20 χιλιόμετρων από, από τα τελευταία κρούσματα. Σε όλες αυτές τις ζώνες είναι όλη μέρα εκτινίατοι στο πεδίο και παίρνουν δείγματα. Έχουμε φυστήσει την προσοχή και στους πτηνοτρόφους αλλά και τώρα στους εμπόρους ζωοτροφών, γιατί για να γνωρίζετε ξεκίνησε τώρα το κόψιμο των τριφυλιών, δηλαδή των ζωοτροφών. Οπότε βγήκαν ειδικά μέτρα βιοασφάλειας για την διακίνηση των ζωοτροφών στις περιοχές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχα, θα είμαστε μαζί για να ενημερώνουμε τον κόσμο και να μας ενημερώνουμε, για να ενημερώνουμε και εμείς τον κόσμο το τι γίνεται και πόσο προχωράει και πώς μπορούμε να τους μαζέψουμε αυτό, γιατί είναι πραγματικά, έχουμε δει άλλες περιοχές που οι άνθρωποι όντως έχετε δίκιο κλαίνε.
2: Και από το μέσο σας θέλω για ακόμη μια φορά να εφιστήσω την προσοχή στους φίλους κτηνοτρόφους, όσο μπορούν να ακούνε όντως τα μέτρα και να τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τα δικά τους τα κοπάδια αλλά και των γειτόνων τους και τις άλλες περιοχές. Δηλαδή, αν δεν πέσουμε όλοι πραγματικά πάνω στο πρόβλημα, μάλλον πρέπει να πέσουμε για να σταματήσουμε τον ιό εδώ.
1: Μάλιστα. Κύριε Ζαχαριά, σας ευχαριστούμε. Θα είμαστε σε συνεχόμενη επικοινωνία, γιατί το να απέχει, να πληγεί και η Πελοπόννησο θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το πλήγμα για όλη τη χώρα.
2: Όντως. Και εγώ είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι
0: θέλετε. Την καλημέρα μας, κύριε Ζαχαριά.
1: Την καλημέρα μας. Όντως σημαντικό, λοιπόν, ναι. Πάμε στο διάλειμμα μας και πηγαίνοντας στο διάλειμμα μας, εγώ συγκράτησα ότι μιλάτε με το Υπουργείο. Ερώτηση Μπουρναρά. Ναι, μιλάμε με τον Γενικό Γραμματέα, τον Ευρωπαίο Υπουργό. Τώρα πού να τον πετύχεις. Έχουμε. Τι κακοήθειες, την Μπουρναρά.
0: Τον κύριο Σκινάνα.
1: Τον Ευρωπαίο. Λοιπόν, πάμε στο διαφημίσεις,
0: επανερχόμαστε. Έχουμε και αρκετά μηνύματα να τα διαβάσουμε αμέσως μετά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια και
5: ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
8: Η ώρα είναι 9:30.
9: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
10: Ναι, θέλω γλυκό.
9: Τι γλυκό?
10: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
9: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
10: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
11: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
10: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
11: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
12: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Ακούτε Radio Rumeli News.
15: Καρποθεί και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, ή μάλλον συμμόρφωσέ με γιατί κάνω λάθος.
16: Παρακαλώ.
15: Με τον αλάθητο, μοναδικό, αναντικατάστατο. Αναντικατάστατο.
16: Ναι.
15: Τον κύριο Στενάρα.
16: Ναι.
15: Ο οποίος δήλωσε ότι στο μέλλον οι συντάξεις θα έχουν πρόβλημα. Οι συνταξιούχοι δεν θα μπορούν.
16: Αλήθεια, το είπα αυτό.
15: Να σου πω. Σε ποιο μέλλον?
16: Γιατί δεν υπάρχει μέλλον. Εκτός αν είσαι της άποψης που είναι μια πραγματικότητα, ότι δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Το χρόνος είναι ένα ανθρώπινο δημιούργημα. Είμαστε σε μια στατική κατάσταση είμαστε.
15: Ο αλάθητος, ο αναντικατάστατος, ο μοναδικός,
16: ναι.
15: Πού ζει?
16: Τι εννοείς πού ζει?
15: Σε ποιο μέλλον?
16: Ότι δεν υπάρχουν και στο παρόν εννοείς.
15: Στο παρόν οι συντάξεις λειτουργούν, υπάρχουν.
16: Υπάρχουν συντάξεις.
15: Ναι. Και πού βγαίνουν?
16: Άλλο, αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ χαμηλή σύνταξη και δεν βγαίνουν, είναι άλλο θέμα αυτό. Αλλά υπάρχουν συντάξεις.
15: Εγώ σου μιλάω για έναν άνθρωπο που δεν έχει, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, χαμηλή σύνταξη. Δηλαδή παίρνει 800 ευρώ, πολλά.
16: Ναι.
15: Έτσι. Θέλει να πληρώσει νίκη ρεύμα.
16: Καλά, δεν βγαίνει.
15: Γιατί δεν βγαίνει, αφού παίρνει πολλά.
16: Άμα ξεκινάμε από το νίκη, δεν βγαίνει. Οτιδήποτε έχει το νίκη μέσα.
15: Το ρεύμα.
16: Άμα έχει νίκη.
15: Το ρεύμα.
16: Άμα έχει νίκη. Μαζί, όλα αυτά πάνε όλοι μαζί. Άμα έχει νίκη.
15: Δεν πάει μαζί, ξεχωριστά.
16: Ναι,
15: είναι άλλη τα Εσπράντο.
16: Τα προσθέτω.
15: Ναι.
16: Άμα έχει νίκη, ο μισθό πρέπει να ξεκινάει πάνω από 2.000.
15: Ναι.
16: Εκεί τελειώνουν τα πάντα.
15: Ναι. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Πού ζει ότι μετά δεν θα έχουμε να τις δώσουμε. Δηλαδή τώρα που τις δίνουμε, αλλάζει κάτι. Δηλαδή ζει ο κόσμος. Βεβαίως, άμα είσαι αλάθητος, μοναδικός, δεν υπάρχει άλλος, και αναντικατάστατος, ό,τι θες λες. Ποιος
16: λες. Ναι, αλλά το Πασόκ δεν τον ήθελε να είναι αναντικατάστατος.
15: Ποιο?
16: Το Πασόκ.
15: Έλα μου. Ποιο Πασόκ?
16: Γρήγορα να πούμε τις καλημέρες μας, να πάμε λίγο και στα μηνύματα για να μην τα αφήνουμε, γιατί μαζεύονται πάρα πολλά. Τον Γιώργο τον διαβάσαμε. Τον διαβάσαμε, ναι, από την Κοζάνη. Ο Πάμφωτο, καλημέρα σε προύχοντες και πληβίους. Δεν μπορείς να βαδίζεις στο δρόμο για την ελευθερία δίχως όπλα. Σε έναν άδικο κόσμο, στη φυλακή μπαίνουν οι δίκαιοι. Χένρι Θόρο από το βιβλίο του Πολιτική Ανυπακοή. Η Πέγγι την καλημέρα μας, δηλώνει και συμμετοχή για την Σύφνο. Ο Χρήστος.
15: Έχει δίκιο ο Χρήστος.
16: Το
15: διάβασα εγώ. Γι' αυτό και σήμερα, Χρήστο, ξεκινήσαμε το Τζένι Τζένι. Οι εκλογές αυτές είναι εμμογές. Έχουμε υλικό, όντως, έχει δίκιο ο Χρήστος, από ταινίες ελληνικές του 60, οι οποίες δεν είναι μόνο μαυρογιαλούρος, μας λένε αυτό που παθαίνουμε σήμερα. Να, δεν είναι το ίδιο. Δεν έχουν βάλει μυαλό.
16: Ο Τάσος, καλημέρα φίλοι μου. Ναι, μπορώ να έχω και εκτίμηση απόσβεσης.
15: Τάσο, το είπαμε. Το είπαμε ότι επενδύεις σε πρώτη φάση 200 χιλιάρικα. Το λες, 200, δεν είναι μόνο αυτά. Πώς, από πού θα κάνεις την απόσβεση? Και είπαμε, η βουλευτική αποζημίωση δεν φτάνει για να κάνεις ούτε κάνεις 200.000.
16: Την καλημέρα μας και στον Κώστα, την καλημέρα μας και στον Άγγελο. Ο Άγγελος λέει: καλημέρα σας. 22 χρόνια δουλειά η μητέρα μου, μετέβε και ΙΚΑ, 525 ευρώ σύνταξη. 525 σύνταξη τώρα, κοίτα εδώ. Φυσικά γίνονται και κρατήσεις. Τόσα χρόνια γιατί δουλεύουμε, μας κάνουν κρατήσεις και όταν βγούμε στη σύνταξη ξανά κρατήσεις. Αλήθεια είναι αυτό.
15: Λοιπόν, καταρχάς πάλι να πούμε ότι ο νόμος του Κατρούγκαλου βγήκε από τον Κατρούγκαλου. Με πρωθυπουργό τον Τσίπρα. Ο νόμος του Κατρούγκαλου.
16: Αλλά, ναι, αλλά καταργήθηκε μετά.
15: Καταργήθηκε το 19.
16: Καταργήθηκε, ήταν προεκλογική δέσμευση ότι θα καταργήσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου. Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
15: Καταργήθηκε.
16: Αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
15: Καταργήθηκε το 19.
16: Ωραία. Άρα τι, γιατί γκρινιάζεται?
15: Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Γιατί δηλαδή, αφού ο κύριο Τσίπρας. Γιατί ο κύριο Κατρούγκαλου δεν ήταν δικό μου, δεν τον έβαλα εγώ, ο κύριο Τσίπρας τον έβαλε. Γιατί ξέρετε, ο κύριο Τσίπρας έχει κάνει πρωθυπουργό. Λοιπόν, ο νόμος του Κατρούγκαλου, ο οποίος δέσμευσε όλους τους συνταξιούχους για την υπόλοιπη του ζωή και έφερε όλες αυτές τις κρατήσεις και όλα αυτά τα αυξήσεις που δεν παίρνουν και όλα αυτά που μην τα αναλύσουμε γιατί δεν έφερε κρατήσεις ακριβώς, καταργήθηκε το 19. Το κατέργησε ο πρωθυπουργός. Το 19. Έχουμε δηλώσεις ότι τον έχει καταργήσει. Έχουμε δηλώσεις του ίδιου του πρωθυπουργού.
16: Και ο Τάσος βρίσκει τη λύση. Λέει, δεν συμφέρει. Θα γίνω κατευθείαν πρωθυπουργός.
15: Τώρα άλλοι θα επενδύουν για σένα και με άλλους τρόπους.

0: Λοιπόν, συνεχίζει ο Άγγελος και έχει δίκιο. Μήπως πρέπει να γίνουμε παπάδες.
1: Αυτό, παιδιά, είναι μια πολύ καλή λύση, γιατί ξέρετε, οι παπάδες πρέπει να αυξήσεις. Οι μεγαλοπαπάδες.
0: Οι μεγαλοπαπάδες, όχι οι μικροπαπάδες.
1: Να το διορθώσουμε, ναι, γιατί όταν είσαι μεγάλο είναι και πάντα καλύτερα.
0: Γιατί δεν μπορεί.
1: Σε οποιαδήποτε δουλειά.
0: Τρομάζει, παιδιά, ο πρωθυπουργός να βλέπει ότι ο μουφτής παίρνει περισσότερα λεφτά από τον δικό μας παπά.
1: Δεν του άρεσε καθόλου αυτό και είπε να διορθώσει αυτή την αδικία.
0: Να διορθώσω, λέει, αυτή την αδικία. Γιατί όπως είχε πει ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης, αυτοί επηρεάζουν κόσμο. Και ψηφίζει ο κόσμος που επηρεάζουν αυτοί.
1: Και λέει και την αλήθεια του, έτσι. Η άλλη μια αλήθεια.
0: Πάντα λέει αλήθεια ο Άδωνης.
1: Γιατί
0: εσείς τον, τον κατηγορείτε.
1: Ο κτηνοτρόφος ή ο ψαράς ή ο αγρότης που δεν μας νοιάζει αν θα έχουν και έντονο βιοποριστικό πρόβλημα ή όχι, και πόσο κόσμο επηρεάζουν.
0: Κανένα.
1: Οι μεγαλοπαπάδες, άμα δεν είναι πολύ ευχαριστημένοι, πόσο κόσμο μπορεί να επηρεάσουν.
0: Πολύ.
1: Έτσι είναι η απάντηση.
0: Γιατί τώρα εσύ ξέχασες βέβαια τους μικρομεσαίους. Οι μικρομεσαίοι.
1: Εγώ του ξέχασα. Εγώ του έχει ξεχάσει ο πρωθυπουργό.
0: Ο πρωθυπουργό του έχει ξεχάσει έτσι κι αλλιώ.
1: Σε μένα το λέει.
0: Ο πρωθυπουργό δεν του έχει ξεχάσει. Του έχει σε στοχοποίηση να κλείσουν, να μην υπάρχουν. Είναι η γραμμή τη κυβέρνηση επίσημα. Από την ΔΕΘ μα πέρασε. Πραγματικά.
1: Λοιπόν, και επειδή όμω έχει μείνει στην παλαιά ΔΕΘ και θα έχουμε σε δύο μήνε νέα ΔΕΘ, ήδη από ό,τι μαθαίνω το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται σε μεγάλη ένταση και δουλεύουν φούλοι μηχανές για αυτά που θα ανακοινωθούν.
0: Το θέμα είναι πώς θα ανακοινωθούν. Με τον τρόπο που ανακοινώνουμε εμείς τη Σύφνο που δεν την έχουμε πει μέχρι τώρα, με τον τρόπο που λέμε εμείς τη Βραβρώνα και το Κοράλι που δεν έχουμε
1: πει. Που δεν τα έχουμε πει ακόμα, αλλά τα ξέρετε και στέλνετε μηνύματα.
0: Ωραία, για ξεκινά να πεις εσύ τη Σύφνο από εγώ το Κοράλι.
1: Άντε, για. Λοιπόν, παιδιά, τουρισμός για όλους εδώ, από τον σταθμό μας.
0: Με πολλά προβλήματα από τους ανθρώπους που έχουν τα ξενοδοχεία. Υπάρχουν πολλά τέτοια
1: προβλήματα. Για τον τουρισμό για όλους.
0: Υπάρχουν πολλά τέτοια προβλήματα και στον πραγματικό τουρισμό για όλους. Εμείς δίνουμε τουρισμό για όλους.
1: Εμείς έχουμε το δικό μας τουρισμό για όλους. Λοιπόν, δίνουμε το δωράκι μας. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα. Στον πλατή Γυαλό, στην Σύφνο, έχουμε και φαγητό προφανώς στο νησί του Τσέλεμεντε. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο, δύο φαγητά δηλαδή. Έχουμε και ένα δώρο επίσης μαζί στο πακέτο από το κατάστημα ισορούχων Νάνινο, Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιο.
0: Εδώ ελάτε να τη πάρετε κάτι, ελάτε να τη πάρετε κάτι, να την, έτσι, να την πάτε πιο χαρούμενη, να περάσετε και στις καλά μας.
1: Γιατί για τον εαυτό του μπορεί να πάρει.
0: Να έχει φύγει στην κρίνια. Μπορεί, αλλά πάρει αυτήν, μην πάρει τον εαυτό σου και την πάρει και πάρει κάτι για τον εαυτό σου, γιατί όχι μόνο θα γλιτώσει την κρίνια, αλλά θα την επιδεινώσει.
1: Εντάξει, διαφωνούμε στα περί κρίνιας τέλος πάντων. Συνεχίζουμε και πώς. Δηλώνεται συμμετοχή στο 6939-943-943. Να το πω άλλη μια φορά. 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού και στέλνετε το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση, η οποία πότε θα γίνει, κύριε Γιώργο μας?
0: Την
1: Πέμπτη μεθαύριο στις 25 Ιουνίου, εδώ σε αυτήν την εκπομπή, 9 με 10 το πρωί.
0: Και για όσους, παιδιά, δεν μπορέσουν να κερδίσουν τη Σύφνο, θα έχουμε και επόμενο ταξίδι, πάλι θα έχετε επιλογές, αλλά προς το παρόν μια ολοήμερη έτσι εκδρομούλα. Μέχρι τη Βραβρώνα μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας, μπορείτε να δείτε τον αρχαιολογικό χώρο. Αξίζει πραγματικά να περάσετε από εκεί μια βόλτα, όταν τον έχουν ανοιχτό. Παραλίες οι οποίες είναι ελεύθερες και φαγητό για 4 άτομα, όλη οικογένεια δηλαδή, στο Κοράλι. Ή 2 ζευγάρια, 4 φίλοι. Στο Κοράλι, το οποίο είναι το μοναδικό μαγαζί που έχω δει εγώ που έχει λάδι στη σαλάτα. Και μερίδες, άστο καλύτερα. Χορτένεις και για την επόμενη μέρα. Κοράλι λοιπόν, Βραβρώνα, είναι το επόμενο μας δώρο που θα κληρωθεί πάλι την Πέμπτη για 4 άτομα. Πού, στον ίδιο αριθμό που είπε τώρα, τον ξαναλέω εγώ. Τον ξαναλέω,
1: γιατί δεν τον ξέρει και απ' έξω, όχι.
0: Τον έχω μάθει.
1: Μη σας λέει ότι.
0: Τον έχω μάθει.
1: Μη σας λέει ότι βαριέται, απλά δεν τον ξέρει απ' έξω.
0: Καλημέρα Θάνο, καλημέρα Θανάση. Θανάση δεν είναι, ναι.
1: Καλημέρα Αγάπη, ωραίο το Αγάπη.
0: Καλημέρα και καλημέρα Χαρά, καλή εβδομάδα.
1: Πολλά πολλά μηνύματα. Και στον Θανάση, τον είπε στον Θανάση,
0: Ναι, τον είπα τον Θανάση, τον είπα και εγώ τον είπα και αυτό δεν άκουσε.
1: Λοιπόν, Γιώργο.
0: Και τον είπα, 200 χιλιάρικα έδωσα στην Ελασσόνα και τον είπα. Και κι αυτός δεν φρόντισε. Και τι θα γίνει? Προβλήματα, προβλήματα.
1: Στα σημαντικά ζητήματα, προφανώς και τα της
0: το προεδράλες.
1: Τα των διαπραγματεύσεων.
0: Προφανώς.
1: Ολοκληρώθηκαν, να πούμε, οι συνομιλίες στην Ελβετία για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Είναι και οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν που έχουν συμφωνήσει σε έναν οδικό χάρτη για την σύναψη μιας οριστικής συμφωνίας η οποία θα βάλει τέλος στον πόλεμο. Εντός 60 ημερών θα πρέπει να γίνει αυτό. Οι μεσολαβητές, να πούμε, ότι είναι το Κατάρ και το Πακιστάν και έχουν ανακοινώσει ότι οι τεχνικές συνομιλίες, ο φίλος μας, ο αξιωματικός Μουνίρ. Μουνίρ το λένε.
0: Αν δεις καράβι στο στενό, ναι. Μουνίρ το έχει σύρει. Ασίμ Μουνίρ.
1: Κατάρ και Πακιστάν λοιπόν έχουν ανακοινώσει ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών, ΗΠΑ και Ιράν δηλαδή, θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Αυτά. Και υπήρχε μια διαφωνία χθες, ένας πόλεμος έτσι, δηλώσεων, για το αν τελικά το στενό του Ορμούς, που είναι και πολύ στενό όπως έχει ενημερώσει εδώ και αρκετό καιρό η κυρία Βούλτεψη.
0: Ας μη μου μιλάς.
1: Είναι ανοιχτό ή όχι.
0: Ναι.
1: Υπήρχε μια μεγάλη διαφωνία.
0: Μη μου μιλάς για την κυρία Βούλτεψη, διότι το να μιλάς έτσι για τους ανθρώπους που κατεβαίνουν στην πολιτική και ναι, παιδιά, και να,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και να απευθύνεσαι με αυτόν τον τρόπο.
1: Και ο κύριος,
0: δείχνει ποιόν. Και χαρακτήρα.
1: Και ο κύριος Μπελατσούκας έκανε έτσι ένα πολύ ωραίο βιντεάκι ως απάντηση, το οποίο ήταν ευφυές και μου άρεσε, με το παίζει τον μπαγλαμαδάκι του, τι παίζει. Μπουζούκι μπαγλαμάς ήταν.
0: Την καλημέρα μας και στο Μάριο.

0: News.
1: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε και σήμερα ότι τα έπλα Γαλάνης είναι μαζί μας. Γαλάνης in house, λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και πάνω απ' όλα τιμές. Οπότε μπορείτε να αλλάξετε το σπίτι σας και μαζί με αυτό να αλλάξετε και τη διάθεσή σας και να γλιτώσετε και τη μουρμουρά της. Κύριε Πουρνάρα.
2: Ναι. Και έχουμε και το πρόγραμμα Ανακοινίζω, το οποίο είναι σε ισχύ.
1: Αν είναι η πλατφόρμα.
2: Για να δει, η πλατφόρμα ισχύει,
1: ναι. Ναι, ναι, για να δεις αν είσαι μέσα σε αυτό το πρόγραμμα.
2: Ναι, είναι αρχικά
1: από το Σεπτέμβριο,
2: ναι, από το Σεπτέμβριο είναι οι αιτήσεις για την χρηματοδότηση. Μέχρι τον Σεπτέμβριο, μέχρι τον Αύγουστο δηλαδή, είναι η βεβαίωση επιλεξιμότητας.
1: Την καλημέρα μου και στον Τάκη, την καλημέρα μας και πάλι στο Σταμάτη. Λοιπόν, αυτό το, θα λυθεί το πρόβλημα
2: με το Ανακοινίζω.
1: Με τέλειο, όπως και με το σπίτι μου 1, ναι. Με το σπίτι μου 2, με το σπίτι μου 3, με το σπίτι μου 4. Α, δεν έχει βγει ακόμα.
2: Δεν έβγει 4.
1: Δεν έβγει, όταν θα βγει, σε λίγο.
2: Εντάξει, θα λυθεί το πρόβλημα. Για κάποιους μπορεί να είναι μια βοήθεια, αλλά αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε και να λένε και οι κυβερνώντες είναι ότι ένα budget χρειάζεται. Δεν είναι ότι δεν έχω.
1: Στο Ανακοινίζω, όχι. Στο Ανακοινίζω, όχι.
2: Για το σπίτι μου, λέω.
1: Α, τα σπίτια δεν μου
2: στο,
1: χρειάζεται.
2: Ναι, δεν έχω στο λεφτά τίποτα στον ήλιο μοίρα και παίρνω σπίτι.
1: Ναι, και σε αυτό φρόντισε πάλι η κυβέρνηση, το έκανε πάρα πολύ γρήγορα. Κάποιοι είχαν κάνει επενδύσεις, κάποιοι είχαν κάνει τρέξει να βγάλουν τις άδειες και το τελείωσε πιο νωρίς. Μετά είπε ότι θα πάρει παράταση. Καλημέρα στο Μίλτο. Έχει πλάκα έτσι να αναρωτηθείτε ποιος είναι ο μισθός του μουφτή. 2.500.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό
1: όχι,
2: αλήθεια.
1: Νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Νομίζω ότι είναι περίπου στα 4.
2: Okay,
1: 300 μεικτά.
2: Δεν το, από το λίγο που το ξέρω, είχα την εντύπωση και εγώ ότι είναι τόσο. Αυτό που λέω μήκτος.
1: Νομίζω ότι είναι 4.375, γιατί okay. Αυτό ένα μικρό έτσι, που μου στείλανε από συνάδελφοι μικτά.
2: Okay.
1: Δεν είναι 2.500 που κυκλοφορεί, είναι παραπάνω.
2: Την καλημέρα μας και στον Ηλία που στέλνει την συμμετοχή του για την Σύφνο. Και ξέρεις τώρα στην αντιπολίτευση, να πάμε λίγο αντιπολίτευση. Κύριε Γιώργο μας.
1: Πού να πάμε?
2: Λίγο αντιπολίτευση. Όταν στην όποια αντιπολίτευση.
1: Περίμενε. Κατά αντιπολίτευση, σε όλη την αντιπολίτευση ή να πάμε κατά σειρά.
2: Να πάμε κατά σειρά. Να πούμε δηλαδή σε τι φάση βρίσκεται το κάθε κόμμα.
1: Ωραία. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν. Πού θα πάμε?
2: Αξιωματική αντιπολίτευση. Πρόσχετο τώρα, όταν λέμε αξιωματική αντιπολίτευση. Τυπικά ναι. Ή Τσίπρας που λέει είμαστε ήδη αξιωματική αντιπολίτευση 15 μέρες.
1: Καλά, ο Τσίπρας.
2: Τώρα δεν περαστήκαμε.
1: Ο Τσίπρας λέει ό,τι θέλει, διότι πρέπει να αποδείξει αυτό που λέει ότι γίνεται.
2: Προφανώς, έτσι, προφανώς.
1: Διότι, αν πάμε
2: τυπικά,
1: σε αυτά,
2: τυπικά έστω και από καραμπόλα είναι το Πασόκ.
1: Αν πάμε σε αυτά που έλεγε το 15-19 και το ναι. Τι έκανε, το μόνο που είμαι σίγουρος ότι έκανε είναι ότι τα κανένα εντάξει, σπίτι ήταν στα χέρια τραπεζίτη. Έφερε τα φαντς και τραπεζίτη δεν πήρε τίποτα.
2: Σε καθεστώς δημοσιονομικής ασφυξίας όμως.
1: Εγώ είπα τι έλεγε και τι έκανα.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Και είπε. Ο άνθρωπος, όπως λέμε ότι ο Άδωνος Γεωργιάς λέει την αλήθεια και ο Τσίπρας είπε την αλήθεια. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Τα φαντς θα παίρνουν όλα. Τραπεζίτες τίποτα. Λοιπόν, πάμε όμως στο Πασόκ. Ποιο?
2: Στο Πασόκ.
1: Ποιο Πασόκ? Πιανού.
2: Του κύριου Ανδρουλάκη.
1: Α, έχουν και αυτό το Πασόκ.
2: Ναι.
1: Ναι. Okay, για πες.
2: Γιατί με ρωτάς πιανού κάθε φορά.
1: Ξέρω εγώ, γιατί του Διαμαντοπούλου, του Δούκα, του Γερουλάνου.
2: Ναι. Του Γερουλάνου, όχι, δεν είναι. Του Γερουλάνου, γιατί το Πασόκ του Γερουλάνου τώρα.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δηλαδή, έχω μπερδευτεί λίγο. Ναι. Άμα μπορεί να με βοηθήσει εσύ και εσείς, παιδιά, στο 69-39-43-43, να μας βοηθήσετε προς τα που πάει αυτό το Πασόκ.
2: Ναι.
1: Λες εσύ.
2: Κοίτα, το Πασόκ έχει τα θέματα του. Νομίζω ότι έχει βασικό πρόβλημα. Προσανατολισμού το Πασόκ. Δεν ξέρει ακριβώς αν είναι ένα κόμμα το οποίο είναι στην, θέλει να πηγαίνει προς την κεντροαριστερά ή προς την κεντροαριστερά.
1: Δηλαδή εσύ.
2: Υπάρχουν άνθρωποι μέσα που σου λένε ότι okay, και να συνομιλούμε με τη Νέα Δημοκρατία είναι μια χαρά. Υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε ότι δεν γίνεται αυτό. Εμείς είμαστε Πασόκ, Ανδρέας Πανδρέου
1: ιδρυτής. Εσύ το πρόβλημα αρχηγού το λες προσανατολισμού.
2: Ναι.
1: Α, εντάξει, καλή, κοντά πέφτει.
2: Ναι,
1: δηλαδή το πρόβλημα αρχηγού το λέμε προσανατολισμού.
2: Το ξεκίνησα πρώτα από προσανατολισμού, δεν πήγα στον αρχηγό ακόμα. Προφανώς γιατί το θέμα του αρχηγού είναι άλλη υπόθεση, ότι είναι αυτό που παραδέχονται και πολλά στελέχη με τα οποία έχω μιλήσει εγώ προσωπικά.
1: Και εγώ το ίδιο και θα έχουμε αυτή την ομάδα.
2: Και μου έχουν πει, χαρακτηριστικά μου έχει πει, παιδί. Επειδή είναι
1: νέος.
2: Επειδή είναι νέος, εννοώ ότι είναι νέος. Από την Χαριλάου Τρικούπη που μου λέει ότι γνωρίζουμε ότι ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει.
1: Καλά, αυτό το γνώρισαν από τις ευρωεκλογές. Όταν κατέβηκαν όλοι οι ισίσομοι εκεί, είπαν να αλλάξουμε αρχηγό. Και μετά.
2: Ο ίδιο άνθρωπο. Και σου λένε ότι μια χαρά είναι. Έτσι λέγανε, μια χαρά είναι.
1: Τι μια χαρά είναι.
2: Έτσι λέγανε, μια χαρά είναι ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι, αλλά η Βελόνα.
2: Η Βελόνα προέκυψε μετά. Στι εσωκομματικέ εκλογέ μια χαρά ήταν. Ανδρουλάκης και Ανδρουλάκης ήταν. Με σημαίες ποσό. Πανηγυρίζανε.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, στο, καλά, στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα δεν ξέρω αν έχει πολύ μεγάλο νόημα το να μιλάμε, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ένα κόμμα το οποίο είτε θα κατέβει στις εκλογές και θα πάρει 1%, είτε δεν θα κατέβει καθόλου στις εκλογές.
1: Οπότε, το αφημί αυτό το έχουμε
2: άλλο ξαναπεί. Άλλο το αφημί, εγώ λέω για τις εκλογές.
1: Θα το κρατήσουμε γιατί πρέπει να βοηθήσουμε τον αρχηγό.
2: Ναι, ρε παιδιά, εμάς δεν μας νοιάζει αυτό.
1: Θα πάρουμε κάποια εκατομμύρια να βοηθήσουμε τον. Αν και έχει, δεν μας έχει που τα έχει, από που τα βρήκε. Μας έχουν πει από το Ελλάς, μας έχουν πει ελάτε στα γραφεία μας να δείτε τα έχουμε όλα.
2: Μα εμείς
1: δεν είμαστε ΔΑΕ.
2: Τι είμαστε?
1: Το είπα και λάθος.
2: Το είπες και λάθος.
1: Ναι, δεν είμαστε. Εμείς είμαστε πολίτες. Ξέρεις, στους πολίτες τα κόμματα βγάζουν και λένε εδώ τα βρήκαμε. Να τα. Ελεγκτικούς μηχανισμούς δεν έχουμε εμείς να πάμε στα γραφεία τους. Και τι περιμένουν δηλαδή εκεί στο Ελλάς? Να μαζευτούμε, ξέρω εγώ, 9, 10, 11 εκατομμύρια Έλληνες, να περάσουμε από τα γραφεία να δούμε αν είναι αλήθεια.
2: Μπορεί να πάει ένας και μετά να τον αρτήσει.
1: Και γιατί να τον πιστέψουμε? Γιατί να τον πιστέψουμε?
2: Αυτό ξέρω εγώ. Πίστευε και μία ερώτηση.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, περιμένουν, παιδιά, έχουμε εδώ, εγώ προτείνω να μαζευτούμε 11 εκατομμύρια Έλληνες, να πάμε να περάσουμε από τα γραφεία του, να ελέγχουμε ένας-ένας αν μας λένε την αλήθεια. Διότι αν πάρουμε από το πρόσφατο παρελθόν. Έχουμε κάποιες ενστάσεις, μικρές, όχι πολλές.
2: Πάντως, στο κόμμα Ελλάς, πάντως, στην Αμαλία, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν και τα όργανα του κόμματος.
1: Θα έχουμε και όργανα.
2: Ναι, ναι, αυτό που λέμε, αρχίζουν τα όργανα.
1: Τα ταούλια που λέγαμε, θα παίζουν τα ταούλια.
2: Ναι, δεν ξέρω, θα ανακοινωθούν τα κόμματα, θα είναι τρία.
1: Τι τρία?
2: Τρία
1: όργανα.
2: Τρία όργανα θα είναι, ναι.
1: Δηλαδή μπουζούκι, μπαγλαμάς και.
2: Κάπως έτσι.
1: Μπουζούκι, μπαγλαμάς και.
2: Και βιολοντσέλο.
1: Όχι κιθάρα. Μήπως έχουμε ντραμ. Να κάνουμε περισσότερο ντόρο.
2: Βιολοντσέλο, μου αρέσει το βιολοντσέλο.
1: Και εμένα, γιατί παίζει κόρη μου.
2: Και μου αρέσει και το βιολί πολύ.
1: Το βιολοντσέλο δύο πολύ γιατί παίζει κόρη μου.
2: Εντάξει. Και ήταν και η μέρα του πατέρα χτες. Χρόνια πολλά, κύριε Γεωργιάδη, μιας και αναφέρθηκες, επικαλέστηκες την κόρη σου.
1: Όσοι είστε
2: μπαμπάδες. Και να πω και αυτό, μιας και το αναφέραμε, είναι πόσο υποτιμημένη είναι η μέρα του πατέρα σε σχέση με την ημέρα της μητέρας.
1: Πολύ υποτιμημένη. Όσοι είστε μπαμπάδες, που είστε αυτοί οι άχρηστοι, που είμαστε αυτοί οι άχρηστοι, αν περιμένετε λουλούδια, μόνο στην κηδεία μας, παιδιά. Μόνο εκεί.
2: Μακάβριο.
1: Μόνο εκεί θα μας φέρουν λουλούδια.
2: Λοιπόν, τα όργανα θα ανακοινωθούν από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Τα είπαμε εμείς, έτσι.
2: Ναι, αν είπαμε ποια είναι, ναι. Θα είναι ένα εθνικό συμβούλιο, κάπως νομίζω ότι το λένε, η Πολιτική Επιτροπή. Ναι. Και θα είναι και μια μικρή ομάδα που θα είναι αυτό που λέμε του πρωινού καφέ. Θα είναι λίγα άτομα, 7-8 άτομα. Mm. Μεταξύ αυτών η κυρία Κουφονικολάκο εκπρόσωπος και 5-6 ακόμα άτομα. Η οποία θα είναι.
1: Ποιοι ήταν αυτοί 5-6?
2: Ο κύριος Βασιλιάδης, ο κύριος Τεμπονέρας, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Κουφονικολάκου.
1: Και δεν το λέω να μου πεις εσύ αν ξέρεις, δεν ξέρεις. Ενώ, ρε παιδιά, εγώ θα ήμουν Μητσοτάκης, θα έλεγα εκλογές αύριο.
2: Η κυρία Φωτονιάτα.
1: Ναι, εγώ θα ήμουν Μητσοτάκης, θα έλεγα εκλογές αύριο. Και θα έρχονταν ο κύριος Τσίπρας και θα έλεγε: α, θα σας δώσω πρόγραμμα, θα σας πω ποιοι είναι, θα μετά τις εκλογές. Έτσι κι αλλιώς δεν πάω για αυτές. Α, πάει για αυτές, λέει.
2: Και θα, και θα ανακοινώσει επίσης τις επόμενες ημέρες και τους τομεάρχες.
1: Και τους τομεάρχες.
2: Αυτά να πω για να ολοκληρώσω.
1: Προγραμματάκι θα ανακοινώσει.
2: Θα είναι, δεν ξέρω για πρόγραμμα, εγώ σου λέω τώρα για τα όργανα. Μέχρι τι ξέρω.
1: Άρχισαν τα όργανα, όπως τα λέμε. Εντάξει,
2: τα όργανα. Αυτά θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας και προφανώς όταν θα γίνει το πρώτο συνέδριο του κόμματος.
1: Λένε μετά τις εκλογές.
2: Νομίζω μετά τις εκλογές. Όχι, νομίζω σίγουρα.
1: Μετά τις εκλογές θα γίνει το πρώτο συνέδριο του κόμματος.
2: Ναι.
1: Και μετά θα μας ανακοινώσετε ποιοι θα είναι.
2: Ναι.
1: Και μετά θα μας τις εκλογές θα μας ανακοινώσετε το πρόγραμμα.
2: Το πρόγραμμα φαντάζομαι πριν. Λίγο κάτι ανακοινώνουν. Αφού σου λένε και κάποια στελέχη, σου λένε οι 5 προτάσεις μας και για τα.
1: Μπράβο, ρε Μίλτο, καλημέρα. Εμένα μου φέραν οι κόρες μου. Ζήλια. Αυτό, εγώ ζηλεύω όντως. Δεν έχω παράπονο και εγώ πήρα φιλιά που είναι καλύτερα από τα λουλούδια. Αλλά είπα, γενικά οι μπαμπάδες, αυτός που δεν έχει κάνει μπαμπάς, ο κύριος Πουρναράς, έχει πραγματικά τη γνώση ότι όταν είναι της μάνας, κακός χαμός.
2: Αλήθεια.
1: Όταν είναι του μπαμπά, έλα μωρέ, εντάξει.
2: Αλήθεια. Καλά, όχι, δεν είναι έλα μωρέ, εντάξει.
1: Έλα μωρέ, εντάξει. Εντάξει. Πάνω από τους μισούς δεν τιμούνται.
2: Ξέρεις τι, δεν είναι όμως και θέμα ανθρώπου. Είναι και θέμα κοινωνίας. Γιατί πόσο μεγαλύτερο μπραντ έχει η μέρα της μητέρας. Γιατί το ακούγεται παντού.
1: Γιατί το έχουν φροντίσει, ναι, οι γυναίκες. Και τώρα που λέει γυναίκες, τι καυγάς είναι αυτός για το γυναικοκτονία και τι είπε η Καριστιανού.
2: Η κυρία Καριστιανού είπε ότι δεν πολύ συμφωνεί με τον όρο να κατοχυρωθεί νομικά ο όρος γυναικοκτονία, καθώς νομίζει ότι σαν υποτιμάται ο ρόλος της γυναίκας, σαν να ανοίξει κάποια μειονότητα, κάπως έτσι το είπε.
1: Ναι, ότι
2: δεν θυμάμαι ακριβώς την ατάκα, αλλά αυτό εννοώ. Αυτό
1: ναι, ότι δεν είναι, την υποτιμούν τη γυναίκα,
2: υποτιμούν
1: γιατί,
2: τη γυναίκα
1: και
2: ναι.
1: Μιλάνε για αυτήν σαν ένα στενέστερο φίλο.
2: Αυτό, ναι.
1: Εγώ αυτό, κοίτα,
2: αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και
1: είναι,
2: υπάρχουν
1: είναι
2: και οι δύο απόψεις. Το λένε και δεν είναι. Εγώ ξέρω και ανθρώπους γυναίκα. Νομικό δικηγόρο που τη γνωρίζω προσωπικά, η οποία είναι κατά της χρήσης του όρου γυναικοκτονία. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι μια κατηγορία ανθρώπων είναι υπέρ και κάποιοι άλλοι είναι κατά. Εγώ ξέρω και δικηγόρο γυναίκα που είναι κατά.
1: Και εγώ ξέρω και δικηγόρο που είναι και υπέρ για κατά.
2: Οπότε είναι μεγάλη
1: μία ερώτηση. Μία ερώτηση μου έκανε η Μανουέλα χτες. Και, και ευτυχώς το θυμήθηκα για να την δώσω και να βοηθήσετε κι εσείς. Γυναικοκτονία. Αν ο θήτης. Γυναικοκτονία όταν το θύμα είναι γυναίκα. Ναι. Αν ο θήτης είναι γυναίκα, είναι πάλι γυναικοκτονία. Και θέλουν να μπουν στο ίδιο κόνσεπτ.
2: Όχι.
1: Στο ίδιο... Γιατί.
2: Γιατί
1: το project... θύμα είναι πάλι γυναίκα.
2: Το project.
1: Αν ο θήτης είναι γυναίκα.
2: Το κατάλαβα, παιδάκι.
1: Ναι, τι γίνεται.
2: Σωπαντώ.
1: Όχι, δεν το ρωτάω εσένα. 69-39-43-45. Καλημέρα, Διαμαντή. Καλή εβδομάδα.
2: Μα αυτοί που επικαλούνται την νομική κατοχήρηση του όρου γυναικοκτονία. Ναι. Υποστηρίζουν ότι όταν είναι θύμα η γυναίκα.
1: Ναι. Αν ο θήτης είναι γυναίκα και θύμα
2: δεν
1: γυναίκα.
2: Δεν υπάρχει.
1: Αν μια γυναίκα σκοτώσει μια άλλη γυναίκα.
2: Ανθρωποκτονία.
1: Γιατί δεν είναι γυναίκα αυτή που είναι θύμα.
2: Είναι, αλλά δεν έχει, δεν έχει τα χαρακτηριστικά
1: άρα δεν
2: που
1: είναι το οποίο πεθαίνει, είναι το οποίο σκοτώνει.
2: Ναι.
1: Αν είναι άντρας, δηλαδή είναι γυναικοκτονία που σκοτώνει μια γυναίκα.
2: Ναι.
1: Αν είναι γυναίκα που σκοτώνει μια γυναίκα, τι είναι ανθρωποκτονία.
2: Μα, είναι ανθρωποκτονία, ναι.
1: Τώρα είναι παιδιά, μπερδεύτηκα, αλλά δεν προλαβαίνω. Θα προσπαθήσω με ένα δικηγόρο να μας δώσει λύσεις αύριο. Πορναρά, βρες δικηγόρο που να ξέρει από αυτό.
2: Έχω πολλούς.
1: Έχεις πολλούς. Ναι. Ωραία, πάρ' τους όλους. Να βρεις δύο που να έχουν διαφορετική άποψη.
2: Αυτό το
1: δύο ταυτόχρονα.
2: Ένα debate.
1: Αύριο, παιδιά, βοηθήστε.
2: Στις δύο γραμμές. Για ας τους να τσακωθούν και εμείς.
1: Εγώ θα την κάνω την ερώτηση γιατί και εσείς αύριο, παιδιά, σκεφτείτε το και απαντήστε μας. Και αύριο, γιατί τώρα φεύγουμε. Αν ο θήτης είναι άντρας και σκοτώσει γυναίκα, γυναικοκτονία. Αν ο θήτης είναι γυναίκα που σκοτώσει και το θύμα γυναίκα. Αυτό τι είναι. Λοιπόν, βρες δικηγόρους. Προς το παρόν, πριν βρεις δικηγόρους, θα φέρει δικηγόρος ο Μίχος για να μας διώξει.
2: Όχι, εντάξει.
1: Εντάξει, δεν είναι.
2: Δεν φέρνει.
1: Χωρίς δικηγόρους θα φύγουμε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν. Όχι, η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα.
2: Την καλημέρα μας, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Σήμερα είχαμε πάρα πολλά μηνύματα.
1: Θα τα διαβάσουμε και αύριο.
2: Πάρα πολλά μηνύματα.
1: Λοιπόν, η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, Θεού θέλοντος, 112 επιτρέποντος και με το 112 να προσέγγεται, γιατί οι φωτιές αρχίσανε και γενικά να έχουμε μια προσοχή.
2: Τραμπ Νετανιάχου επιτρέποντος. Και μιας και είπες και φωτιές.
1: Αν δεν θέλει ο BB, δεν υπογράφουμε τίποτα.
2: Και μιας και είπες, όχι, δεν προλαβαίνουμε, πάμε να φύγουμε. Γεια χαρά.
1: Γεια σας.
0: 9.43 Intervetten Sports. Go! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν σπάνε. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
0: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
0: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.

0: καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα.
1: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ραδιορούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λι και Ράγκλερ, Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο, στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Μπρούνο. Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
7: 9χρονος και ένας 23 ετών, οι οποίοι μαζί με δύο ακόμα συνεργούς τους που αναζητούνται, εισήλθαν σε κατάστημα ψηλικών, στην ανάληψη Θεσσαλονίκης και απασχολώντας τον υπάλληλο, διέριξαν το γραφείο της επιχείρησης, αφαιρώντας από το εσωτερικό του το χρηματοκιβώτιο, που περιείχε 4.040 ευρώ, καθώς και μία τσάντα εργαζόμενου. Όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος του 23χρονου εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις για κλοπή με συνολική ποινή φυλάκισης 12 μηνών. Συνέλειφθη 19χρονος που έτρεχε με 195 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή με υπερδιπλάσια ταχύτητα, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών, καθώς το όριο στο σημείο είναι στα 90 χιλιόμετρα την ώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα. Σε άλλα διεθνή, 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 5 τραυματίστηκαν όταν 2 ένοπλοι άνοιξαν πυρ το πρωί σε λύκειο στις κεντρικές Φιλιππίνες. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, τα θύματα διακομίστηκαν αμέσως σε κοντινά ιατρικά κέντρα, ενώ διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες εξελίχθηκε το συμβάν.

0: Έτοιμος να ανακοινώσει την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας φέρεται να είναι ο κ. Στάρμερ, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια πρωτοφανή κίνηση, έγραψε σε ανάρτησή του πως ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα παραιτηθεί σήμερα, εγκαλώντας του ότι απέτυχε σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Να συνδεθούμε τώρα με τη Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, έχει κάνει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους. Έχουμε ένα. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, Δέσποινα, σε ακούμε.
1: Καλημέρα, Βάνα, κυρίες και κύριοι. Αυξημένη κυκλοφορία σημειώνεται αυτή την ώρα στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθώς και σε Πέτρου Ρεάλ και Αλεξάνδρας. Οι λεωφόροι Μεσογείων και Κηφισίας έχουν αυξημένη ροή οχημάτων, όπως και η Βασιλή Σοφίας και η Λεωφόρο Συγκρού. Τέλος, καθυστερήσεις παρουσιάζονται ακόμη και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, με το ρεύμα προς αεροδρόμιο να είναι πιο επιβαρημένο. Δύσκολη κατάσταση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Βάνα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα Μπαρδάκου. Να πάμε στον καιρό, που είναι αίθριο σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα έως 33 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχεις τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Μελιγκόνη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, του Νταβίντου Κλές, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο Παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
11: Αθήνα 984.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Συνομιλητές του Πρωθυπουργού που έχουν ακόμη το προνόμιο να ακούνε τις ειλικρινείς σκέψεις του και να τον βλέπουν σε χαλαρό κλίμα πιστεύουν πραγματικά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης το εννοεί ότι θέλει να στήσει κάλπες τον Μάρτιο ή ακόμη και τον Απρίλιο του 2027. Όμως οι ίδιοι άνθρωποι ταυτόχρονα παραδέχονται ότι ο Πρωθυπουργός τα συζητάει όλα. Δεν κόβει τη συζήτηση, δεν αλλάζει θέμα, δεν δείχνει την απαρέσκειά του στα σενάρια για φθινοπορεινές εκλογές ή για επιτάχυνση των εξελίξεων. Αυτό σημαίνει και ότι τα σκέφτεται όλα. Και πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι εδώ που τα λέμε.

Επίσης, εδώ που τα λέμε, όταν όλο το επιτελείο σου σχεδόν σε πιέζει για εκλογές εδώ και τώρα, δεν είναι εύκολο να το αγνοήσεις, ειδικά όταν έχουν και επιχειρήματα. Σκεφτείτε λίγο, αν υποθέσουμε ότι το καλοκαίρι περνάει χωρίς πολλές σοβαρές πυρκαγιές, κάτι τα μπάνια του λαού, κάτι χαλαρή διάθεση που παραδοσιακά επικρατεί το θέρρος, κάτι ένα φιλόδοξο πακέτο του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, μια χούφτα ευνοϊκές δημοσκοπήσεις που μπορεί στην εκτίμηση ψήφου να γράφουν μπροστά οριακά ακόμη και 3. Αν συντρέχουν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, τότε τι κάνεις? Κάθεσαι και τις κοιτάζεις και περιμένεις να έρθει άλλος ένας χειμώνας ακρίβειας για να κάνεις εκλογές με ανοιχτά καλοριφέρ, φουσκωμένα κοινόχρηστα και τους πολίτες στα κεραμίδια? Δεν διαρωτώμαστε εμείς, το είπε προχτές στον Πρωθυπουργό ένας από τους ελάχιστους συμβούλους, τον οποίο ακούει ακόμη με προσοχή και προσήλωση. Και αυτός ο ίδιος άνθρωπος έφυγε από το γραφείο του με την αίσθηση ότι τον προβλημάτισε αρκετά τον κύριο Μητσοτάκη.

Και η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενε αυτό το σύμβουλό του για να προβληματιστεί. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει έτοιμο σχέδιο εκλογών για τον Οκτώβριο. Όλοι οι υπουργοί έχουν εντολή να κλείσουν όλους τους φακέλους ως τα τέλη Αυγούστου, ενώ η κυβέρνηση βρίσκεται ήδη σε προεκλογικό πυρετό. Από τη μια δηλαδή, φίλες και φίλοι, υπάρχουν οι διαβεβαιώσεις, που ίσως είναι και μύχιος πόθος του Πρωθυπουργού για εκλογές σε 8 μήνες από σήμερα. Και από την άλλη, υπάρχουν αυτά που συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας.

Υπάρχουν λοιπόν αυτά που συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κάνει προεκλογικές περιοδίες ήδη από τώρα. 9 υπουργοί που ετοιμάζονται αυτή την εβδομάδα να εξορμήσουν στην Πελοπόννησο για να φρενάρουν την επιρροή ενός κόμματος Σαμαρά. Ξύσιμο του πάτου του Βαρελιού από το Οικονομικό Επιτελείο για να ανακοινωθούν τα κατά το δυνατόν περισσότερα μέτρα τον προσεχή Σεπτέμβριο από τον Πρωθυπουργό στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Και όλα αυτά δεν παραπέμπουν σε εκλογές τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 27, ακόμη και αν ο Πρωθυπουργός κατά βάθος το θέλει. Και τότε, ακόμη και οι Πρωθυπουργοί αναγκάζονται να τα ακολουθήσουν. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό, σήμερα Δευτέρα, 22 Ιουνίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. 10 και 18 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγακύκλους των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα, θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Νίκο Αγγελόπουλο στην τελική ρύθμιση του ήχου. Θα συνεχίσουμε με τον Χρήστο Κόκκινο τις μουσικές μας επιλογές. Θα πάμε στην Βαρβάρα Βιτζιλέου που έχει την επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής.

Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. Για τους πιο παραδοσιακούς, όσοι και, όσες είστε ακόμη του τηλεφώνου. 213-09-09-100 το τηλεφωνό μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στην διεύθυνση 6948-984-984. Περιμένουμε και τα email σας στη διεύθυνση, με συγχωρείτε, 984oner@gmail.com. Για Viber είναι το 6948-984-984. Λοιπόν, Βασίλης Γεωργίου πήρε τη σκυτάλη από τον Νίκο Αγγελόπουλο στον ήχο. Έχουν ήδη αρχίσει και έρχονται τα πρώτα σας μηνύματα. Καλημέρα στον κύριο Σόλωνα. Ο οποίος μας λέει ότι εδώ και καιρό υπάρχει μια δημοσιογραφική σιωπή για τη συνεχιζόμενη δίκη των Τεμπών. Αυτό, λέει, έχει ως αποτέλεσμα επιθετικά κείμενα από φίλους της κυβέρνησης που ισχυρίζονται πως καταπίπτουν όλα τα επιχειρήματα των κατηγοριών της κυβέρνησης για δυσκολίες που προέβαλε στην προανακριτική διαδικασία. Γιατί συμβαίνει αυτό? Η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο δεν είναι πολύ ψηλά στην ιεράρχηση την δημοσιογραφική η δίκη των Τεμπών. Έχω την αίσθηση ότι μετά από αυτό που έγινε, την απόφαση σχετικά με την έξωση των δικηγορικών συλλόγων από την υποστήριξη κατηγορίας, ότι η δίκη έχει περάσει στα πρώτα της, τα αρχικά στάδια, που είναι περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα, παρά έχει μπει επί της ουσίας στην συζήτηση και στις κατηγορίες. Αυτό είναι μια τέτοια δίκη η οποία αφορά σε μια τέτοια τραγωδία όπως η εθνική τραγωδία των Τεμπών. Προφανώς και δεν θα μπορούσε να μείνει στα ψηλά, να περάσει στα ψηλά. Είναι προφανές ότι όταν έρθει η ώρα των εξελίξεων, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα είναι εκεί. Επίσης, ακριβώς επειδή η δίκη γίνεται στα προκαταρκτικά της στάδια, υπάρχει, κύριε Σόλωνα, και ένας πρακτικός λόγος, ότι δηλαδή δεν είναι εύκολο για τα μέσα ενημέρωσης να έχουν διαρκώς απεσταλμένους και απεσταλμένες δημοσιογράφους εκεί, όταν, επαναλαμβάνω, είναι στα αρχικά της στάδια αυτή η δίκη. Υπάρχει ρεπορτάζ, γίνεται ρεπορτάζ, ακούτε και από εμάς από εδώ, από την εκλεκτή άδελφο τη Μίνα Μουστάκα, τη δικαστική μας συντάκτρια, το τι ακριβώς συμβαίνει. Από εκεί και πέρα, μείνετε εσείς συντονισμένος στον 984 για να ξέρετε ότι και για τη δίκη των Τεμπών και για όλα τα άλλα θέματα, ό,τι συμβαίνει εδώ μεταδίδεται και στο site μας ανεβαίνει. Καλημέρα στη Βάσο. Καλημέρα στον Μανώλη που λέει: όταν μέσα στην Αμερική ένα γήπεδο πλην Βέλγων φωνάζει υπέρ του Ιράν, κάτι λέει. Καμιά φορά σας ακούμε και τις κραυγές των γηπέδων. Επειδή απευθύνεστε σε άσχετο περί τα ποδοσφαιρικά, δεν θα εκφράσω άποψη. Άκουγα και πριν τον Γιάννη Λαβράνο που τα έλεγε με τον κύριο Πρόεδρο και έλεγε αυτό ακριβώς. Άρα, αφού το έλεγε ο Λαβράνος και ο Βαξεβανέλης, έτσι θα είναι. Το μήνυμά σας το διαβάσαμε, αλλά επαναλαμβάνω. Για πράγματα που δεν γνωρίζουμε, για μένα μιλάω προφανώς, όχι για εσάς. Καλό είναι να μην μιλάμε, οπότε θα περάσω στο επόμενο μήνυμα. Λοιπόν, ο Νίκος από την Πάρο στέλνει την καλημέρα του και απευθύνεται και στον Κώστα από την Άξο που τον χάσαμε την τελευταία εβδομάδα και λέει: ορίστε, εκτός από την Πάρο υπάρχει και κάποιος από την Άξο. Κώστα, πού είσαι? Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Πολίτη. Αυτή η κυβέρνηση, λέει, συνεχίζει να κάνει πολύ λίγα πολύ αργά. Το μόνο που έχει εστιάσει από την αρχή και εκεί τα πάει αρκετά καλά είναι στο θάνατο του Εμποράκου. Η αλήθεια είναι ότι αν δει κανείς τη δομή της οικονομίας και το τι ακριβώς γίνεται τα τελευταία χρόνια, θα διαπιστώσει πώς, με τι ρυθμούς κλείνουν οι μικροί και οι μικρομεσαίοι και έχουμε υπερσυγκέντρωση. Συμβαίνει παντού, από την εστίαση μέχρι τις μεγάλες επιχειρήσεις. Εμείς όπου βρίσκουμε τέτοια παραδείγματα το αναδεικνύουμε. Σας θυμίζω τη συζήτηση που κάναμε πριν από 2 εβδομάδες με τον εκπρόσωπο της Ένωσης Μικρών
και μικρομεσαίων επιχειρήσεων επενδυτών στα φωτοβολταϊκά. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πώς είναι η επίσημη ονομασία αυτής της ένωσης. Έλεγε λοιπόν ο άνθρωπος ότι είναι πολιτική απόφαση να μπαίνουν μέσα επί της ουσίας οι επενδυτές στα μικρά και τα μεσαία φωτοβολταϊκά πάρκα και να φεύγουν, να αποσυνδέονται από το σύστημα η παραγωγή τους τα μεσημέρια, όταν ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν δομές αποθήκευσης, ώστε αυτή η φτηνή ενέργεια να αποθηκεύεται και να διαχέεται στο σύστημα τα απογεύματα και τα βράδια, όταν μπαίνει μέσα το φυσικό αέριο στο μείγμα και κάνει τα πράγματα πολύ ακριβότερα. Και μία που μας τα έλεγε ο αντιπρόεδρος της ένωσης αυτής, μία που κυκλοφορεί τις τελευταίες 2-3 μέρες στα social media, ένα βίντεο από πρόσφατο συνέδριο του αντιπροέδρου του ΑΔΜΙΕ, παρακαλώ, ο οποίος λέει ακριβώς αυτό, ότι δεν είναι τεχνικό θέμα η μη επένδυση σε υποδομές αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ότι είναι θέμα πολιτικό, ότι όταν μπαίνει στο μείγμα περισσότερο φυσικό αέριο, τότε κάποιοι κερδίζουν, και ότι όταν μπαίνουν μέσα και είναι στο χείλος της χρεοκοπίας η μικρή παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από το φωτοβολταϊκά, τότε οι μεγάλοι παίχτες της αγοράς μπορούν σε πολύ προσιτές τιμές να τους εξαγοράσουν και να δημιουργηθεί ακόμη εντονότερη συγκέντρωση στα χέρια λίγων. Το έλεγε ο άνθρωπος κανονικά, απερίφραστα, με αυτόν τον τρόπο που πολλές φορές, τον κοινικό τρόπο που μιλάνε διάφορα golden boys της αγοράς, που ενίοτε δεν μπορούν να αντιληφθούν τις πολιτικές παρενέργειες όσων λένε. Θα μου πείτε, στα ψηλά πέρασε και αυτό, γιατί τώρα εντάξει, εταιρείες ενέργειας και τα λοιπά, καταλαβαίνετε, μεγάλα τα διαφημιστικά πακέτα, πολλά τα διαφημιστικά κονδύλια, δεν είναι τώρα να παίζουμε με αυτά. Και γι' αυτό το λόγο και αυτό πέρασε έτσι. Πάντως, το ότι μολογάνε χωρίς ξύλο που λέμε, ότι τα λένε από μόνοι τους δηλαδή, και αυτό κάτι λέει. Και επαναλαμβάνω, είναι μια τάση η οποία ξεκινάει από την ενέργεια και φτάνει μέχρι τα σουβλατζίδικα, κυρίες και κύριοι, και τα εστιατόρια και τα ρεστοράν κλπ. Λοιπόν, ο Χρήστος μας λέει, μας προτείνει να κάνουμε μια έρευνα για το πόσο κοστίζουν αυτά τα application που ανακοινώνει η κυβέρνηση και τα λοιπά. Αν βρίσκεται, πόσο κόστησε το My Coast, αυτό για τις παράνομες ξαπλώστρες και λοιπά και λοιπά, και αν αυτές οι πλατφόρμες είναι ακόμη σε λειτουργία. Θα το ψάξουμε. Πάντως, πολλά από αυτά, ακόμη και αν αυτή τη στιγμή δεν είμαστε πρόχειροι ως προς το ποσό, είμαστε πρόχειροι ως προς τον τρόπο. Ο τρόπος είναι ο κλασικός αυτής της κυβέρνησης, οι απευθείας αναθέσεις.

Λοιπόν, καλημέρα στον Μιχάλη, καλημέρα και στον Μάνο, ο οποίος μας επαναλαμβάνει ότι σήμερα στις 12 στα γραφεία της ΕΣΥΑ ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ καλεί σε συνέντευξη τύπου για την απαγόρευση και απέλαση της αντιπροσωπείας των συνδικαλιστών και συνδικαλιστριών που μετέβησαν στο Ισραήλ για να συναντηθούν με συναδέλφους τους στην Ραμάλα. Είδαμε χθες και την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών που εξέφρασε την δυσαρέσκεια.

0: Σε σχέση με την εισαγωγή μας για το εάν έχει εκλογικό σχεδιασμό ο κύριος Μητσοτάκης η Μιρέλα βάζει άλλον έναν παράγοντα, το τι ακριβώς θα γίνει με τις υποκλοπές, αν τέλος πάντων θα καταφέρει με έναν τρόπο να τα κλείσει όλα, να τα μπαζώσει. Ξέρετε, χτες είχε μια μελέτη του Κεφίλ.
1: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
11: Και Διεύθυνση Χανίων για τη δολοφονία της 45χρονη Σταυρούλας. Ο δράστης ομολόγησε κοινικά πως χώρεσε σε σακούλα σκουπιδιών το θύμα και επέδειξε στους αστυνομικούς τον τόπο που έθαψε την άτυχη γυναίκα. Σε οδικό χάρτη 60 ημερών για να συνάψουν συμφωνία που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν. Θα ακολουθήσουν συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο, ανακοίνωσαν το Πακιστάν και το Κατάρ. Υποχωρεί ξανά ο μαύρος χρυσός στα $78 το βαρέλι του Brent. Κύμα καύσων απλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Τρεις ηλικιωμένοι νεκροί λόγω ζέστη στη Γαλλία, όπου σήμερα ο υδράργυρος θα εκτοξευθεί πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα σε Ισπανία και Πορτογαλία, στα ύψη θερμοκρασία και στα Δυτικά Βαλκάνια. Τις 16.000 έφτασε πλέον ο αριθμός των ιδιοκτητών παλαιών κατοικιών που έλαβαν μέσω της πλατφόρμας ανακαίνιση.gov.gr βεβαίωση επιλεξιμότητας προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι του προγράμματος. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 200 έως 2.000 ευρώ. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων. Την ίδια μέρα ολοκληρώνεται και η εξέταση των ειδικών μαθημάτων. Ποσότητα ρεκόρ 2,7 τόνων κοκαίνης που ήταν κρυμμένη μέσα σε πλαστικά δοχεία και θα μένει μέσα σε υπόγεια καταφύγια σε προάστιο του Σίδνη εντόπισαν και κατέσχισαν οι αρχές στην Αυστραλία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία η 33 βαθμοί Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 11, επιστροφή στον Γιώργο Μελιγκόνη.
12: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 38 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγάκυκλους στον FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βασίλη Γεωργίου στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Βαρβάρα Βεντζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει τα μηνύματά σας. 984-oner-papaki-gmail.com το email μας, και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν ο αριθμός μας είναι 6948-984-984.

0: Λοιπόν, στα της πόλης μας, επειδή βλέπω και τα πολλά μηνύματά σας, ευτυχώς ξυλώθηκε αυτή η φρικτή κατασκευή στο Ζάπιο που κακοποιούσε τόσο πολύ το χώρο. Χρειάστηκε να υπάρξουν αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο για το πόσο την ώρα ακριβώς που η Βασιλής Σόλγας απέκτησε τον πλήρη, τον ακέραιο χαρακτήρα της, δηλαδή από τη μια ενός δρόμου ήπιας κυκλοφορίας, όπως έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν όσοι και όσες περνούν από την Βασιλής Σόλγας με τα αυτοκίνητά τους, και ταυτόχρονα έναν πεζόδρομο μοναδικής ομορφιάς. Εκεί λοιπόν που το πράγμα πήγαινε να ολοκληρωθεί, είχαμε αυτήν την φρικτή κατασκευή. Είχαμε εδώ και μέρες τον κύριο Γιοβανίδη, τον πρόεδρο του φεστιβάλ, να διαφημίζει μέσω των social media το φεστιβάλ 35 ημερών, το οποίο είχε προγραμματιστεί. Μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε την απόφαση της κυρίας Μενδώνη, η οποία προφανώς οσφράνθηκε τις αντιδράσεις και ότι αυτές θα κλιμακώνονταν, και είπε να μην το ρισκάρει και έδωσε εντολή να αποξυλωθούν τα πάντα. Είχαμε και εκείνους βέβαια οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι ότι για όλα αυτά ο Δήμος Αθηναίων, και εκτέθηκαν υπό την έννοια ότι παρέβλεψαν την λεπτομέρεια ότι για όλα αυτά αρμόδια είναι η Επιτροπή και ο φορέας που διαχειρίζεται το κληροδότημα του Ζαπίου, κάτι το οποίο δηλαδή υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών και δεν έχει καμία σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση, και άρχισαν να λένε για το Δήμο Αθηναίων, για το Δήμαρχο κτλ. Είναι, σας ξαναλέω, από αυτούς που είναι προγραμματισμένοι γι' αυτό και χωρίς να περιμένουν αφορμή. Έχουν προβάρει τα επιχειρήματα και περιμένουν απλώς να διαπιστώσουν ποια θα είναι η αφορμή. Τα επιχειρήματα είναι ίδια, είτε μιλάμε για μια φρικτή κατασκευή στο Ζάπιο, είτε για κάποιο δρόμο που ξαφνικά βλέπουν ότι δεν έχει αντιπλημμυρικά, ενώ επίσης είναι άλλοι αρμόδιοι γι' αυτό, είτε. Αυτή τη φορά βεβαίως τα σχόλια ήταν τόσα που και ο Δήμος έβγαλε ανακοίνωση, επισημένοντας το αυτονόητο, ότι δεν έχει καμία σχέση με το Ζάπιο και την διαχείρισή του και τον τρόπο της αποφάσης για το πώς θα διατεθεί, σε ποιους, υπό ποιους όρους κλπ. Τέλος πάντων, το ευχάριστο είναι ότι αυτή η φρικτή κατασκευή που έκοβε το άλσος του Ζαπίου στη μέση έφυγε, έχει αποκατασταθεί το μέρος, και από εκεί και πέρα χώροι για φεστιβάλ να είμαστε καλά, στην Αθήνα υπάρχουν πάρα πολλοί. Και επίσης, μια που λέμε έτσι τα διάφορα παραλυπόμενα, εκτός από τα κεντρικά πολιτικά που θα τα κουβεντιάσουμε με εκλεκτό καλεσμένο σε μερικά λεπτά, να πούμε σήμερα που λήγει και η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ μετράμε καμία τριανταριά 40 φωτιές τη μέρα, ότι για μία ακόμη χρονιά η διαδικασία ξεκίνησε αργά. Και να πούμε επίσης ότι είμαστε στη χώρα που κάνει διαφημίσεις για την ευλογιά των εγωπροβάτων αντί να παίρνει μέτρα, όπως άλλες. Και είμαστε στη χώρα που, ενώ από το 2024 είχε επισημανθεί το πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους, και άλλες χώρες έκαναν πράγματα. Στην Κύπρο έχει ήδη μπει σε φάση ύφεσης το φαινόμενο, ακριβώς επειδή από το 2024 είναι επιδοτούμενοι με 5 ευρώ το κιλό η αλληλεία λαγοκέφαλων. Εμείς εδώ 2 χρόνια δεν κάναμε τίποτα και τώρα ξαφνικά έχουμε μια κυβέρνηση που πέφτει από τα σύννεφα, όπως συμβαίνει σε όλα τα μεγάλα θέματα. Πράγμα το οποίο, ξέρετε, από ένα σημείο και μετά, επειδή μιλάμε για τα οικόπεδα, μιλάμε για τα πάντα, μιλάμε για την είδηση της περασμένης εβδομάδας ότι 15 χώρες της Ευρώπης πήραν 8,1 δις για δομές φροντίδας ηλικιωμένων και εμείς δεν κάναμε καν αίτηση κλπ. Το πράγμα φεύγει από το. Η συζήτηση φεύγει από το αν έχεις μια κυβέρνηση που είναι απλώς κοντόφθαλμη και δεν μπορεί να κάνει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Το πράγμα φεύγει και πηγαίνει στο ανθρώπινο, ότι εδώ δεν υπάρχει νιάξιμο. Είναι μια έννοια την οποία πολλές φορές και ο συνάδελφος, ο Κώστας Καλίτσης, μαζί με τον Παύλο Τσίμα στο K-Report έχουν αναδείξει, και ο Καλίτσης και στα άρθρα του στην Καθημερινή. Πολλές φορές δεν είναι απλώς το θέμα πόσοι εγκέφαλοι μαζεύονται σε ένα τραπέζι συσκέψεων για να κάνουν μακροπρόθεσμο και στρατηγικό σχεδιασμό. Είναι το θέμα αν υπάρχει νιάξιμο, ρε παιδί μου, για τον άνθρωπο ο οποίος θα πάει να κάνει το μπάνιο του, για τον ψαρά που θα του καταστραφούν τα δίχτυα, ή για τον αγρότη που βλέπει τη διαφήμιση για την ευλογιά, τα μέτρα για την ευλογιά δεν βλέπει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον πολιτικό αναλυτή. Τον διαβάζετε τα άρθρα του και τις αναλύσεις του στο popaganda.gr, το Γιάννη Αλμπάνη. Γεια σου, Γιάννη μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα της κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει να διαμηνεί ότι θέλει να εξαντλήσει, περίπου εξαντλήσει τέλος πάντων την τετραετία. Όλοι οι σχεδιασμοί όμως και ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε από περιοδίες μέχρι τις πολιτικές εντολές που έχουν τα Υπουργεία, δεν ξέρω, άλλα δείχνουν. Εσύ τι εικάζεις, τι εκτιμάς?
1: Κοίτα, νομίζω καταρχάς και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο να τις κάνει τις εκλογές, θα μπορεί να πει ότι τις εξάντλησε και ότι έχει μια δικαιολογία λόγω της εξάντλησης την τετραετία και έχει μια δικαιολογία λόγω της Ευρωπαϊκής Προεδρίας.
0: Ναι.
1: Οπότε το τελείω ότι θα εξαντλήσει την
2: News.
1: Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει πάρει ακόμα τις αποφάσεις του, όμως προετοιμάζεται για να είναι για όλα τα ενδεχόμενα και κυρίως να είναι έτοιμος για εκλογές είτε στις 27 Σεπτέμβρη είτε στις 4 Οκτώβρη.
0: Ναι.
1: Πιστεύω και οι δύο εκδοχές, δηλαδή και του φθινοπόρου και του 2027, έχουν τα υπέρ και τα κατά τους και ο Πρωθυπουργός θα τα ζυγίσει βεβαίως ανάλογα και με τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Οι εκλογές στο φθινόπωρο έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν θα φθαρεί η κυβέρνηση, η οποία έχει ήδη φθαρεί και στο μέτωπο της ακρίβειας δεν τα πάει καθόλου καλά. Εκεί ακριβώς λόγω της ακρίβειας,
0: ναι,
1: γιγαντώνεται η κοινωνική δυσαρέσκεια. Δεν είναι τυχαίο ότι η πλατφόρμα πόσο κάνει δεν λειτουργήσε επικοινωνιακά και χτες ο Πρωθυπουργός στο σημείωμά του είχε λίγο απολογητικό τόνο.
0: Βέβαια.
1: Σε σχέση με την πλατφόρμα. Δεν είχαμε δηλαδή το διθεραμβικό τόνο των προηγούμενων ημερών.
0: Ναι.
1: Επομένως, ότι αν μπούμε και στο χειμώνα, η φθορά θα συνεχιστεί, δεν φαίνεται ότι η πολιτική της κυβέρνησης μπορεί να αποδώσει και επιπλέον πια υπάρχει ο νέος παράγοντας αυτή την εξίσωση της πολιτικής συγκυρίας που είναι το κόμμα του Τσίπρα. Ενδέχεται λοιπόν αυτό το κόμμα που είναι σε μια ανωδική πορεία να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση, να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό και να μειωθεί η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία, οπότε το παιχνίδι θα τεθεί με διαφορετικούς όρους. Από την άλλη υπάρχει υπάρχουν τα αντεπιχειρήματα. Τα επιχειρήματα που λένε ότι είναι σωστό να πάνε οι εκλογές πιο μετά το 2027. Ποια είναι αυτά? Είναι ότι έχουμε πια συμφωνία ειρήνης στον Περσικό, που σημαίνει ότι αποκλιμακώνονται οι τιμές της ενέργειας, όχι με τον ίδιο ρυθμό με τον οποίο ανέβηκαν. Είναι ότι μπορεί ενδεχομένως αυτό που βλέπουμε, η δημοσκοπική άνοδος του κόμματος Τσίπρα, να ξεφουσκώσει στην πορεία, να δυνάμαστε τώρα υπό την επίρρεια των εντυπώσεων του λανσαρίσματος του νέου κόμματος.
0: Mm-hmm.
1: Και υπάρχει και ένα τρίτο επιχείρημα, κατά τη γνώμη μου το πιο σοβαρό, είναι ότι όσο πλησιάζουμε προς την Ευρωπαϊκή Προεδρία, την ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από την Ελλάδα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα έχει ένα του. Τα εξωτερικά και τα γεωπολιτικά, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, είναι το ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης. Και ειδικά σε μια Προεδρία η οποία θα έχει βασικό θέμα την Ευρωπαϊκή Άμυνα, θεωρείται από πολλούς αναλυτές ότι η κυβέρνηση έχει και προσωπικά ο Μητσοτάκης έχουν ένα του σε σχέση με τους αντιπάλους τους. Δηλαδή θα αναπτυχθεί μια ρητορία από την κυβέρνηση ότι έχουμε μια κρίσιμη Ευρωπαϊκή Προεδρία και ποιος πρέπει να την αναλάβει, αυτός που είναι ο πιο έμπειρος,
0: ναι,
1: αυτή τη στιγμή, μάλλον όχι πιο έμπειρος, αυτός που έχει την καλύτερη απήχηση στην μεγαλύτερη απήχηση στην Ευρώπη και στον διεθνή παράγοντα, όπως λέει και η κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν έχει ένα πλεονέκτημα. Νομίζω, εγώ θα επιφυλασσόμουν να πω ποιο από τα δύο είναι προτιμότερο και πιστεύω ότι και ο Μητσοτάκης δεν έχει πάρει τις αποφάσεις του. Αυτό θα φανεί λίγο, θα μετρήσουν αρχές Σεπτέμβρη και θα κινηθούν,
0: ναι,
1: αναλόγως. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε οι δημοσκοπήσεις αυτές, ο δεύτερο κύμα δημοσκοπήσεων μετά την ίδρυση των κομμάτων της ΕΕ και Καριστικανού, τι θα δείξει. Δηλαδή αυτές θα βγουν τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου,
0: ναι,
1: σε μέσα στις επόμενες ημέρες. Δηλαδή πρέπει να δούμε αν θα δείξουν αύξηση του κόμματος Τσίπρα της Ελλάς, αλλά και πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η αύξηση. Γιατί δεν έχει σημασία μόνο το αν ένα κόμμα, ας πούμε, είναι κυρίαρχο στον χώρο της κεντροαριστεράς, το βασικό είναι αν, γιατί από τη σκοπιά της Νέας Δημοκρατίας, το βασικό είναι αν μειώνεται η διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κόμματος.
0: Ναι. Κατά τη γνώμη σου είναι κατόφλι ή οροφή αυτό το 15? Έκανε ο κύριος Τσίπρας μια εντυπωσιακή πρεμιέρα, η αλήθεια είναι. Τα δύσκολα, λένε πολλοί, τώρα αρχίζουν όμως.
1: Καταρχάς να πούμε κάτι. Είναι διδακτικό και για τους δημοσκόπους και για τους δημοσιογράφους και για τους δημοσιολογούντες. Η πολιτική κρίνεται πάντα στο πεδίο.
0: Ναι,
1: δεν είναι, δεν μπορεί να προβλέψεις. Με το λανσάρισμα ο Τσίπρας κέρδισε, η Καριστιανού έχασε.
0: Ναι.
1: Στο λανσάρισμα του δικού της κόμματος. Υπενθυμίζω 1,5 μήνα πριν από την 26 Μάη που ιδρύθηκε το κόμμα Τσίπρα στο Θησίο, ο Τσίπρας ήταν πίσω από την Καριστιανού στις μετρήσεις. Την είχαμε μετρήσει ψήφου, πρόθεση ψήφου, είχαμε μετρήσεις απήχησης, επενοριακές μήνες, αλλά κάτι δείχνουν. Επομένως, δηλαδή, το λανσάρισμα του Τσίπρα πήγε καλά και ανέδειξε επίσης ένα σοβαρό κενό στο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Υπενθυμίζω, και το λέω τώρα που ο Τσίπρας είναι στα πάνω του, ότι αν δεν ήταν σε αυτήν την κατάσταση τα άλλα κόμματα και δεν είχαν αφήσει τόσο κενό, ο Τσίπρας δεν θα μπορούσε να επανέλθει τόσο γρήγορα από την παρέτηση του. Είναι πολύ μικρός ο χρόνος πολιτικά από την παρέτηση ενός πρωθυπουργού που έχει χάσει με 20 μονάδες στις εκλογές. Τώρα, νομίζω λοιπόν ότι έχει κέρδισει με αυτό. Και του έχει βγει και μέχρι στιγμής του βγαίνει και αυτή η εικόνα της ανανέωσης με τα νέα πρόσωπα, με τους εκπροσώπους. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι του βγαίνουν τα πράγματα μέχρι τώρα στο χώρο, σε ό,τι αφορά την κυριαρχία του και την πρωτοκαθεδρία του, στον χώρο της κεντροαριστεράς. Η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι, παραμένει πάρα πολύ μεγάλη, μη ανατρέψιμη, είναι στο διψήφιο και δεν έχει διαφοροποιηθεί από τις διαφορές που είχαν κατά καιρούς και το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερίας. Θα δούμε τώρα στις επόμενες δημοσκοπήσεις αν μπορεί να μειωθεί. Παράλληλα, θέλω να πω ότι έχουν εμφανιστεί και τα ζητήματα με το νέο κόμμα. Έχουμε μια σάφεια ως προς τις προγραμματικές του διακηρύξεις. Έχουμε ακούσει λίγα πράγματα συγκεκριμένα και αυτά έχουν να κάνουν παροχές.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα ερώτημα, αυτό θα φανεί και τις επόμενες μέρες με την ανακοίνωση των οργάνων, ποια ακριβώς είναι η ομάδα που πλαισιώνει τον Αλέξη Τσίπρα. Η ομάδα αυτή έχει μια σημασία όχι μόνο για το πώς θα το διαχειριστούν το κόμμα, αλλά και γιατί ένα κόμμα που διεκδικεί την εξουσία πρέπει να μας δείξει και με ποια ομάδα θα κυβερνήσει.
0: Ναι.
1: Έχουμε αστοχίες επικοινωνιακές. Η παρέτηση του κ. Νιφούδη είναι η πιο χαρακτηριστική, όμως έχει πει για τους υπαλλήλους του.
0: Ναι.
1: Και έχουμε αυτή μεγάλη εκκρεμότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει με τους πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, αν θα τους πάρει, πώς θα τους πάρει, τι θα γίνει με το ΦΑΜΕΛΟ, όλη αυτή η ιστορία που δημιουργεί και ερωτήματα. Νομίζω όμως σε γενικές γραμμές πρέπει να είναι ευχαριστημένοι στην Αμαλία, ότι τα πράγματα έχουν πάει σύμφωνα με το καλύτερο δυνατό σενάριο για αυτούς. Υπάρχει λοιπόν το ερώτημα τώρα, εδώ που μπαίνουν, όπως είπες, μπαίνουν στα δύσκολα, γιατί και η περίοδος χάρεται, σταμούμε, σιγά σιγά εξαντλείται, θα είναι πιο σκληρή η αντιμετώπιση τους, είναι πιο οργανώνεται καλύτερα και οι αντίπαλοι τους, και τώρα θα δούμε πώς ακριβώς θα τα διαχειριστούν στο πραγματικό πεδίο άσκησης πολιτικής. Τώρα, ως προς το κατόφλι, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή το ταβάνι του Τσίπρα είναι το ποσοστό που είχε πάρει το 2023. Δηλαδή μπορεί να το δούμε και πιο πάνω, ίσως όχι ακόμα, αλλά σε μια πάροδο χρόνου. Το μεγάλο του στοίχημα όμως δεν είναι αυτό. Το μεγάλο στοίχημα είναι αν ο Τσίπρας μπορεί να ξεπεράσει το ταβάνι του 2023. Αλλαγή, πραγματική αλλαγή πολιτικού σκηνικού και απειλή για τη Νέα Δημοκρατία θα έχουμε αν ο Τσίπρας μπορέσει να γράψει 2 μπροστά στο ποσοστό του. Δηλαδή, να δούμε εκεί. Εκεί θα είναι πράγματι ένα πολύ διαφορετικό πολιτικό σκηνικό.
0: Ναι.
1: Και να προσθέσουμε και κάτι άλλο που δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Μέχρι τώρα και τα δύο κόμματα, και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού, δεν έχουν κόψει από την Νέα Δημοκρατία. Αντιθέτως, βλέπουμε μια μικρή αντισυσπήρωση, κυρίως που αφορά διαρροές από το ΠΑΣΟΚ προς τη Νέα Δημοκρατία. Αντισυσπήρωση είναι απέναντι στον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Νομίζω σε κάθε περίπτωση πάντως έχουμε το πολιτικό σκηνικό κινείται μετά από ένα μεγάλο διάστημα ακινησίας και στασιμότητας.
0: Ναι, αυτό και αυτό από μόνο του είναι ενδιαφέρον. Και μια που μιλάμε για κίνηση, το επόμενο διάστημα, ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, λένε κάποιες πληροφορίες, θα έχουμε υπερβολικά έντονη κίνηση στην Κουμουνδούρου, ή τουλάχιστον κινητικότητα, για να μιλάμε έτσι και σωστά.
1: Εκεί στην Κουμουνδούρ πρέπει να δούμε το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι μια δύσκολη, είναι μια δύσκολη εξίσωση, διότι η γραμμή που έχει ο Σωκράτης Φάμελος, δηλαδή που διαθέτει η Κεντρική Επιτροπή, δεν είναι γραμμή του Φάμελου, και τη γραμμή του κόμματος, ότι στηρίζουμε το Τσίπρα, αλλά δεν διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ και παραμένει εν λειτουργία,
0: ναι.
1: Έχει μεγάλη δυσκολία, γιατί από μόνη της είναι μια λογική γραμμή, δεν είναι τελείως, έχει μια επιχειρηματολογία. Το πρόβλημά της είναι ότι ο Τσίπρας δεν συνομιλεί με κόμματα. Χθες είχα πάρει μια συνέντευξη από τη Σέντρου Κουφονικολάκου που μου έλεγε,
0: ναι,
1: μου είπε πολύ κατηγορηματικά: εμείς συνομιλούμε μόνο με τους πολίτες, όχι με τα κόμματα.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως δεν υπάρχει θέμα συλλογικής διαπραγμάτευσης και πρέπει ο καθένας που θα θέλει να ενταχθεί στην Ελλάδα να το κάνει κατά μόνας, και μάλιστα παρετούμενος και από τη βουλευτική,
0: ναι,
1: από τη βουλευτική έδρα. Λοιπόν, επομένως είναι ένα ερώτημα το οποίο έχουμε αυτό το πρωτοφανές να λένε ακόμα που υποστηρίζω σε ένα άλλο κόμμα, αλλά να μην μπορώ να ενταχθώ σε αυτό το κόμμα, γιατί δεν με δέχονται. Εκεί κάπως πρέπει να λυθεί, γιατί δυσαρεστούνται και από τη μια μεριά και αυτοί που είναι οι πιο ένθερμοι φιλοτσιπρικοί, αλλά και οι άλλοι και η ισοκομματική αντιπολίτευση. Νομίζω αυτό που θα δούμε τις επόμενες μέρες είναι την ισοκομματική αντιπολίτευση να ζητά τη σύγκληση των οργάνων, και είναι και ενδεχομένως να αρχίσουμε να βλέπουμε και παρετήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να κινηθούν,
0: ναι,
1: προς την Ελλάς. Και θέλω να πω κάτι εδώ πέρα, ότι όσο συγκροτεί τα όργανα της η Ελλάς, και με έναν τρόπο, έμεσο τρόπο, αρχίζουν να εμφανίζονται διάφοροι ως υποψήφοι στις περιφέρειες, τυπικά δεν έχουν κλείσει υποψηφιότητες με την Ελλάς, η πίεση προς τα στελέχη τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα κλιμακώνεται.
0: Yeah.
1: Διότι αν κάποιος, αυτά τα ξέρουμε στην Ελλάδα, ειδικά στην περιφέρεια, αν κάποιος κάνει καμπάνια όλο το καλοκαίρι και πηγαίνει στα Πανεγυρία και λέει: εγώ, παιδιά, θα είμαι
0: του Τσίπρα, του Τσίπρα, ναι.
1: Του Τσίπρα,
0: ναι.
1: Δηλαδή τα ξέρουμε. Αν πας στο πανηγύρι, τώρα μας βγάλεις 10 πανηγύρια για το καλοκαίρι,
0: δεν
1: και πολύ.
0: Και ο εντόπιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, ακόμη να είναι στο περίμενε.
1: Στο περίμενε, και είναι πολύ σοβαρό. Είναι
0: έτσι.
1: Πολύ σοβαρό θέμα. Ειδικά αν πάμε σε εκλογές που είναι νωρίς, έτσι. Δηλαδή, τώρα αυτό δεν αφορά τους βουλευτές και τις βουλεύτριες που έχουν ισχυρές ρίζες στην περιοχή τους. Τώρα η Όλγα Γεροβασίλη θα βγει, δεν υπάρχει καμία. Όχι, θα βγει, θα.
0: Θα σαρώσει όπως πάντα.
1: Άλλοι που δεν είναι όμως τόσο γνωστοί και δεν έχουν τόσες ρίζες έχουν θέματα εκεί. Και το βασικό επίσης για το ΣΥΡΙΖΑ είναι το πώς δείχνουν οι μέτρησεις. Αν να μην πούμε το σύνολο, αλλά η μεγάλη πλειονότητα των ψηφοφόρων έχει μετακομίσει προς την Ελλάδα.
0: Βέβαια. Βέβαια. Κλείνοντας, επειδή είπες πριν για την κυρία Διαμαντοπούλου και το τι λέει για την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό, επειδή όταν είσαι εξωματική αντιπολίτευση, το θέμα είναι και τι επιλέγεις να λες, ανεξαρτήτως αν έχει κάποια ψήγματα αλήθειας ή όχι, κάθε άποψη, δεν είναι κάπως προβληματικό που επέλεξε να το πει έτσι?
1: Καλά, δεν τα λέω. Θέλω να πω ότι στο ΠΑΣΟΚ λέγονται πράγματα που δεν μπορούν να λεχθούν από ένα κόμμα, σε ένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και ειδικά όταν είναι στην πορεία, στην τελική ευθεία προς τις εκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν είναι. Μπορεί να έχεις απόψεις ή μπορεί ορισμένες παρατηρήσεις είναι ορθές άμα με τις κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή να πούμε, ναι, έχει πάει καλά η κυβέρνηση αυτό, αλλά στο άλλο δεν πάει. Ή αυτό που έκανα, που έλεγα εγώ πριν με τον Τσίπρα, το έχει πάει καλά αυτό, αλλά εκείνο δεν το κάνει. Κάνουμε μια πιο συνολική παρουσίαση,
0: ναι, ναι,
1: της κατάστασης ενός ζητήματος. Όταν είσαι πολιτικός όμως που παίρνεις θέση, μάχης στα πολιτικά πράγματα, δεν μπορεί να μιλάς με έναν τέτοιο τρόπο, να μιλάς σαν δημοσιολόγος ή σαν αναλυτής, γιατί αυτό δίνει πάτημα στους πολιτικούς αντιπάλους και δημιουργεί, και δημιουργεί θέματα. Δηλαδή και το τελευταίο που χρειαζόταν το ΠΑΣΟΚ σε μια φάση δημοσκοπικής υποχώρησης ήταν η εσωστρέφεια και συγκρούσεις των ηγετικών του στελεχών. Και να πω βέβαια ότι εδώ και το ΠΑΣΟΚ θα πιεστεί περισσότερο αν οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καλές. Δηλαδή αν έχουμε δημοσκοπήσεις τον Ιούλιο που το δείχνουν να είναι σταθερά στην τρίτη θέση, μακριά πίσω από την ΛΑΣ του Τσίπρα,
0: ναι,
1: το ΠΑΣΟΚ θα τεθεί ένα ζήτημα,
0: mm-hmm,
1: αναπροσαρμογής του πολιτικού αφηγήματος. Γιατί δεν μπορεί να λες, αν είσαι στην τρίτη θέση, εγώ έχω σκοπό να κερδίσω τον Μητσοτάκη έστω και με μία ψήφο. Πρέπει κάτι να αλλάξει. Και το πράγμα δυσκολεύει, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει διαρροές προς δύο κατεύθυνσεις. Δηλαδή έχει πραγματικά πολύ μικρές διαρροές προς τον Τζίπρα και την Καριστιανού, ενώ αναφέρομαι στους ψηφοφόρους του 23, έτσι. Στον εκλογών του 23, όχι τους ανθρώπους που δήλωναν στις δημοσκοπήσεις ότι θα ψηφίσουν Πασό και το είχαν φτάσει στο 14% και στο 15%, αναφέρομαι στους ψηφοφόρους. Αλλά έχει και μια διαρροή που είναι μεγαλύτερη, ενδεχομένως και διπλάσια, προς τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί θέλει, είναι διπλή η πρόκληση, δεν είναι απλό να βρεις την ισορροπία ανάμεσα σε αυτές τις δύο κατευθύνσεις. Πάντως νομίζω ότι γενικά και για το Πασό, αλλά και για άλλα τα κόμματα ισχύει ότι το τελευταίο που χρειάζονται στις δύσκολες περιόδους τους είναι η εσωστρέφεια και μια εικόνα έλλειψης ομόνοιας μεταξύ των ηγετικών στελεχών.
0: Μάλιστα. Γιάννη Αλμπάνη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ και καλή αρχή στο Ποπαγκάντα. Δεν τα έχουμε πει δημοσίως. Να σε καλά. Καλημέρα.
1: Για χαρά.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε γρήγορα στον Παύλο Μεθενίτη που θέλει να σας κεράσει ένα σφινάκι. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια έρχεται ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984.
2: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 11. Ραδιορούμελι News. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ένας προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι του προγράμματος, την 1η Σεπτεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για την δεύτερη και τελική φάση του προγράμματος και την οριστική έγκριση των δικαιούχων. Ανακοινώσεις από την αστυνομική διεύθυνση Χανίων για την υπόθεση δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο καθομολογίων δράστης με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία κατά τη διάρκεια ανάκρισης υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη 45χρονη γυναίκα στην περιοχή Βατόκαλα Χανίων. Ισορρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία. Πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καταγράφηκε στην Ελβετία, όπου Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν στον οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι διαμεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ. Σύμφωνα με κοινό ανακοινοθέντους, οι συνομιλίες θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στην Ελβετία σε τεχνικό επίπεδο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ακόμα να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διαλεύσεις από το στενό του Ορμούζ, καθώς και πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στον Λίβανο. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας δεν εξετάστηκε σε αυτή την πρώτη συνεδρία. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, εκφράζοντας ικανοποίηση για την αποδέσμευση κάποιων Ιρανικών πόρων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό, την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψουν πωλήσεις Ιρανικού πετρελαίου, αλλά και το πρόγραμμα ανοικοδόμησης του Ιράν. Ως προς τον Λίβανο, σημείωσε ότι θα αποτελέσει την πρώτη αληθινή δοκιμασία των πραγματικών προθέσεων της άλλης πλευράς. Σε μια πιθανή ένδειξη αποκλιμάκωσης, οι αρχές του Ισραήλ ανακοίνωσαν πως έρονται από σήμερα οι περιορισμοί που επιβάλλονται στις συναθρήσεις εξαιτίας του πολέμου στο βόρειο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο. Ωστόσο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε για ακόμα μια φορά πως ο στρατός του θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο για όσο χρειαστεί. Από την άλλη, ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε κάθε ενδεχόμενο να συνεχίσει να υπάρχει ζώνη ασφαλείας του Ισραήλ στο νότιο τμήμα της χώρας του. Υποχωρούν ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις ανακοινώσεις από την Ελβετία. Πτώση της τάξης του 2% στην τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 78 δολάρια το βαρέλι. Κύμα καύσωνα τώρα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Τρεις ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους λόγω ζέστη στη Γαλλία, που σήμερα κλείνει σχολεία και απαγορεύει την χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να εκτοξευθεί πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Σε πορτοκαλί συναγερμό το Λονδίνο και μεγάλο μέρος της Νότιας Αγγλίας, έκτακτα μέτρα για κυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων και σε Ισπανία και Πορτογαλία, ακραίες για την εποχή θερμοκρασία στην Ελβετία, καύσωνα στα Λεπερή και τα Δυτικά Βαλκάνια.
1: Ακούτε ράδιο.

0: Rumelinhos.
1: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
2: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
3: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
4: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
5: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
6: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
7: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
8: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
9: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
10: Τηλέφωνο 22310-53000.
11: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
12: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
13: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
14: Toy Story,
13: Benetton,
14: Bakugan,
13: Ben 10,
14: Polo,
13: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
15: Τσιγαράκι,
16: μπα, το έκοψα.
15: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
16: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
15: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
17: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
19: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
20: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούλης.
7: Radio Rumeli News.
8: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών.

0: Τηλέφωνο 22 310 45 497 και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
2: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
2: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
4: k24.gr. Ράδιο, Ρούμελι Νιούς.
5: Μια που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι διαμεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ. Η Ιρανική αντιπροσωπεία που συμμετείχε στις συνομιλίες επιστρέφει στην Τεχεράνη έπειτα από 18 ώρες εντατικών συνομιλιών, μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Αρχίζουν τώρα οι τεχνικές συνομιλίες παρουσία Πακιστάν και Κατάρ με επικεφαλής της Ιρανικής Αποστολής των Υφυπουργών Εξωτερικών. Υποχωρεί ξανά ο μαύρος χρυσός στα 78 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Τρεις έφηβοι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν όταν δύο ενόπλοι άνοιξαν πύρσε λύκειο στις κεντρικές Φιλιππίνες. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η επίθεση σημειώθηκε στις 9 σε νίκιο της Τακλομπάν, μια πόλη στην επαρχία Λέιτερ, η οποία απέχει περισσότερα από 500 χιλιόμετρα από τη Μανίλα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, ακολουθούν η Βούλα και Χαγιά και ο Νίκος Φελακής.
6: Αθήνα 984 στους 98.3.
7: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκατζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Radio Rumeli News. Ψυχαγωγία, πολιτισμός, ενημέρωση.

0: not going. Look at Rudy.
1: Ooh.
0: We work together.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λι και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Telecom Center Athens έκανε την είσοδό του στην σάλα του γηπέδου ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Περιττό να πούμε το τι συνέβη τη στιγμή που μπήκε, που βγήκε από τη φυσούνα. Έτσι.

Να πούμε λοιπόν πως ο Ρούντι Γκαλέτη, ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτη, δηλώνει πως υπάρχει ενδιαφέρον για τον Αρκάντζο, τον εξτρέμ του Κάπο Βέρντε, από ελληνικές ομάδες, αγγλικές και τουρκικές.

0: Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, τη μερίδα του Λέοντος στην επικαιρότητα την έχει η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Οπότε πάμε στον Γιώργο Γκουγκαλίδη. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Γιώργο, προφανώς δεν περιμένεις να σου πω κάτι για την παρουσίαση, γιατί μόλις ξεκίνησε.
0: Ναι,
1: αλλά πλέον τα πάντα στον Παναθηναϊκό κινούνται σε ρυθμούς ο Μπράντοβιτς και δεν είναι και παράλογο.
0: Στο μεταξύ βγήκε και το βίντεο. Βγήκαν στιγμιότυπα από την είσοδο του σέρβου coach στη σάλα του Telecom Center που βγήκε από τη Φυσούνα. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε το τι συνέβη εκείνη τη στιγμή. Έτσι, από τον κόσμο που βρισκόταν στο T-Center.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στο μέλλον. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδυάσει την παρουσία του με ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στο Τριφύλλι. Έτσι, και αυτό δεν μπορεί κανείς να το παραγνωρίσει. Είναι μια εμβληματική φιγούρα, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, για το ευρωπαϊκό, ούμην για το παγκόσμιο μπάσκετ. Και είναι ένας άνθρωπος που έρχεται να... αυτό γράφω και σε ένα σχόλιο που έκανα στο Popaganda, στο Sportagon. Ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται να ξαναδώσει στο Παναθηναϊκό το χαμένο του DNA. Γιατί κακά τα ψέματα, ο Αταμάν πρόσφερε πάρα πολλά. Ξανάβαλε τον Παναθηναϊκό στον ευρωπαϊκό χάρτη, δεδομένου ότι είχε 12 χρόνια να δει Final Four. Και όχι μόνο τον πήγε στο Final Four σε δύο συνεχόμενα, αλλά πήρε και τον τίτλο Παναθηναϊκός. Έχει μεγάλο μερίδιο στην επιτυχία, αλλά η τεράστια αποτυχία του είναι ότι ο Παναθηναϊκός, στα δικά μου μάτια, μπορεί κάποιος να διαφωνεί, με τις ασταμάτητες διαμαρτυρίες και όλη αυτή την ακατάσχετη γκρίνια και σε ένα βαθμό μπουρδολογία κατά τη γνώμη μου, μίκρινε πάρα πολύ σαν σύλλογος. Ο Μπράντοβιτς, φαντάζομαι ότι δεν περιμένει κανείς να τον δει να κάθεται στον πάγκο πράος, αλίμονο. Θα αρχίσει να παίρνει το μελιτζάνι του χρώμα σε κάθε σφύριγμα, αλλά δεν θα το δεις να μπαίνει στο γήπεδο και να διακόπτει την επίθεση του αντιπάλου. Δεν θα το δεις να αποβάλλεται στα 3 από τα 5 παιχνίδια. Δεν θα το δεις να κάνει όλα τα λάθη που έκανε ο Αταμάν και βεβαίως νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς θα ελέγξει αυτά που πρέπει να ελέγξει ένας προπονητής και θα αφήσει αυτά που δεν είναι δική του δουλειά να τα ελέγξουν αυτοί που οφείλουν να τα ελέγξουν. Είναι διοίκηση δηλαδή, έτσι. Γιατί ο καθένας πρέπει να έχει ένα ρόλο. Δεν μπορεί να κάνουμε όλοι τα ίδια. Φαντάζομαι ότι είναι αυτονόητο αυτό. Εντάξει, ο Μπράντοβιτς είναι μια ιστορία μόνος, έτσι δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι παραπάνω για αυτό. Να είναι. Ο Παναθηναϊκός περιμένει επί των ημερών του να ξαναδεί μια ομάδα η οποία θα είναι κρατεά σε όλα τα επίπεδα. Και νομίζω ότι υπάρχουν και όλα τα εχέγγυα για να το κάνει, έτσι. Υπάρχει ο πρόεδρος που βάζει χρήματα, υπάρχει πάθος, υπάρχει κόσμος, υπάρχει ένα καταπληκτικό γήπεδο, υπάρχει μια πολύ καλή, έτσι, πρώτη ύλη από παίκτες, η οποία στην πορεία θα βάλει τις πινελιές του ο Ζότς. Και περιμένουμε να δούμε ένα Παναθηναϊκό που να είναι καθέτος ανταγωνιστικό σε όλα. Όχι ότι δεν ήταν εκεί επί των ημερών, να μην αδικήσω έτσι και τον Αταμάν. Είπαμε προπονητικά πρόσφερα πράγματα. Απλά θεωρώ ότι από ένα σημείο και πέρα έχασε και ο ίδιος τον έλεγχο των πραγμάτων, έτσι. Κάτι που δεν θα αφήσει ο Μπράντοβιτς να γίνει. Επίσης, με την επιστροφή του Ζέλικο, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και ποιος είναι το αφεντικό και ποιος είναι ο στάρ αυτής της ομάδας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφισβήτηση επ' αυτού. Στάρ είναι ένας πλέον, έτσι, ο άρχοντας των δακτυλιδιών. Όλοι οι άλλοι μπορεί να είναι στρατηγοί, αλλά αυτός είναι ο αρχιστράτηγος. Και αρχηγού παρόντος, πας αρχιπαυσάτου που λέγανε και στο χωριό μου.
0: Στο μεταξύ όλα αυτά, όλη αυτή η παρουσία στον Μπράντοβιτς έχει και εξελίξει σίγουρα στο μεταγραφικό κομμάτι του Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Προφανές.
0: Καταρχάς μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα διστάσει στην ανάγκη να διώξει και όλο τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, κοίταξε, αυτό που η διαφορά του Μπράντοβιτς με όλους τους άλλους προπονητές, και θα σου έλεγα ότι είπα αυτή την έννοια, εγώ δεν είμαι λάτρης του, δεν είμαι δηλαδή προσωπολάτρης, θεωρώ ότι ένας άνθρωπος με απόλυτη μεθοδολογία, κανείς δεν φτάνει στο εκεί που έχει φτάσει ο Ζέλικο τυχαία, έτσι. Δηλαδή όποιος το πιστεύει, ας κοιτάξει τον ουρανό να δει και το σήμα του Μπάτμαν. Ο Μπράντοβιτς έφτασε εκεί με φοβερή δουλειά, γιατί κάποτε στα πρώτα χρόνια της προπονητικής του το λέγανε Γκαστόνε, θέλοντας να υπερτονίσουν ότι από την τύχη φτάνει εκεί που φτάνει. Η αλήθεια είναι ότι είτε έχει σε πάει ως ένα σημείο, από ένα σημείο και πέρα σε πάει ικανότητα και η δουλειά σου, και ο Μπράντοβιτς έχει και τα δύο στοιχεία σε πολύ αυξημένη κατάσταση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μιλήσω εγώ για τον Ζέλικο αλίμονο. Μιλάνε, είναι ένα μέγεθος τεράστιο. Λοιπόν, και προφανώς όχι απλά δεν θα διστάσει να αλλάξει τα πάντα, προφανώς και θα βάλει τις δικές του πινελιές, θα πάει την ομάδα εκεί που πρέπει, έχει τον τρόπο, ξέρει. Απλά να πούμε και κάτι, έτσι. Δεν σημαίνει ότι η έλευση του Μπράντοβιτς χρήζει και τον Παναθηναϊκό. Ή ότι εντάξει, τώρα τελειώσαμε, το πήραμε, έγραψε το. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Συμβόλαιο με την επιτυχία και με την αποτυχία δεν έχει κανείς. Προφανώς και η παρουσία ανθρώπων που ξέρουν να πάρουν τίτλους, που το έχουν ξανακάνει, είναι ένα εχέγγυο που λες ότι καλά θα πάει αυτό το πράγμα. Αλλά σου θυμίζω ότι, για παράδειγμα, στην Παρτιζάν δεν πήγε εξίσου καλά. Δεν λέω ότι έφταιγε ο Μπράντοβιτς για αυτό, λέω όμως ότι το αποτέλεσμα δεν τον δικαίωσε. Έτσι, δηλαδή δεν σημαίνει ότι η έλευσή του κλείσαμε και τον πρωταθλητή Ευρώπης για την επόμενη σεζόν. Δεν είναι έτσι. Απλά ο Παναθηναϊκός είναι εξίσου ανταγωνιστικός, όπως ήταν και ανταγωνιστικότερο σε σχέση με φέτος. Νομίζω ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα και στην προσέγγιση στο παιχνίδι. Δεν μπορεί να είναι αδιάφορος για την άμυνα ο Μπράντοβιτς, αλίμονο. Κυρίως όμως, ξέρεις, αυτό που θα αλλάξει είναι ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού νιώθει λίγο πιο άνετα, πιο όμορφα. Και να σου πω και κάτι, και η ιστορία που λέμε, έτσι έπρεπε να κλείσει ο Μπράντοβιτς. Δεν ξέρω αν θα κλείσει στον Παναθηναϊκό. Τη διαδρομή του θα ρω ότι είναι αρκετά μεγάλος για να ψάξει κάτι επόμενο, αλλά νομίζω ότι εδώ έπρεπε να κλείσει ο κύκλος ο προπονητικός του. Θα ρω ότι και ο ίδιος πρέπει να το είχε στο μυαλό του. Και είναι και ευχάριστο το ότι οι όποιες, πώς να το πω, τα πιο παρατράγουδα του 2012, όταν έφυγε από την ομάδα, και σου θυμίζω ότι τότε, βέβαια εσύ πρέπει να σου είναι μικρός ακόμα, αλλά τότε τα πράγματα δεν είχαν εξελιχθεί ιδιαιτέρως καλά στη σχέση του με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Καλό είναι αυτά, ξέρεις, να προσπερνούνται και να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα δεν είναι το ότι ο Παναθηναϊκός είναι πάνω από όλους και, εν πάση περιπτώσει, είναι καλό εμπράκτως να τιμάται η ιστορία κάθε συλλόγου.
0: Προσωπικά, για να καταλάβεις, όταν έφυγε ο Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό, εγώ ήμουν 12 χρονών. Σκέψου.
1: Θα σε χτύπαγα, αλλά έχουμε απόσταση.
0: Καταλαβαίνεις, δηλαδή, εντάξει. Η αλήθεια είναι, εντάξει, το έχω ζήσει. Την έχω ζήσει. Την έχω ζήσει την.
1: Ναι, καλά.
0: Την αποχώρησή του. Όχι, βέβαια, έτσι. Όχι βέβαια όπως θα τη ζούσα, ας πούμε, αν ήμουν τώρα στην ηλικία που είμαι. Στα 26 μου.
1: Ευκαιρία να ζήσεις στη δεύτερη εποχή ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Μαζί με σένα θα τη ζήσουν και πολλά νέα παιδιά, έτσι, που έχουν εικόνες, διηγήσεις, αλλά δεν το έζησαν, έτσι. Γι' αυτό λέω ότι είναι καλό που η ιστορία, ρε παιδί μου, έρχεται και διορθώνει τις όποιες διορθώνει. Εντάξει, λάθος είναι και αυτή η έκφραση, το διορθώνει. Εντάξει, κάποια στιγμή και υπάρχουν και αντίο στον δρόμο του καθενός, έτσι, και είναι και λογικό να πεις ότι ο καθένας κάνει και μια διαφορετική επιλογή. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι υπάρχει και ζήτημα. Νομίζω ότι τώρα έρχονται ξανά τα πράγματα και μπαίνουν στη σωστή τους βάση. Και αυτό που είναι το καλύτερο για όλους μας είναι ότι πάμε σε ένα ελληνικό μπάσκετ, μάλλον να το πω σωστά, το μπάσκετ στην Ελλάδα και όχι το ελληνικό μπάσκετ, ξαναζεί πολύ μεγάλες στιγμές. Έτσι, έχει ομάδες που είναι τεράστιες, όπως είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, μιλάω σαν μπάτζετ, σαν, πώς το λέμε, σαν τίτλο, σαν ό,τι θέλεις βάλε. Έχει δύο ομάδες οι οποίες έχουν βαρύ όνομα σαν ιστορία, που λέμε Άρης και ΠΑΟΚ, οι οποίες διεκδικούν πράγματα, και έχει και μια ΑΕΚ η οποία δεν θα το παρατήσει, και αυτή είναι τεράστιο μέγεθος. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι πάμε σε ένα διαφορετικό μοτίβο, σε ένα διαφορετικό πλάνο, που ακόμα και τηλεοπτικά θα αλλάξει, και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Όλα αυτά και το καθένα μόνο του συνθέτουν μια καινούργια έτσι προσέγγιση στα πράγματα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως και αν το δει κανείς.
0: Τώρα, να σε πάω στον Ολυμπιακό. Έχουμε κάτι καινούργιο σχετικά με τον Ολυμπιακό. Σίγουρα μπαίνει νομίζω σε μια μεγάλη προτεραιότητα το γηπεδικό στους Πειραιώτες.
1: Καλά, έτσι και αλλιώς είναι, γιατί μην ξεχνάς ότι ο Ολυμπιακός τώρα θα κληθεί να διαχειριστεί καταστάσεις οι οποίες δεν είναι κατά ανάγκη εύκολες, με την έννοια ότι καλά δεν θα ξέρει που θα παίζει. Ελπίζει να πάνε όλα καλά, αλλά ξέρεις, όταν έχουμε να κάνουμε με τόσο μεγάλης έκτασης αλλαγές σε ένα γήπεδο, γιατί κακά τα ψέματα, δεν είναι η ίδια δουλειά που θα γίνει στο ΣΕΦ με τη δουλειά που έγινε στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ οι αλλαγές είχαν να κάνουν με την εικόνα του γήπεδου, δεν ήταν δομικές. Εδώ πρέπει να αλλάξουν τα πάντα από το μηδέν. Γιατί το γήπεδο παρατέθηκε στην τύχη του και δεν θα έπρεπε. Γιατί δεν υπήρξαν οι σωστές παρεμβάσεις. Γιατί, εντάξει, μην ξεχνάμε ότι και τα γήπεδα γερνάνε. Δεν γερνάμε εμείς, ας πούμε. Έτσι, δεν μπορεί να είναι αναλύωτη η εικόνα του στα Διορίνης και Φιλές. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κινηθούν πολλά πράγματα σωστά, να γίνουν πολλά πράγματα στην εντέλεια, ώστε να μην μείνει καιρό μακριά από τη φυσική του έδρα, έτσι. Γιατί αυτό έχει και το κόστος, όπως καταλαβαίνεις. Και το κόστος, δεν μιλάω για το οικονομικό κόστος, μιλάω για το κόστος που έχει να κάνει με τον κόσμο που θέλει να είναι στο γήπεδο, με τους παίκτες που θέλουν να νιώθουν στη φυσική τους έδρα και στο σπίτι τους, όσο φιλόξενα και αν είναι τα Ανολιώσια και σαν Μελαρένα, που πιθανότατα εκεί ο Ολυμπιακός θα βρει στέγη, τουλάχιστον για το ευρωπαϊκό κομμάτι. Αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτή η χρονιά θα είναι δύσκολη για τους κόκκινους. Ταυτόχρονα θα είναι και πολύ σημαντική, καθώς πλέον το ΣΕΦ δεν μπορεί να είναι ένα χρέπ. Δηλαδή το μέγεθος του Ολυμπιακού και το μέγεθος των επιτυχιών του Ολυμπιακού δεν συνάδει με την εικόνα του γηπέδου που είχε, και κακά τα ψέματα, μια ομάδα που μπορεί να ταπεινώσει στο παρκέ, αν και είναι λίγο βαριά η έκφραση, αλλά γι' αυτό τη χρησιμοποιώ και εμένα για να αναδείξω το μέγεθος του ζητήματος. Μια ομάδα μπορεί να ταπεινώσει οποιοδήποτε αντίπαλο στα παρκέ. Δεν μπορεί να τη κάνει πλάκα κανένας για Σκεβίτσιος με το ότι στάζει ροφή.
0: Ο φίλος μας ο Γιώργος τον στέλνει ένα μήνυμα για σένα και λέει: Κόγκα, έκανες λάθος. Δεν γερνάμε όπως τα γήπεδα, ομορφαίνουμε.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Αλήθεια είναι.
1: Καιρός να ομορφαίνει και το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Αλήθεια είναι γι' αυτό, γιατί εντάξει, η εικόνα που είχε δεν ήταν εκεί καλύτερη. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Σε περίπτωση που με την Σάνε Λαρίνα, που είναι το φαβορί πλέον για να αποτελέσει έδρα του Ολυμπιακού, για την προσωρινή τουλάχιστον έδρα του Ολυμπιακού για την Ευρωλίγκα. Σε περίπτωση που δεν πάει καλά, που δεν κλείσει ο Ολυμπιακός συμφωνία με τη Σάνε Λαρίνα. Επόμενο γήπεδο που να είναι, να θέτει υποψηφιότητα.
1: Κοίταξε, όσον αφορά την Ευρωλίγκα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γήπεδο που να έχει τις προδιαγραφές οι οποίες θα επιτρέψουν στον Ολυμπιακό να παίξει. Έτσι, δεν υπάρχει γήπεδο. Νομίζω ότι οι κόκκινοι θα πάνε στο κομμάτι καθαρά να παίξουν μετά στο Βελιγράδι, ας πούμε, σαν ιδέα. Αλλά θα ρω ότι δεν θα χρειάζεται να φτάσουμε εκεί και δεν θα χρειάζεται να το μάθουμε, και ότι στο τέλος της ημέρας θα υπάρξει αυτό που πρέπει να υπάρξει. Ο Ολυμπιακός θα έχει γήπεδο. Τώρα, στο ελληνικό πρωτάθλημα πιθανότητα να παίξει την Γλυφάδα, αλλά αυτό είναι δευτερευούσης σημασίας. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει, νομίζω ότι είναι λίγο πολύ γνωστό, αλλά το αναφέρω για όσους δεν το έχουν ακούσει. Ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει από την Ευρωλίγκα τα περισσότερα παιχνίδια στον πρώτο γύρο να τα δώσει εκτός έδρας, έτσι ώστε να διευκολυνθεί, γιατί το πλάνο των Ερυθρόλευκων είναι μέσα στο Νοέμβριο να έχουν μπει στο καινούριο ΣΕΦ. Αυτό βέβαια για να συμβεί θα πρέπει να λειτουργήσουν πολλά πράγματα στην εντέλεια, έτσι το καταλαβαίνεις. Δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο, αλλά δεν είναι και αυτό που λες ότι αποκλείεται.
0: Προφανώς, αφού μιλάμε για ένα έργο το οποίο δεν είναι καν, δεν είναι μικρό έργο.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, είναι ένα έργο τεράστιο. με πολλές έτσι διαφορετικές προσεγγίσεις. Δεν είναι δηλαδή ένα απλό έργο. Δεν είναι ότι μπαίνω μέσα, γκρεμίζω δύο τείχους και παίζω. Θα βουλιάξει προς τα κάτω, θα κατέβει έναν όροφο έτσι ώστε να μεγαλώσει η χωρητικότητα. Θα γίνουν παρεμβάσεις πάρα πάρα πολλές, και αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη στεγανοποίηση, γιατί το γήπεδο από όπου και αν το δεις στάζει. Και αυτό είναι και το κυρίαρχο πρόβλημα των ανθρώπων που θα το... Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι τώρα οι αλλαγές που θα γίνουν, οι δομικές παρεμβάσεις, θα είναι τέτοιο επίπεδο που δεν μπορείς να τις κάνεις και αύριο το πρωί. Έτσι. Τώρα πρέπει να γίνουν όλα σωστά. Γιατί ό,τι γίνει λάθος, δεν βλέπω πώς θα βρεθεί χρόνος, χώρος και δυνατότητα να διορθωθεί. Γι' αυτό και λέω ότι δεν υπάρχει η επόμενη μέρα, έτσι, είναι η σημερινή μέρα. Σήμερα πρέπει να λύσει ο Ολυμπιακός όλα τα προβλήματα. Σήμερα. Και φαντάζομαι ότι δεν περιμένουν και εμένα για να το μάθουν. Το ξέρουν οι άνθρωποι του, γι' αυτό και είναι μελετημένη κάθε τους κίνηση.
0: Ωραία. Ωραία. Ωραία. Να κλείσουμε με αυτό, έτσι. Γιατί δεν έχουμε, η αλήθεια είναι, και το χρόνο με το μέρος μας.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργα μου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την τηλεφωνική σου παρουσία, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή σου συνέχεια. Ήταν ο Γιώργος Κουγκαλίδης. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι τη μερίδα του Λέοντος την έχει ο ερχομός του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Φυσικά έχει και προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό το γηπεδικό. Γιατί προφανώς, αν δεν υπάρξει συμφωνία με τη Σαν Λαρίνα, θα έχει πάρα πολύ ζώρικο έργο η ομάδα του Πειραιά όσον αφορά στην έδρα της προσωρινά πριν μπει στο νέο ΣΕΦ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Intervention Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938 5339 82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
5: Planisabv.gr.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: 943.
11: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
12: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
13: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
14: Η ώρα είναι 1:30.
15: Γιάννη,
16: έλα!
15: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο.
16: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
15: Ναι. Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
16: Τα πάντα.
15: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
17: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
18: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
19: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
20: Ίσορος της εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια, με τα κίνητρα του καθομολογή ανδράστη να παραμένουν θολά. Την παρέτησή του από την Πρωθυπουργία στην Βρετανία και την ηγεσία των εργατικών ανακοίνωσε ο Κίρεν Στάρμερ. Ο Άντι Μπέρναμ είναι ο αντικαταστάτης. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρό στη χώρα, ανεμίως 6 μποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική σήμερα ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
21: Ιντερβέτεν Σπορτ. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
22: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, τελευταίο μισάωρο, τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε λίγο δηλώσεις από την συνέντευξη και την παρουσίαση του Ζέλκο Μπράντοβιτς.
1: Απόφαση, το καλύτερο για όλους είναι Δήμος και τοπική κοινωνία να κοιτάξουν την επόμενη μέρα.
2: Target in front of me, you know, to think about something that is future, something like that. November, I take that this very hard decision for me, very hard it was. And after that I try, you know, to do things out of basketball. And honestly, I didn't think about this. And because of this, I said to my friend, my manager, that I don't want to listen to nothing about basketball. You talk, you're doing your job. This is your job. Time that I decide, I will come to you, we'll sit. And it was like, exactly like this. You know, to talk about this club and everything, I don't think so that is necessary. Over here in history, over here is that everybody in Europe knows what means Panathinaikos. All of us, we are very, very proud for the past and how is Panathinaikos today also. From my side, I will always respect any opponent here. Even over here in Greek League, even Euro League. Whoever we meet to play against them, they will have big respect from my side. And what Dimitri said, we need to watch ourselves. This is the best way, you know. You watch yourself, you know who you are, and you continue to work with always respect to any other club, any other person, any other team, any other fan, all the people. I believe this is the best way, and if you are focused on yourself, you will have a lot of possibility to be where you want to be, or let's say that all these people that is behind us, now they want to see us, that we are over there together.
3: Ναι, σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης, εγώ ήμουν προπονητής της Παρτίζαν και ήμουν πολύ ευχαριστημένος εκεί. Ξέρετε, στη ζωή μου ποτέ δεν έχω το στόχο πάνω από οτιδήποτε κάνω, γιατί επικεντρώνομαι σε αυτό που κάνω εκείνη τη στιγμή. Πήρα, όπως ξέρετε, μια πολύ δύσκολη απόφαση να μείνω μετά από αυτή τη δύσκολη απόφαση εκτός μπάσκετ για κάποιο καιρό. Είπα στο μάνατζέρ μου ότι τώρα θέλω λίγο χρόνο, εσύ μίλα, η δουλειά σου είναι να μιλάς, να συζητάς, κάνε αυτό που πρέπει και όταν θα αποφασίσω θα έρθω εγώ σε σένα. Το να μιλήσει κανείς για αυτό το κλαμπ και τον Παναθηναϊκό, για αυτή την ομάδα, είναι αχρίαστο. Γιατί? Διότι όλοι γνωρίζουμε την ιστορία του, όλη η Ευρώπη ξέρει τι εστί Παναθηναϊκός και όλοι είμαστε υπερήφανοι για το παρελθόν αυτής της ομάδας, αλλά και για το παρόν του κλαμπ. Εγώ, όπως ξέρετε, σέβομαι όλους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωλίγκα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει κάθε φορά να επικεντρωνόμαστε στο τι κάνουμε εμείς. Να επικεντρωνόμαστε στον εαυτό μας και να δείχνουμε σεβασμό απέναντι σε κάθε κλαμπ, σε κάθε άτομο, σε κάθε ομάδα και σε κάθε οπαδό. Όταν επικεντρώνεσαι σε σένα και στη δική σου προσπάθεια, τότε μπορείς να είσαι αυτό που θες και φυσικά πάντοτε δουλεύοντας όλοι μαζί και με τους ανθρώπους που είναι από πίσω.
4: Καλησπέρα σε όλους. Ελένη Μαρκάτη από το Σπόρ 24. Χρόνια πολλά, κύριε Γιαννακόπουλε. Μία ερώτηση για τον κύριο Μπράντοβιτς. Πώς αισθανθήκατε όταν μπήκατε πριν από λίγο στο ΆΚΑ για πρώτη φορά ως head coach του Παναθηναϊκού μετά από 14 ολόκληρα χρόνια και λαμβάνοντας όλη αυτή την αγάπη από τον πράσινο κόσμο? Ευχαριστώ.
3: From Sport 24, happy birthday, Mr. Yannakopoulos. One question for the coach. How did you feel when, right now, when you walked into the arena as a head coach of Panathinaikos after 14 years, getting all this love from the fans?
2: How to feel happy? Of course that I'm happy. But, you know, first of all, honestly, I didn't expect this, that people will be over here. You know, it's press conference, me and Dimitris to answer some, you know, questions that you have, to say some things, and okay, this is for something special, and thanks to them one more time. As I said, I know a lot that they give me every time, all these years, and also years that I come back over here, like often. Okay, now I'm over here again. Nothing new to say. Very happy and very ready to start to work. with the gentlemen that are over here in front line. Kiri Alberti, είσαι έτοιμος, ε?
3: Είμαι πολύ χαρούμενος. Πρέπει να πω ότι δεν το περίμενα. Εγώ τι περίμενα, μια συνέντευξη τύπου, εγώ και ο Δημήτρης, κάποιοι δημοσιογράφοι και εντάξει, να ήταν αυτό. Αλλά καταλαβαίνω ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο. Τους ευχαριστώ και σας ευχαριστώ όλους για αυτό. Ένιωθα αυτή την αγάπη από τον κόσμο πάντοτε, όποτε ερχόμουν εδώ. Αυτή τη φορά είμαι εδώ, ξανά, ως προπονητής. Τι να πω, είμαι πολύ χαρούμενος και είμαι έτοιμος να δουλέψω μαζί με όλους τους κυρίους που κάθονται στην πρώτη σειρά. Κύριε Αλβέρτη, τα είπα.
0: Ακούσαμε ένα μέρος από τις δηλώσεις του Ζέλικο Μπράντοβιτς, του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, που επιστρέφει στο Τριφύλι μετά από 14 χρόνια.

0: πάμε σε, σε κάποια δημοσιεύματα που αναφέρουν να τα αναφέρουμε και σε εσάς, πως οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έχουν στο μυαλό τους, έχουν στα υπόψη τους να δώσουν ενεργό ρόλο σε δύο πρώην ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά, τον Μπίσεσβαρ και τον Ελκαντουρί, στις ακαδημίες του Δικεφάλου του Βορρά. Να δούμε το αν θα γίνει. Θεωρούν να δώσουμε λίγο και μια λεπτομέρεια. Οι σκέψεις για τον Μπίσεσβαρ είναι να του δοθεί πόστο στην ομάδα κάτω των 19 ετών. Και παράλληλα στον Ελκαντουρί να δοθεί η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, να δοθεί η θέση του προπονητή στην ομάδα κάτω των 17. Raining down, it makes us move. Raining beats, feel the thunder roll. Λοιπόν, για πάμε τώρα στον Δημοσθένη Καρμύρη. Δημοσθένη, καλησπέρα.
1: Καλή εβδομάδα, Γιώργο.
0: Καλή εβδομάδα, υγεία να έχουμε. Εποχή ο Μπράντοβιτς και επίσημα στον Παναθηναϊκό. Και είχαμε τη συνέντευξη τύπου. Ενδιαφέροντα πράγματα ακούγονται από ό,τι φαίνεται.
1: Είναι ακόμα σε εξέλιξη η συνέντευξη.
0: Ναι,
1: δεν την έχω παρακολουθήσει βέβαια, διότι είχα ασχοληθεί με άλλα πράγματα. Θα τη δω συνολικά μετά, όταν θα βγει και το απόσταγμα όλων των δηλώσεων. Δηλαδή, θα την παρακολουθήσουμε και από τα site, γιατί κάποιος που την παρακολουθεί θα βγάλει και το ρεζουμέ όλων αυτών των οποίων έχει πει. Είναι μια μεγάλη μέρα για τον Παναθηναϊκό, σαφέστατα, για τον σύλλογο, για τον μπάσκετ, για τον ίδιο τον Ομπράντοβιτς, για τον Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο. Χρόνια του πολλά κιόλας του πρόεδρου του Παναθηναϊκού.
0: Να το πούμε βέβαια, χρόνια του πολλά, γιατί είναι τα γενέθλιά του.
1: Και δεν είναι τυχαία επιλογή να ξαναφέρει, να συνδέσει μάλλον την τούρτα των γενεθλίων του σήμερα, αυτή την ημέρα, με την σημαντική ημέρα της δεύτερης θητείας ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, μετά από 15 περίπου χρόνια κενού ανάμεσα στις δύο. Ουσιαστικά, έτσι όπως μέσα στο φάσμα του χρόνου ενώνεται αυτό το δέσιμο που υπάρχει ούτως ή άλλως μεταξύ του coach Μπράντοβιτς και του οργανισμού Παναθηναϊκός, είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Το τι μπορεί να περιμένει ο Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό είναι λίγο πολύ γνωστό. Το ποιο θα είναι το οριστικό αποτέλεσμα της επανάκαμψης ο Μπράντοβιτς στον Πράσινο Πάγκο θα το δούμε, θα το δείξει ο χρόνος και θα το δούμε στην πορεία. Εγώ δεν ασπάζομαι τίποτα από όλα αυτά τα οποία λέγονται από εκείνους οι οποίοι είναι απιστηθομάδες ή πάρα πολύ δύσκολες ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, ή από τους εμπαθείς που βρίσκονται απέναντι από τον Παναθηναϊκό, ότι δηλαδή πρώτον ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είναι παροχημένος ο Μπράντοβιτς. Δεν μπορεί να είναι παροχημένος ανεξαρτήτως εάν είναι σε αυτή την ηλικία και δεν ξέρω αν περβεύονται ή παρασύρονται επειδή έχει την ίδια ηλικία με τον Ράφα Μπενίτεφ που απέτυχε στον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι όμως εντελώς διαφορετικά πράγματα. Είναι δυσανάλογα τα μεγέθη και δεν μπορούμε να τα βάλουμε στην ίδια ζυγαριά και να βγάζουμε τέτοιου είδους συμπεράσματα. Το δεύτερο, ότι συνήθως τα ξαναζεσταμένα φαγητά τα οποία έχουμε ζήσει είναι ξαναζεσταμένα φαγητά και δεν έχουν την ίδια γεύση που έχει το πρώτο, το αρχικό το φαγητό. Ούτε αυτό μπορώ να το ασπαστώ, ούτε αυτό μπορώ να το αποδεχτώ. Και επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γενικότερα στο τι λέμε, και ειδικότερα όταν υπάρχει τέτοια κλάση προπονητή και τέτοιο δέσιμο που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές, και ειδικά από τη στιγμή που ήταν γεγονός, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, ότι αυτό που έψαξε ο Παναθηναϊκός και δεν βρήκε στην σεζόν που τελείωσε δεν ήταν οι παίκτες, αλλά ήταν το να παίξουν σαν ομάδα μπάσκετ αυτοί οι σπουδαίοι παίκτες που έχει το ρόστερ του Παναθηναϊκού, έτσι. Γιατί ο Ολυμπιακός, στον Ολυμπιακό υποκλήθηκε η Ευρώπη και του έβγαλαν το καπέλο, και στην Ελλάδα, ξαναλέω, όταν δεν υπάρχουν εμπάθειες, και τώρα πηγαίνω στην απέναντι πλευρά, ή όπου τέλος πάντων μπορούμε να τις βγάλουμε στην άκρη και να μπορέσουμε λίγο να δει όλος ο κόσμος αντικειμενικά τα πράγματα, ο Ολυμπιακός επιβραβεύτηκε για το γεγονός ότι παρουσίασε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα στο παρκέ. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ομάδα. Είχε superstars. Μου θύμισε τη Real των Γαλάκτικων. Μου θύμισε τις εποχές που ο καθένας έπαιζε για την πάρτη του, ο καθένας έπαιζε για τον εγωισμό του, αλλά μέχρι ενός σημείου. Αλλά από όλα αυτά είναι καλά, και ξαναλέω μέχρι ενός σημείου, γιατί όταν δεν είσαι ομάδα δεν θα μπορέσεις να ανταποκριθείς και να ανταπεξέλθεις όταν έρθει η στιγμή που πρέπει να νικήσει η ομάδα, γιατί το άθλημα είναι ομαδικό και δεν είναι ατομικό. Και αυτά νομίζω ότι τα προσυπογράφει εγγυημένα ο Μπράντοβιτς, ότι μπορεί να τα φέρει στον Παναθηναϊκό, ότι ήταν η ιδανική επιλογή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για να πάρει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Παναθηναϊκός, αυτά που δεν είχε το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, ποια είναι αυτά? Ένα δέσιμο, μια χημεία, μια επιβλητικότητα στα αποδυτήρια, ένα μάζεμα του όλου πράγματος, ένα reboot το οποίο θα μπορέσει να κάνει μόνο ένας άνθρωπος που είναι τόσο πολύ δεμένος με το σύλλογο. Και νομίζω ότι για να απαντήσω σε κάποιους που μπορεί να λένε και για τον Σάρας Γεσικεβίτσιους, ο Σάρας δεν ήταν ελεύθερος αυτή τη στιγμή. Αλλά αν πάμε και στην υπόθεση του ποιος θα ήταν, τι θα ήταν καλύτερο για τον Παναθηναϊκό, επειδή είναι πιο σύγχρονος ο Γεσικεβίτσιους, ίσως να μην μπορεί εύκολα να απαντήσει κάποιος. Ούτως ή άλλως είναι ένα υποθετικό ερώτημα, αλλά και ακόμη και αν ήταν υπαρκτό και πραγματικό, εγώ θα έλεγα ο Μπράντοβιτς, γιατί από πολλές πλευρές η εμπειρία του και ξαναλέω, αυτό το δέσιμο με τον σύλλογο, με τον οργανισμό, είναι πολύ πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο μαζί με την εμπειρία. Και ο Γεσικεβίτσιος είναι κομμάτι του Παναθηναϊκού, αλλά με τον Μπράντοβιτς δεν μπορεί να γίνει καμία σύγκριση, είναι ένας θρύλος του Παναθηναϊκού.
0: Φυσικά, αυτό που ανέφερα και πιο πριν είναι ότι δεν ξέρουμε τι μπορεί να φέρει αυτός ο ερχόμενος τον Μπράντοβιτς σε θέμα ρόστερ στον Παναθηναϊκό.
1: Εννοείται σε θέμα ρόστερ, φυσικά.
0: Και γιατί μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος όταν επέστρεψε. Όταν επέστρεψε στην Παρτίζαν, πήρε ένα ρόστερ 16 παικτών και τους έδιωξε όλους. Έφερε άλλους 16. 16 τελείως διαφορετικούς παίκτες.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Θέλω να πω ότι είναι ένας παίκτης που είναι ικανός να ξυλώσει ολόκληρο το ρόστερ του Παναθηναϊκού όπως είναι.
1: Σωστά. Έτσι. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και θα, όπως θα έχει αυτό που λέμε τη λευκή επιταγή σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, για να έχει το budget, θα το δώσει ολόκληρο ο Γιαννακόπουλος για να προχωρήσει και να κάνει αυτές τις επιλογές του. Το ίδιο είναι εξαιρετημένος εν λευκό να προχωρήσει και σε καθαρίσεις των παικτών. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Γίνεται το απόλυτο αφεντικό στο τμήμα. Όχι πως δεν ήταν ο Αταμάν, δηλαδή. Όχι, για να μην παρεξηγηθώ. Ή ότι δεχόταν παρεμβάσεις ή οτιδήποτε άλλο, ή δεν ήταν άλλοι προπονητές στο παρελθόν. Αλλά τώρα είναι κάτι παραπάνω ο Μπράντοβιτς. Πέρα από το συναισθηματικό και ηθικό δέσιμο του φορέα, είναι και κάτι παραπάνω γενικότερα για τον οργανισμό. Είναι και το απόλυτο αφεντικό κάτω από τον ιδιοκτήτη και το μεγάλο αφεντικό. Αυτό νομίζω τα λέει όλα.
0: Ναι. Να σε πάω και λίγο στα ποδοσφαιρικά, γιατί έχουμε ερχομό Νίστρουπ. Είχαμε μάλλον την παρουσίαση του Νίστρουπ χθες.
1: Και την αναχώρηση
0: και την αναχώρηση της ομάδας ακριβώς για την Ολλανδία.
1: Ναι. Ο Γιάννης Αλαφούζος είπε ότι είχαμε δει αρκετά είχαμε αρκετές προτάσεις και συζητούσαμε προπονητές, αλλά όταν είδαμε το βιογραφικό του Νίστρουπ ενθουσιαστήκαμε και είπαμε θα προχωρήσουμε σαμβουάρ με κλειστά μάτια για να τον αποκτήσουμε και να προχωρήσουμε να του δώσουμε αυτό το οποίο ψάχνει και αυτός και ψάχνουμε και εμείς, να ενώσουμε δηλαδή τις στοχεύσεις μας και τη στρατηγική μας, που είναι η φλόγα για πρωταθλητισμό. Καμία αντίρρηση. Αλλά επειδή όποιος έχει καεί στο κιλό φυσάει και το γιαούρτι, θα περιμένω πολύ να δω τι ακριβώς μπορεί να είναι ακόμη μία επιλογή προπονητή από τη διοίκηση Αλαφούζου. Θυμίζω ότι ο Νίστρουπ είναι ο 18ος, αν δεν κάνω λάθος, γιατί κοντεύω να χάσω το μέτρημα, κοντεύουμε τους 20 προπονητές σε αυτή την μία μισή δεκαετία, στην 15ετία διοίκησης Αλαφούζου στον Παναθηναϊκό. Θυμίζω τις τελευταίες περιπέτειες του Παναθηναϊκού στο κομμάτι, στο θέμα του προπονητή, ύστερα από την ανεξήγητη για μένα και για πάρα πολύ κόσμο ακόμη μέχρι και σήμερα, παρότι έχει απαντήσει πολλές φορές ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι δεν το έχει καταλάβει κανείς εν τέλει, απομάκρυνση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Από εκείνη τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έμπλεξε σε περιπέτειες, έφερε μεγάλα ονόματα, έφερε σημαντικούς προπονητές, λέω για τον Ράφα Μπενίτεθ κυρίως, ακολούθησε ο Φατίχ Τερίμ στη σειρά της ιεράρχησης ή αν θέλετε και μαζί. Μετά θα πάω στον Ρουί Βιτόρια που δεν είναι λίγος προπονητής, και όμως όλα αυτά ήταν αποτυχημένα. Θα πρέπει να περιμένω λοιπόν, θα πρέπει να περιμένουμε αρκετά να δούμε αν έχει στοχεύσει σωστά αυτή τη φορά η διοίκηση του Παναθηναϊκού στην επιλογή προσώπου για την άκρη του πάγκου και ταυτόχρονα βεβαίως για την εξουσιοδότηση με γιν και είδωρ που έχει δώσει στο Στέφανο Κοτσόλη πλέον, γιατί και στο παρελθόν πέρασε από συμπληγάδες ο Παναθηναϊκός, θυμίζω με απόλυτο αφεντικό σε όλη αυτή την ιστορία να τρέχει το σύλλογο των CEO που λέμε στις εταιρείες οι οποίες είναι διεθνών συμφερόντων, τότε Γιάννη Παπαδημητρίου, που επίσης τον είχε μπλέξει σε περιπέτειες και σε κακές στοχεύσεις, σε επιλογές τόσο προπονητών αλλά κυρίως ποδοσφαιριστών και μεταγραφικών στόχων. Άρα λοιπόν για τον Παναθηναϊκό είναι, στο ποδόσφαιρο είναι ένα πολύ πιο κομπλικέ το θέμα της επιτυχίας, δεν έχει καμιά σχέση με τον μπάσκετ. Μπορεί να είναι εξίσου ή περισσότερο δύσκολο, αλλά σίγουρα είναι εντελώς κομπλικέ για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι στο ποδόσφαιρο έχει μπει σε μια φάση μετά την απόκτηση και του Τσάπρα. Το είδαμε, από το παρατηρούμε από τον περασμένο Ιανουάριο, από τη σημερινή μεταγραφική περίοδο που μας πέρασε. Απέκτησε τον Τετέι, απέκτησε τον Κοντούρη, απέκτησε τον Παντελίδη, τώρα τον Τσάπρα, πιθανώς να αποκτήσει και τον Βίχο. Ό,τι καλύτερο κινείται στην ελληνική αγορά το σαρώνει, ακόμη και αν χρειαστεί να μπει σε μια φάση υπερτίμησης, υπερκοστολόγησης και να πλειοδοτήσει σε έναν άτυπο διαγωνισμό. Ο Ολυμπιακός, όταν διαπίστωσε στην περίπτωση του Παντελίδη, του Τετέι το χειμώνα, και τώρα του Τσάπρα θυμίζω, όταν διαπίστωσε ότι τραβιέται σε ένα γαϊτανάκι μιας διαδικασίας η οποία θυμίζει πλειοδοσία, έκοψε λάσπη. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι είναι αποφασισμένος να σαρώνει την ελληνική αγορά έναντι οποιοδήποτε κόστος. Είναι διαφορετική στρατηγική. Ξαναλέω όμως ότι ούτε αυτό ξέρει αν θα του βγει, και αν θα του βγει όλα ξεκινούν και τελειώνουν, γιατί και νωρίτερα έκανε πολυδάπανες και καλές μεταγραφές ο Γιάννης Αλαφούζος και στο προηγούμενο διάστημα και το περασμένο καλοκαίρι και δύο καλοκαίρια πιο πριν, μετά το Γιωβάνοβιτς κυρίως, αλλά ακόμη πιο πολύ και στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Πόσους παίκτες πήρε. Όμως, αν δεν έχει στοχεύσει αυτή τη φορά σωστά στο δίδυμο προπονητή και τεχνικού διευθυντή, τότε, όπως λέει και ο φίλος μας ο Κελάκης, βράσε όριζα.
0: Επειδή έχουμε λίγο χρόνο, θα ήθελα και ένα σχόλιο για τον ερχόμο του Αλέσιο Λύση στον ΠΑΟΚ.
1: Τώρα εδώ κοίταξε να δεις.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά...
1: Έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη.
0: Έχει έρθει, ναι. Είναι τα τελευταία, το τυπικό μένει.
1: Καθαρή υπόδειξη στον Ιβάν Σαββίδη του Μάτος με το Βιερίνια. Και επειδή σ' άκουσα νωρίτερα που αναφέρθηκε στον Αλκαντούρη, αναφέρθηκε και στον...
0: στον Μπίσεσβαρ.
1: Μπράβο, τον Σουριναμέζο, έτσι, Μπίσεσβαρ, που έκανε και αυτό σπουδαία καριέρα στον ΠΑΟΚ και για αρκετά χρόνια. Εγώ είπα και στην εκπομπή στο Sport.gr από την Παρασκευή, είναι ξεκάθαρο ότι πλέον ο ΠΑΟΚ διοικείται και θα διοικείται από τη γενιά των σαραντάριδων. Η νέα τάξη πραγμάτων, με αυτά τα νέα μυαλά και τα νέα πρόσωπα, και θα έλεγα ένα γκρουπ συλλογικών αποφάσεων από τη γενιά αυτών των νέων προσώπων που γνωρίζουν ποδόσφαιρο, έχει περάσει τον ΠΑΟΚ σε μια άλλη εποχή εντελώς διαφορετική από τον Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου δεν θα είναι προπονητής στον ΠΑΟΚ, αλλά και δεν θα είναι πλέον ο μοναδικός άνθρωπος πίσω και μετά από τον Ιβάν Σαββίδη που αποφάσισε για τα πάντα. Τώρα εδώ έχουμε συλλογικές αποφάσεις μέσα από συσκέψεις ανθρώπων, θα έλεγα όχι τόσο τεχνοκρατών, αλλά ποδοσφαιρικών μυαλών, σύγχρονων, που ανήκει στη γενιά των σαραντάριων. Εντελώς νέο μοντέλο, και αυτός είναι και ο νέος προπονητής, από ό,τι φαίνεται, του ΠΑΟΚ, ένας σαραντάρης, Ιταλός, αλλά ποδοσφαιρικά και τουλάχιστον προπονητικά καθαρά Ισπανοαναθρεμένος. Άλλο ένα στοίχημα, καινούριο εντελώς για τον ΠΑΟΚ, όπως στοίχημα είναι και για τον Παναθηναϊκό που λέγαμε πριν, το δίδυμο αυτό του Στέφανου Κοτσόλη με τον Δανό τον Ίστρουμ στον πάγκο.
0: Τέλεια. Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο, και εγώ.
0: Καλή σου συνέχεια, εύχομαι. Ήταν ο Δημοσθένης Καρμύρης και σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η εκπομπή μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 12. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής Θέμης Παλιούρας και Αδριάννα Πούλιου. Και μένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του 943 Intervention Sport, του 943 Intervention Sports, έχασα ανάσα, με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για την εκπομπή, καλή συνέχεια.
2: Σουβλάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκη η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 943 Intervet & Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτού

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Η ανακοίνωση πριν από λίγο της έναρξης των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τερματισμό του πολέμου. Στις 60 μέρες που μεσολαβούν μπορεί να ακούσουμε πολλά και να συμβούν ακόμη περισσότερα, αρκεί να μην είναι επί το δυσμενέστερο. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα νέο γεωπολιτικό τοπίο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπου το πληττόμενο Ιράν στην πραγματικότητα εξέρχεται τη σύγκρουση ενδυναμωμένο και οι Ηνωμένες Πολιτείες ασθενέστερες πολιτικά. Κάτι που οι πιο παρατηρητικοί εντοπίζουν και στην αντίδραση των χωρών του κόλπου. Μπορεί να καλωσόρισαν την κατάπαυση του πυρός, στην πραγματικότητα όμως καταμαρτυρούν την πίεση που υπέστησαν, καθώς η Ουάσιγκτον αποδείχθηκε αφενός αδύναμη να τους προστατεύσει, αφετέρου μη αξιόπιστος ο σύμμαχος. Κατά το κοινό λεγόμενο, όσο δύσκολα χτίζεται, τόσο εύκολα γκρεμίζεται η εμπιστοσύνη. Και αυτό είναι το σημείο κατά τεθέν επί του οποίου θα κρυθούν οι κρίσιμες, κυρίως όμως εύθραυστες ισορροπίες στην περιοχή. Καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Βασίλης Γεωργίου απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη, Πέμπη Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 210.

0: Νάιτζελ Φάραντζ, επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, που αναδεικνύεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την επομένη των συζητήσεων μεταξύ υψηλόβαθμων αντιπροσωπιών των δύο χωρών για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσε η Ελβετία, χώρα που φιλοξενεί τις συνομιλίες. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και καθηγητής του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδας. Ένοχοι και οι τέσσερις για τη διαρροή email απόδημων στις ευρωεκλογές του 2024, ποινή 20 μηνών με αναστολή στην Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Στην τελική ευθεία η έρευνα για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη, μετά και την ομολογία του 43χρονου βασικού υποπτώ, ο οποίος έπεσε σε συνεχείς αντιφάσεις ενώπιον των αρχών. Σε δίκη 12 υγειονομικοί κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία εξαμελίας για το θάνατο 27χρονου στρατιώτη, ο οποίος κατέληξε τον Νοέμβριο του 2023 μετά από επέμβαση στο θηρεοειδή στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Στο μικροσκόπιο της εφορίας, οι μεταφορές χρημάτων από κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς προς ατομικούς ή άλλους κοινούς λογαριασμούς, καθώς υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορούν να χαρακτηριστούν ως άτυπες δωρές. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, από αύριο στοχευμένη έλεγχο σε όλη την επικράτεια με την επιβολή προστήμων όπου δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα. Σε κλειοκάψωνα πολλές χώρες της Ευρώπης, στους 44 βαθμούς καρφαλώνει ο υδράργυρος σε Ισπανία, Γαλλία, όπου τρεις ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους. Έκτακτα μέτρα και στην Πορτογαλία, ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες σε Ελβετία, Γερμανία, καύσωνας και στη Βρετανία. Στο T-Center η παρουσίαση του Ζέλιγκο Μπράντοβιτς, ο οποίος επέστρεψε στον πάγκο του μπασκετικού Παναθηναϊκού μετά από 14 χρόνια. Με 4 αγώνες συνεχίζεται σήμερα το Μουντιάλ, ξεχωρίζει το Αργεντινή-Αυστρία απόψε στις 8. Και αίθριος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμοί Κελσίου. Θα ξεκινήσουμε από το διεθνή χώρο. Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κατά την πρώτη συνεδρία των διαπραγματεύσεών τους στην Ελβετία, η οποία πριν από λίγο ανακοίνωσε την έναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων πλευρών. Ωστόσο, το ενδιαφέρον σήμερα εντοπίζεται και στην Βρετανία, όπου είχαμε την παραίτηση του Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ στη σκιά των αρνητικών εκλογικών επιδόσεων του Εργατικού Κόμματος στις πρόσφατες τοπικές εκλογές, και εμείς πάμε ευθύς αμέσως στην Αθήνα Κορλίρα να μας μεταφέρει τα νεότερα. Αθήνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Νομίζω να ξεκινήσουμε από την Βρετανία, βέβαια, όπου όπως είπες και εσύ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε δημόσια έξω από την Downing Street με ένα σύντομο διάγγελμα την παραίτησή του. Να πούμε ότι είχε δεχθεί αρκετές πιέσεις από τους εργατικούς να δώσει τη σκυτάλη, ανοίγοντας το δρόμο την Πρωθυπουργία για έναν επόμενο πρόεδρο, μάλλον τον Άντι Μπέρνα. Άκουσα το κόμμα μου, είναι μια απόφαση που έκανα για με γνώμονα το καλό της πατρίδας. Ανακοίνωσα την απόφασή μου. Προσθέτει και λέει ότι από τις 9 Ιουλίου και ύστερα θα γίνει η διαδικασία αποχώρησης για την ομαλή μετάβαση της εξουσίας. Να πούμε το ότι το φαβορί για την θέση του κ. Στάρμερ είναι ο βασιλιάς του Βορρά, όπως τον αποκαλούμε. Είναι ένας 55χρονος, ο Άντι Μπέρναμ. Και να πούμε το ότι έχει διατελέσει η θέση, δηλαδή, που είχε μέχρι τώρα, είναι δήμαρχος στο Μάντσεστερ, και μάλιστα έχει επανέλθει δυναμικά στην πολιτική. Επικράτησε πριν από λίγες μέρες, όπως ξέρουμε, στην ειδική εκλογική αναμέτρηση στην περιφέρεια του Μάντσεστερ, στη Βουλή των Κοινοτήτων. Αυτή ήταν η καθοριστική, αν θέλεις, εξέλιξη που του επέτρεψε να διεκδικεί στην ηγεσία των εργατικών και να φύγει από την τοπική αυτοδιοίκηση και να μην είναι πλέον μονοδήμαρχος.
0: Ο οποίος πιστώνεται, από ό,τι διαβάζουμε, να μετατρέψει το Μάντσεστερ ως πρώην δημοτική αρχή από μια βιομηχανοποιημένη περιοχή σε ένα χρηματοπιστωτικό κέντρο και πιο κοσμοπολίτικο, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα, με μεταρρυθμίσεις αρκετές.
1: Υπάρχει και ένας όρος, το πολιτικό του μοντέλο το λένε Μάντσεστερισμ, που

0: Ναι, ακριβώς αυτό που περιέγραψες, και βεβαίως σε μια περιφέρεια όπου οι ανισότητες και τα οικονομικά προβλήματα είναι αρκετά έντονα. Να δούμε λοιπόν αν αυτός ο οποίος είναι πιο αριστερός από τον Στάρμερ, αν και δεν ανήκει στη ριζοσπαστική αριστερή πτέρυγα των εργατικών που ήταν και η εκπροσώπηση του Τζέρεμι Κόρμπιν, αν θα είναι το φαβορί για την επόμενη μέρα στην Βρετανία στη θέση του κύριου Στάρμερ. Ήταν μια εξέλιξη που δεν μας ευνηδίασε, το περιμέναμε ήδη από την Παρασκευή, οπότε και έχασε την έδρα και το Σαββατοκύριακο βεβαίως ήταν και πάρα πολύ έντονη όλη η δισιογραφία ότι θα ανακοίνωνε αυτήν την παραίτησή του.
1: Ναι. Ναι. Και βεβαίως εδώ πριν κλείσουμε μετά της Βρετανίας, να πούμε ότι αμέσως μετά τα νέα δεδομένα ο Νάιτζελ Φάραντζ έσπευσε να ζητήσει άμεσα εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Ακριβώς. Να πούμε ότι είναι ο επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος, το Reform UK, που εδώ και μήνες έρχεται πρώτος στις δημοσκοπήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δήλωσε λοιπόν ότι είναι ίσως η ώρα να έχουμε και εκλογές. Ενδιαφέρον έχει και το σχόλιο που έγραψε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ursula von der Leyen, μόλις ανακοινώθηκε η παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού, ότι ήταν ένας άνθρωπος που συνέβαλε στην ασφάλεια της Ευρώπης και της Ουκρανίας.
1: Τώρα, για να περάσουμε της Μέσης Ανατολής. Είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, έστω και μετεμποδίων, με ανταλλαγή φραστικών πυρών ή αν θέλεις προειδοποιήσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, τελικά την συζήτηση των υψηλόβαθμων αντιπροσωπιών με την Ελβετία να ανακοινώνει πριν από λίγο και την εκκίνηση των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών, Αθηνά.
0: Και να πούμε ότι εχθές ή προχθές, εν πάση περιπτώσει, γιατί διήρξε περίπου 18 ώρες αυτή η συνεδρίαση στον πρώτο γύρο των συνομιλιών στην Ελβετία, που ανακοινώθηκε στις 4 τα ξημερώματα ότι τελικώς θα μπούμε σε αυτή τη δίμηνη διαδικασία διαπραγμάτευσης για να μπορέσει να εφαρμοστεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Ήταν μια δύσκολη διαδικασία που χαιρέτησαν βεβαίως όλες οι πλευρές. Και μάλιστα έσπευσαν και από την πλευρά των Αμερικανών αξιωματούχων, των τεχνικών ομάδων που εργάζονται για αυτή, αλλά και από την πλευρά του Ιράν, να συγχαρούν τη διαμεσολάβηση τόσο του Κατάρ όσο και του Πακιστάν σε αυτή την τεράστια προσπάθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι μπαίνουμε σε αυτό το νέο, στον κύκλο των τεχνικών συνομιλιών. Θα υπάρξουν και άλλες συζητήσεις και μέσα στην εβδομάδα. Θα είναι ένα δίμηνο διάστημα που, όπως έχουμε πει, θα συζητηθούν πολλά και σημαντικά. Οι μεσολαβητές της συνομιλίας, Κατάρ και Πακιστάν, ανέφεραν στην κοινή τους δήλωση τα ξημερώματα ότι συμφωνήθηκε να δημιουργηθεί μια γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται τις ασφαλείς διελεύσεις από το στενό του Ορμούς και ότι οι δύο αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν να δημιουργηθεί ένας πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Θυμίζω ότι αυτές οι εχθροπραξίες ήταν αυτές που έθεσαν και σε κίνδυνο ακόμη και το να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο την Παρασκευή να αναβάλει το ταξίδι του προς την Ελβετία. Βεβαίως είχαμε και έντονες φραστικές αντεγκλήσεις μεταξύ των δύο πλευρών μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, το οποίο, όπως είπες και εσύ πριν από λίγο, μπήκε στην δεύτερη του φάση. Και βεβαίως έχουμε και τον Μπεναμίν Νετανιάχου, τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, που διαμηνύει ήδη από εχθές ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά. Ξεκαθάρισε ότι το στρατός του Ισραήλ θα μείνει στις ζώνες ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο, όσο η Χεζμπολάχ αποτελεί, όπως χαρακτήρισε, υπαρκτό κίνδυνο για τη χώρα του και τους πολίτες της.
1: Αναμφίβολα θα έχει ενδιαφέρον και θα είναι στραμμένο το βλέμμα σε αυτές τις τεχνικές συνομιλίες των 60 ημερών. Να δούμε τελικά αν θα ευοδοθούν, το ευχόμαστε όλοι. Και κλείνουμε με το κύμα καύσωνα που πλήττει πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
0: Κλείνουμε με τον καύσωνα. Μιλάμε για έναν καύσωνα που έχει ξεκινήσει εδώ και 2-3 μέρες και στην Δυτική Ευρώπη. Σήμερα το θερμόμετρο στη Γαλλία, σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και δυτικής Γαλλίας, αναμένεται να αγγίξει τους 44 βαθμούς. Μάλιστα τα σχολεία παραμένουν κλειστά και υπάρχουν και συστάσεις στους πολίτες να μην χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στις μεγάλες πόλεις όπως το Παρίσι. Στην Ισπανία επίσης τα σχολεία κλείνουν. Υπάρχουν έκτακτα μέτρα και ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων στην Πορτογαλία και σε περιοχές των Δυτικών Βαλκανίων, ακόμη και στην ίδια την Ελβετία που την αναφέραμε νωρίτερα.
1: Και στη Βρετανία, μιας και σε αυτήν αναφερθήκαμε εκτενώς.
0: Ναι, είναι ένας πορτοκαλί συναγερμός. Στο Λονδίνο κυρίως και σε κομμάτια της Νότιας Αγγλίας. Αυτός ο καύσωνας λοιπόν που ταλαιπωρεί την περιοχή, όπως λένε οι ειδικοί, αναμένεται να διαρκέσει μερικές μέρες ακόμη.
1: Μάλιστα, η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη θα διατηρηθούν και ακόμη 10 ημέρες, ανέφερε ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο οποίος, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου, πρόσθεσε ότι η χώρα μας δεν επηρεάζεται από αυτή την κατάσταση, με τον υδράργυρο για τις επόμενες 7 με 10 ημέρες να είναι σταθερά στους 35 με 36 βαθμούς.
2: Όχι, το φαινόμενο δεν είναι συνηθισμένο όσον αφορά τη διάρκεια του. Έχουμε δει προφανώς υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή Ισπανία, Γαλλία και Αγγλία και Κεντρική Ευρώπη και προηγούμενες χρονιές. Αλλά αυτό που ξεχωρίζει τη φετινή χρονιά είναι τη διάρκεια αυτών των φαινομένων. Να υπενθυμίσουμε ότι την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου είχαμε τότε πολύ υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή, ενώ από την περασμένη Πέμπτη Παρασκευή έχει ξεκινήσει ένα πολύ έντονο θερμό κύμα σε αυτές τις περιοχές, το οποίο μάλιστα έχει πολύ μεγάλη διάρκεια, πιθανότητα θα φτάσει μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κάποιες περιοχές στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Κεντρική Ευρώπη, στη Βόρεια Ιταλία θα δουν πολύ ψηλές. Και πάρα πολύ έντονο θερμικό στρες στους κατοίκους. Τώρα, αν αυτό επηρεάζει τη χώρα μας, όχι. Όπως είναι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία αυτή τη στιγμή, το θερμό αυτό κύμα επηρεάζει κυρίως στη Δυτική Ευρώπη, ενώ νοτιοανατολικά, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην περιοχή μας, έχουμε μελτέμια, ισχυρά μάλιστα, τα οποία κρατούν θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Παρόλο που η θερμοκρασία και στη χώρα μας ανέβηκε λίγο την Τετάρτη και την Πέμπτη, λίγο όμως πάνω από τα κανονικά, δεν περιμένουμε στις επόμενες 7 με 10 ημέρες ένα κύμα καύσωνα ή θερμοκρασίες με ακραία συμπεριφορά στη χώρα μας. Οι υψηλές θερμοκρασίες που μιλάμε για τις επόμενες μέρες, 35-36 βαθμούς, περίπου 3 βαθμούς πάνω από τα κανονικά, που είναι πολύ φυσιολογικό να συμβεί μέσα στον Ιούνιο. Οι προγνώσεις που έχουμε σήμερα στα χέρια μας δείχνουν για τις επόμενες 7 με 10 ημέρες απουσία κάποιες έντονης θερμικής επιβάρησης στην περιοχή μας. Θα έχουμε ζέστη, αλλά σε καμία περίπτωση αυτή την ακραία συμπεριφορά που βλέπουμε στη Δυτική Ευρώπη.
1: Εμείς επιστρέφουμε στη Μέση Ανατολή, από αβεβαιότητα και αμφιλεγόμενα μηνύματα χαρακτηρίζεται η κατάσταση στο στενό του Ορμούς, παρά τη σταδιακή επανέναρξη της ναυσιπλοείας και της ελεύθερης διέλευσης των πλοίων. Για να πάμε στον Νεκτάριο Ανδριόπουλο, έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατέρινα, κυρίες και κύριοι. Με slow motion, δηλαδή με αργή κίνηση, γίνονται οι διελεύσεις των πλοίων από το στενό του Ορμούς, καθώς παρά τις διαβεβαιώσεις υπάρχουν ακόμα επιφυλάξεις και αβεβαιότητα σχετικά με την ελεύθερη ναυσιπλοεία στην περιοχή. Παρά τη σταδιακή επανέναρξη της διέλευσης στα στενά του Ορμούς και την αύξηση των διελεύσεων σχετικά με την εμπόλεμη περίοδο, η κατάσταση εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα για την διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα. Τα πλοία έχουν λάβει οδηγίες να αποφεύγουν την προσέγγιση για λόγους ασφαλείας στην περιοχή εκείνη, να μην βιάζονται δηλαδή να εκενώσουν την περιοχή, καθώς σύμφωνα με το κοινό ναυτιλιακό κέντρο πληροφοριών στην περιοχή του στενού του Ορμούς, εκτός από την αβεβαιότητα, έχει εντοπιστεί νάρκη σε συγκεκριμένες συντεταγμένες και την στιγμή που οι επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης συνεχίζονται. Κάτι που σημαίνει ότι η νάρκη αυτή μπορεί να μην είναι μόνη, μπορεί να υπάρχουν και άλλες. Δεν υπάρχει κανένας που να έχει διαβεβαιώσει ότι έχει ξεκαθαρίσει τελείως το σημείο που μπορεί να περάσουν τα πλοία. Γι' αυτό και έχουν δώσει εντολή προς τους πλοιάρχους των εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας, καθώς εκτός από την αναμενόμενη κυκλοφοριακή συμφόρηση μπορεί να υπάρχει, δεν αποκλείεται μπροστά τους να βρουν και κάποια νάρκη η οποία να μην έχει καθαρίσει. Μέχρι τώρα πάντως είναι τα πλοία τα οποία διέρχονται, κυμαίνονται από 15 έως 25 την ημέρα, τουλάχιστον αυτά που φαίνονται, γιατί πολλά έχουν κινήσει να φύγουν χωρίς να έχουν το σύστημα εντοπισμού σε λειτουργία. Αυτά λοιπόν που φαίνονται κυμαίνονται από 15 έως 25, με τη στριτή ψηφία από αυτά να αφορά δεξαμενόπλια LNG και πετρελαίου.
1: Να σας ευχαριστήσω πολύ, Νεκτάριε, και να καλωσορίσω τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και Καθηγητή του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος. Κύριε Φίλη, καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαβασιλείου, επίσης.
1: Λοιπόν, θα συζητήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά θα μου επιτρέψετε να ζητήσω το σχόλιο σας σχετικά με τις εξελίξεις ραγδαίες επίσης που είχαμε στην Βρετανία και την παρέτηση Στάρμερ εν μέσω μιας ρευστής γεωπολιτικής συγκυρίας.
4: Απολύτως έτσι είναι, αλλά βέβαια πρόκειται για το χρονικό μιας προαναγγελθής παρέτησης. Όλοι ή σχεδόν όλοι που ασχολούνται κατά το ελάχιστο με τα βρετανικά δρόμενα πόνταραν από την αρχή του χρόνου ότι το 2026 θα ήταν μια χρονιά όπου ο Keith Starmer δεν θα έμενε στη θέση του. Mm-hmm. Άρα δεν αποτελεί κεραυνό ενεθρία για τους περισσότερους εξημών. Mm-hmm. Νομίζω είμαι ο 7ος πρωθυπουργός, ο οποίος παρετείται τα τελευταία 10 χρόνια. Και λέω τα τελευταία 10 χρόνια γιατί αύριο συμπληρώνονται 10 χρόνια από την απόφαση των Βρετανών, έστω και με οριακή πλειοψηφία, να εξέλθουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και αυτό, κύριε Φίλη, αν μου επιτρέπετε, αυτό που επισημαίνετε πάρα πολύ σωστά, ο 7ος πρωθυπουργός μετά τον Brexit στην Βρετανία δεν τους έκατσε, ας μου επιτραπεί η έκφραση εντός εισαγωγικών, καλά αυτό το Brexit, όχι μόνο στα χρηματοοικονομικά, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Είδαμε όλα αυτά τα χρόνια τις πολλές αναταράξεις στα δύο μεγάλα κόμματα εργατικών και συντηρητικών που δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν σε αυτή την μεγάλη αλλαγή την οποία τελικά τόλμησαν οι Βρετανοί μετά το δημοψήφισμα.
4: Είναι μια αλλαγή την οποία τόλμησαν τότε, ορμόμενοι και θα έλεγα επηρεαζόμενοι από πολλές λαϊκιστικές προσεγγίσεις που τους έδιναν απλές λύσεις για πολύ σύνδετα ζητήματα. Mm-hmm. Και όπως πιθανόν γνωρίζετε και ίσως θα το γνωρίζουν και οι ακροατές μας, οι περισσότερες δημοσκοπήσεις, με κορυφαία μία η οποία ολοκληρώθηκε χθες, δείχνουν ότι περίπου 7 στους 10 Βρετανούς έχουν μετανιώσει για την απόφαση το Ηνωμένο Βασίλειο να αποχωρήσει από την ευρωπαϊκή οικογένεια. Mm-hmm. Αυτό είναι αποκαλυπτικό γιατί ορθά το αναφέρατε για τα χρηματοοικονομικά. Ξέρετε, το ένα επηρεάζει το άλλο. Δηλαδή η προσδοκία ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα είχε πολύ μεγαλύτερα περιθώρια ελιγμών εκτός Ευρώπης και σε σχέση με τα μεταναστευτικά και σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά, ότι το City δηλαδή του Λονδίνου θα γινόταν μια Σιγκαπούρη της Ευρώπης, εφόσον δεν θα υπήρχαν οι περιορισμοί που προέκυπταν από την Ευρώπη. Αυτό όλο το οικοδόμημα κατέρευσε πολύ γρήγορα. Έτσι. Με αποτέλεσμα να καταρρύουν και οι πρωθυπουργοί ένας μετά τον άλλον. Mm. Είναι κατά την άποψή μου απολύτως αλληλένδετα.
1: Ναι. Τώρα, κύριε Φίλη, για να περάσουμε στη Μέση Ανατολή. Έχουμε λοιπόν μια πρώτη συμφωνία. Έχουν κινήσει, σήμερα η Ελβετία ανακοίνωσε ότι εκκινούν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις. Το ερώτημα τώρα είναι πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε για τις διαπραγματεύσεις αυτών των 60 ημερών, αν δηλαδή μετά το πέρας αυτών θα έχουμε και μια οριστική συμφωνία.
4: Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το εκτιμήσει κανείς, γιατί η διαφορά, το χάσμα που χωρίζει τα δύο μέρη είναι πάρα πολύ μεγάλο. Να μην γελιόμαστε. Mm. Επομένως, δεν πιστεύω ότι κανείς αναμένει εύκολες διαπραγματεύσεις. Mm-hmm. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να φέρει μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν που θα είναι καλύτερη από αυτή του 2015 του Μπαράκ Ομπάμα. Mm-hmm. Διότι αυτή τη συμφωνία την οποία κατήγγειλε, από αυτή τη συμφωνία είναι που αποχώρησε ο ίδιος το 2018. Επομένως δεν μπορεί να κάνει τίποτα λιγότερο από αυτό που είχε καταφέρει ο Ομπάμα το 2015. Δεν είμαι σίγουρος ότι οι Ιρανοί είναι σε αυτό το πνεύμα. Από την άλλη βέβαια, mm-hmm. η αλήθεια είναι ότι ο πόλεμος αυτός έδειξε τις αδυναμίες των Ηνωμένων Πολιτειών, τουλάχιστον της ορεινής ηγεσίας τους, έδειξε τις αδυναμίες του Ισραήλ και κυρίως το λάθος του Ισραήλ να επενδύει σε ατέρμονους πολέμους προκειμένου να εξασφαλίσει την ειρήνη. Η ειρήνη δεν εξασφαλίζεται πολεμώντας. Η ειρήνη εξασφαλίζεται μέσα από τη διπλωματία. Και το Ιράν, το οποίο βγαίνει, η ηγεσία του οποίου βγαίνει κακά τα ψέματα περισσότερο ενισχυμένη από ό,τι κανείς θα περίμενε, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.
1: Και πολύ ανθεκτική.
4: Κοιτάξτε, το πολύ ανθεκτική ήταν αναμενόμενο. Γιατί αυτό που δεν είναι ευρέως γνωστό, και από ό,τι φαίνεται δεν ήταν και στους Αμερικανούς και στους Ισραηλινούς, ειλικρινά δεν μπορώ να σας το απαντήσω αυτό, είναι ότι οι Ιρανοί mm-hmm. και η προηγούμενη ηγεσία τους προετοιμάζονταν, κυρία Παπαβασιλείου, για ό,τι συνέβη. Mm. Προετοιμάζονταν χρόνια.
1: Mm.
4: Ο Χαμενεΐ βρήκε τον καλύτερο θάνατο που θα μπορούσε να βρει ένας 87χρονος με προβλήματα υγείας, δηλαδή να πεθάνει από βόμβες Αμερικανών και Ισραηλινών ως μάρτυρας.
1: Mm.
4: Πραγματικά σας το λέω, όλο αυτό που συνέβη εν συνεχεία. Προφανώς το Ιράν είναι σε δύσκολη θέση, προφανώς η οικονομία του είναι σε τραγική κατάσταση, προφανώς υπάρχει η πλειονότητα, η συντριπτική των Ιρανών που είναι απέναντι στο καθεστώς, αλλά όλα αυτά που συνέβησαν τις τελευταίες 4 μήνες περισσότερο το ενίσχυσαν mm. παρά το αποδυνάμωσαν, ακόμα και αν είναι πολύ δύσκολη η ανάκαμψη της οικονομίας, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρει το Ιράν να ξαναγίνει στρατιωτική δύναμη. Αλλά ξέρετε, όταν ο πρόεδρος Τραμπ κατηγορούσε τον Μπαράκ Ομπάμα για κάποια δεκάδες δισεκατομμύρια ότι θα έδιναν τη δυνατότητα στο Ιράν να επανεξοπλιστεί και να είναι πολύ ισχυρό, και ο ίδιος συμφωνεί ότι θα μπορούσε το ποσό αυτό να φτάσει της ανοικοδόμησης ενώ του Ιράν έως και τα 300 δις, και αντιλαμβάνεστε ότι αν είμαστε στη θέση των Ισραηλινών αυτή τη στιγμή, ναι, περισσότερο θα ανησυχούσαμε παρά θα ήμασταν ικανοποιημένοι από όσα έχουν
1: συμφωνηθεί. Για αυτό δέχεται βολές και στο εσωτερικό των ΗΠΑ, κύριε Φίλη, για μια ετεροβαρή συμφωνία, η οποία στην πραγματικότητα άρει κυρώσεις στο Ιράν, αποδεσμεύει κονδύλια με την προοπτική να προχωρήσει στα συμφωνηθέντα σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα.
4: Και είναι ποιος... μια συμφωνία η οποία, αν μου επιτρέπετε, αυτή τη στιγμή ως έχει,
1: ναι, ναι,
4: ικανοποιεί περισσότερο τους όρους του Ιράν και του λαμβάνει υπόψη παρά τους όρους των Αμερικανών, που υποτίθεται και είναι δηλαδή ο ισχυρός θέτης σε αυτή την εξίσωση, μόνο που δεν έκαναν ορθή χρήση των εργαλείων που είχαν και έχουν στη διάθεσή τους.
1: Ναι, σε αντίθεση με την Τεχεράνη, η οποία εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο βαθμό το χαρτί των στενών του Ορμούζ ως διαπραγματευτικό μοχλό και μοχλό πίεσης, κύριε Φίλη.
4: Το πυρηνικό όπλο που δεν είχε η Τεχεράνη ως μέσο αποτροπής, κυρία Παπαβασιλείου, δεν είχε καταφέρει να αποκτήσει και ελπίζουμε δεν θα αποκτήσει ποτέ, το απέκτησε ή το ανέπτυξε, να το πω καλύτερα, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μέσα από το στενό του Ορμούζ. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι οι επιθέσεις που έκανε στις γειτονικές χώρες, οι οποίες έφεραν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση τους Αμερικανούς. Διότι θυμίζω ότι σε αυτές τις χώρες περισσότερες οι Αμερικανοί έχουν βάσεις στρατιωτικές και δεν κατάφεραν να προστατεύσουν χώρες οι οποίες θεωρούσαν δεδομένη την προστασία τους από οποιονδήποτε κακόβουλο γείτονα, βλέπε Ιράν στην προκειμένη περίπτωση, από τους Αμερικανούς. Αυτή την προστασία οι Αμερικανοί δεν τους την παρήχαν.
1: Έτσι, στα μάτια των χωρών του κόλπου εμφανίζεται αναξιόπιστη η σύμμαχος Ουάσιγκτον, εν πάση περιπτώσει, κύριε Φίλη, γιατί και το γόητρό της επ' αυτού νομίζω ότι έχει υποστεί ένα πλήγμα, μεταξύ άλλων.
4: Εμφανίζεται σίγουρα αναποτελεσματική. Και περισσότερο η εμπιστοσύνη είναι κλονισμένη ως προς τις προθέσεις των Αμερικανών, κυρία Παπαβασιλείου. Δηλαδή, ποιες είναι οι προθέσεις των Αμερικανών? Είναι να στηρίξουν τους συμμάχους τους, είναι να προστατεύσουν τους συμμάχους τους, είναι να προστατεύσουν τα δικά τους συμφέροντα που μπορεί να μην ευθυγραμμίζονται με τον συμμάχων τους. Είναι να αποχωρήσουν από την περιοχή, είναι να παραμείνουν στην περιοχή. Όλα αυτά είναι ερωτήματα και ερωτηματικά τα οποία δεν έχουν απαντήσει οι Αμερικανοί και δεν ξέρω πόσο σύντομα θα λάβουν απαντήσεις οι συμμαχοί τους στην περιοχή.
1: Ναι, ναι. Και ένα τελευταίο ερώτημα, μιας και ο λόγος περί προθέσεων. Από πλευράς Ισραήλ, τι προθέσεις διαβλέπετε, κύριε Φίλη? Μπορεί να δημιουργηθεί και πάλι μια εστία έντασης με αφορμή την επιμονή του Μπένιαμιν Νετανιάχου να προχωρήσει ή να μείνει ενεργό το μέτωπο του Λιβάνου?
4: Το Ισραήλ θα ήθελε να τελειώνει μια και έξω με το Ιράν. Και αυτό δεν το καταφέρνει, τουλάχιστον όπως είναι η κατάσταση σήμερα. Δεν καταφέρνει να ξεριζώσει το καθεστώς, δεν καταφέρνει να εξασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα έχει βαλιστικούς πυράβλους, γιατί ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος από την Γαλλία, στην οποία βρισκόταν, είπε ότι εντάξει, ας έχουν κάποιους πυράβλους, πώς θα μηνθούν κι αυτοί. Δεν είναι ασφαλές το Ισραήλ ως προς την όποια συμφωνία προκύψει, γιατί κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι αυτή η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Θέλω να πω δηλαδή ότι σήμερα η Ισραηλινή ηγεσία πιέζεται και πιέζεται και από έναν επιπλέον λόγο, ότι επίκειται εκλογές. Και οι εκλογές αυτές κανονικά θα πρέπει να λάβουν χώρα μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Ο Νετανιάχου είχε υποσχεθεί ολοκληρωτική νίκη. Η ολοκληρωτική νίκη δεν έχει έρθει. Και δεν πρόκειται κατά τα φαινόμενα να έρθει, τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο. Άρα θα πρέπει να πάει στις εκλογές με ένα χαρτί μείον σε σχέση με το τι κατάφερε μέσα από αυτή τη διαδικασία των επιχειρήσεων των στρατιωτικών που ξεκίνησαν οι Αμερικανοί με τους Ισραηλινούς μαζί τις επιχειρήσεις και στη συνέχεια οι Αμερικανοί αποστασιοποιήθηκαν και προσπάθησαν να προωθήσουν τη δική τους ατζέντα, η οποία ήταν διαφορετική από ό,τι φάνηκε από τον Ισραηλινό.
1: Κύριε Φίλη, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και καθηγητής του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος. Αντιδράσεις εξακολουθεί να προκαλεί απέλαση αντιπροσωπείας εργατικών σωματείων από το κράτος του Ισραήλ με προορισμό τη Δυτική Όχθη, έπειτα από πρόσκληση Παλαιστινιακών συνδικάτων για να επισκεφθούν τη Ραμάλα και να συναντηθούν με εργαζόμενους και συνδικαλιστικές οργανώσεις της Παλαιστίνης. Η Παναγιώτα Λαζαροπούλου, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας και μέλος της αντιπροσωπείας, μίλησε στο Σπύρο Χαλικιά.
5: Λάβαμε μια πρόσκληση πριν μερικές μέρες από την Ομοσπονδία Συνδικάτων της Παλαιστίνης. Ανταποκριθήκαμε λοιπόν 6 συνδικαλιστές να πάμε στην Παλαιστίνη να συναντήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να δούμε πώς ζουν, πώς δουλεύουν, πώς επιβιώνουν στην πραγματικότητα. Κάναμε τα εισιτήριά μας, ήμασταν αισιόδοξοι, κάναμε και την online αίτηση που ζητάει το Ισραήλ, ενημερώσαμε και το ελληνικό προξενείο παρεπτόντως. Φτάσαμε όμως στο Τελαβίβ και εκεί πολύ απλά μας είπαν ότι ο Ισραηλινός στρατός απλά το απαγορεύει. Γιατί? Δεν υπάρχει γιατί, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Μας πήραν τα διαβατήρια, τα κράτησαν και στην ουσία μας απέλασαν. Πρόκειται περί απέλασης.
1: Σύνδεση με τον συνάδελφο Σπύρο Χαλικιά, καθώς πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν στα γραφεία της ΕΣΥΑ. Για να δούμε τι βγαίνει από εκεί. Σπύρο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα λοιπόν. Όντως υπάρχει πολύ έντονη αναστάτωση και στα εργατικά σωματεία, όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και στο εξωτερικό, αλλά και της Παλαιστίνης. Θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, όπως είπαν οι συνδικαλιστές εδώ, οι Έλληνες οι οποίοι απελάθηκαν. Θα συνεχιστεί η προσπάθεια και θα προσπαθήσουν να επικοινωνήσουν με τον Υπουργό Εξωτερικών στην Ελλάδα εδώ, για να συνεχιστεί αυτή η αποστολή σε ένα δεύτερο μέρος, αλλά όχι με, με αυτή την κατάληξη που είχε. Εξαπελίσαν ένα δρυμή κατηγορό και στο Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και στην ελληνική κυβέρνηση για την κολυσιεργία που έδειξε. Και μάλιστα ο Παναγιώτης, ο κύριος Αντώνης Νταλακογιώργος, ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΜ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος και οργανωτής της αποστολής, μεταξύ άλλων είπε ότι χαρακτήρισε συμπαιγνία και συνεννόηση και συμφωνία ανάμεσα σε ελληνικές αρχές και ισραηλινές αρχές την όλη διαδικασία της απέλασής τους, γιατί έφτασαν, όπως είπαμε, στο αεροδρόμιο του Τελαβίβ και εκεί ουσιαστικά τους πήραν τα διαβατήρια και τους κράτησαν. Είχαν μια συμπεριφορά όχι βίαιη, από ό,τι μου είπε και η κυρία Παναγιώτα Λαζαροπούλου, αλλά ηρωνική και πολύ προσβλητική προς τους 6 συνδικαλιστές, τους εκλεγμένους συνδικαλιστές. Περίμεναν όλο το βράδυ με πάρα πολλά τηλέφωνα στην πρεσβεία για να τους απαντήσει. Δεν τους απάντησε κανείς. Ο πρεσβευτής της Ελλάδος δεν ήταν ούτε καν στο αεροδρόμιο. Μίλησαν αργότερα μαζί του και όπως είπαν...
7: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Η ώρα είναι 2:30.
10: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
11: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
13: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
14: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
15: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
16: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
17: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
18: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
19: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
20: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
7: Ακούτε Radio Rumeli News.
21: Δημοσίευμα, επίσημη θέση, σχολίασε δεικτικά. Βεβαίως εκείνος που είχε την τιμητική του ήταν ο Αλέξης Τσίπρας στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα σε σχέση και με τις πληροφορίες που είδαν το φως δημοσιότητας έπειτα από συνέντευξη του κ. Στουρνάρα, ότι επί των ημερών του και μετά την παρέτηση του Γιάννη Βαρουφάκη υπήρχε στο τραπέζι το θέμα του παράλληλου νομίσματος, υπογράμμισε ότι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να δώσει απάντηση σε αυτό, για να προσθέσει ότι ο ίδιος και η παρέα του έπαιξαν τις τύχες της χώρας στα Ζάρια. Επίσης ο κύριος Μαρινάκης σχολίασε και τις προτάσεις που γίνονται από στελέχη της Ελλάς για φορολόγηση του πλούτου και όσων διάγουν πολυτελή βίο, υποστηρίζοντας ότι αυτά που ακούγονται προκαλούν θυμηδία και είναι προτάσεις στο πόδι. Ανέφερε ότι μέσα από τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις αναδεικνύεται η υποκρισία του κυρίου Τσίπρα. Κατά την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός, είπε, φορολογούσε τη μεσαία τάξη και δεν ασχολήθηκε ποτέ με τους καφάτους και τους εφοπλιστές. Είναι ήδη και απαράλλαχτοι. Δεν εννοούν αυτά που λένε, σημείωσε ο κύριος Μαρινάκης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η στρατηγική της φορολογικής εκδίκησης θα είναι σε βάρος ουσιαστικά της μεσαίας τάξης. Επίσης θύμισε και την συμβολή, την αρνητική συμβολή που είχε ο κύριος Τσίπρας και για την άρση της πρώτης κατοικίας και για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, καθώς επίσης και για άλλα ζητήματα που είχαν να κάνουν εκείνη την περίοδο με τον τρόπο που αντιμετώπισε τα θέματα της οικονομίας. Να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε φάση άτυπης προεκλογικής διαδικασίας. Έχουμε περιοδίες υπουργών σε όλη την επικράτεια. Αυτό πάντως, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, δεν σημαίνει επίσπευση των εκλογών. Αλλά όπως εξήγησε, όποιος θυμάται τον κόσμο μόνο την προεκλογική περίοδο, κάνει κακό του κεφαλιού του και είπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τότε που έχει εκλεγεί πρωθυπουργός, συνεχίζει ή βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον ελληνικό λαό, με επισκέψεις του στην περιφέρεια και με εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται σε όλη την επικράτεια.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Με δράσεις εξωστρέφειας και νέες θεματικές εκδηλώσεις απαντάς στην δημοσκοπική πίεση το ΠΑΣΟΚ, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προετοιμασίες του κομματικού μηχανισμού με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Για να πάμε στον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας πει περισσότερο. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Σε γρήγορη, θα λέγαμε, βρίσκεται όλος ο κομματικός μηχανισμός, στελέχη και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, με στόχο μέχρι τις 25 Ιουλίου να πραγματοποιήσουν πλήθος περιοδιών και εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα, με κυρίαρχο στόχο να επικοινωνήσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στους πολίτες, για να τους αναποφάσεις και δυσαρεστημένους ψηφοφόρους κυρίως. Αυτούς έχει στόχαστρο το ΠΑΣΟΚ, αυτούς θέλει να επηρεάσει τη συγκεκριμένη περίοδο. Και να πούμε ότι τον τόνο αυτή την εβδομάδα θα δώσει η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο καλέτζι της Αχαΐας, όπου το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, διοργανώνει εκδήλωση την προσεχή Τετάρτη, τιμώντας τον ιδρυτή του κόμματος. Θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου αλλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με άρθρο του στο Καρφί το Σαββατοκύριακο, αναφέρθηκε στην παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου, η οποία, όπως επισήμανε, αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα, και αναφέρθηκε ειδικότερα σε μια κοινωνία με λιγότερες ανισότητες, ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας, ένα κράτος δικαίου και περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και αδιαπραγμάτευτη εθνική αξιοπρέπεια. Το επόμενο διάστημα, να πούμε, Κατερίνα, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προγραμματίσει και θεματική συζήτηση για τους συνταξιούχους, όπου θα παρουσιαστούν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης αλλά και για την επαναφορά του ΕΚΑΣ, ενώ πληροφορίες θέλουν να πραγματοποιείται και εκδήλωση κατά πάσα πιθανότητα στη Θεσσαλονίκη με θέματα εξωτερικής πολιτικής, με φόντο την προώθηση του νομοσχεδίου της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα. Την ίδια ώρα προχωρά και η διαδικασία της κατάθεσης των ψηφοδελτίων, με την αρμόδια επιτροπή να είναι κατά πληροφορίες έτοιμη να κάνει σχετικές ανατινώσεις αρχές Ιουλίου, με καινούργια πρόσωπα που θα είναι υποψήφοι του ΠΑΣΟΚ, αφού στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέλουν να είναι έτοιμοι σε έναν ενδεχόμενο εκλογικό επιβιασμό από τον Πρωθυπουργό το φθινόπωρο.
1: Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι σε ένα ποσοστό 70 με 80% θα είναι έτοιμα και τα ψηφοδέλτια που θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα. Μένει να το δούμε βεβαίως. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πριν από λίγο, στο μεταξύ, είχαμε ανακοίνωση από πλευράς του κυρίου Τσουκαλά σε ό,τι αφορά τον κύριο Μαρινάκη. Αναφερθήκαμε νωρίτερα. Όσο ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, τόσο οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη ούτε θέλει ούτε μπορεί. 7 χρόνια οι Έλληνες νιώθουν απροστάτευτη, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε το πρωί στο σταθμό της πόλης, εδώ στον Αθήνα 984 και την Αθήνα Κορλίρα. Μεταξύ άλλων, ανέδειξε την πρόταση του κόμματος για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών σε μέσα μαζικής μεταφοράς, καυτηριάζοντας την αντίδραση της κυβέρνησης, λέγοντας ότι δεν άντεξε η κριτική της απέναντι σε ένα κοστολογημένο μέτρο.
2: Εκεί η κριτική δεν άντεξε στην κριτική που έγινε. Ήταν ένα κοστολογημένο μέτρο με πάρα πολύ μικρό δημοσιονομικό κόστος. Και το να σου κάνει κριτική η κυβέρνηση που ήθελε να δαπανίσει πιο πολλά ποσά για να επιδοτεί το κόμιστρο των ταξίμ που θα πηγαίνουν τους οδηγούς οι οποίοι έχουν καταναλώσει αλκοόλ, νομίζω όλοι αντιλαμβάνονται την υποκρισία. Πρώτα απ' όλα δεν είπαμε εμείς σαν Πασόκ ότι το μέτρο αυτό λύνει τα προβλήματα της χώρας. Εμείς είπαμε το ανάποδο, ότι αυτό είναι στο πάζλ των πολιτικών για τη νέα γενιά. Με τη στέγαση πρώτη, τον πρωτογενή τομέα, την περιφερειακή ανάπτυξη, τα κίνητρα καινοτομίας. Έρχεται μέσα σε αυτά και είναι και αυτό μία από τις πολιτικές. Mm-hmm. Έχει δει πουθενά το Πασόκ ότι μπορεί να λύσει ένα μόνο μέτρο το πρόβλημα της χώρας? Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια λογική. Αυτό είναι ένα μέρος των πολιτικών. Μιας γκάμας ενός σετ επιλογών δημόσιων πολιτικών με σκοπό την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, τη στήριξη της νέας γενιάς και βέβαια την οικονομική ενίσχυση κυρίως του επιχειρήν των νέων και των καλοπληρωμένων των εργασίες. Θα έχουμε.
1: Τον κόσμο τον ενδιαφέρουν οι λύσεις και οι προτάσεις που έχει το Πασόκ, τόνισε επιπλέον ο κύριος Τσουκαλάς, και να τις ανακοινώνει καθημερινά αυτές τις προτάσεις, και βεβαίως κλήθηκε να σχολιάσει και την πρόσφατη αντιπαράθεση Δούκα Διαμαντοπούλου. Πρέπει να τίθενται στα κομματικά όργανα και όχι δημοσίως τέτοιου τύπου συζητήσεις. Για να τον ακούσουμε.
2: Νομίζω τον κόσμο τον μοιάζουν οι λύσεις και οι προτάσεις που έχει το Πασόκ. Το Πασόκ καθημερινά, κάθε εβδομάδα ανακοινώνει προτάσεις και είναι νομίζω το μόνο κόμμα το οποίο έχει κυβερνητικό πρόγραμμα. Ακόμα και η Νέα Δημοκρατία μου έτυχε την πρώτη εβδομάδα σε πολλές ερωτήσεις τα στελέχη της να μην γνωρίζουν ποιο είναι το πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας. Το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που είναι έτοιμο να παρέχει μια εναλλακτική κυβερνητική επιλογή. Αυτό νομίζω ότι αφορά τον κόσμο. Προφανώς υπάρχουν επιμέρους οπτικές που μπορεί να είναι διαφορετικές. Αυτές πρέπει να συζητούνται μόνο στα όργανα και όχι στο δημόσιο λόγο, ειδικά πριν τις εκλογές. Προφανώς ο ενιαίος δημόσιος λόγος είναι μια προϋπόθεση για να μπορείς να απευθυνθείς πιο πιστικά στους πολίτες.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, την άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές ζήτησε ο Νίκος Παπάς, μέχρι πρώτην ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο οποίος μίλησε στον Αθηνά 984, τη Βούλα Κεχαγιά και τον Νίκο Φελέκη.
3: Υπάρχουν δύο ευκρινείς επιλογές μπροστά μας. Η επιλογή της καταμόνας και προσωπικής διαπραγμάτευσης για το μέλλον του καθενός ή η επιλογή της συνταγμένης φορείας. Αυτό είναι σαφές και αφορά τους πάντες. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα συλλογικό. Έχει εκλεγμένα όργανα, δεν δικαιούται κανένας μας, και αυτό αφορά όλους μας, έτσι, και εμένα προσωπικά και τον πρόεδρο και όλους, να τα παρακάμπτει. Το λόγο πρέπει να έχουν τώρα τα συλλογικά όργανα. Πρέπει να συγκληθούν τα όργανα λοιπόν με οποιονδήποτε τρόπο, είτε με τη, να τα συγκαλέσει η γραμματέας, είτε με τον τρόπο που προβλέπει το καταστατικό. Ναι. Θα είναι μια αυτονόητη διαδικασία αξιολόγησης, επικαιροποίησης, εξειδίκευσης μιας στρατηγικής.
22: Σωστό.
3: Η οποία πρέπει να αποκτήσει αρχή, μέση και τέλος. Έχω καταθέσει την άποψη ότι πριν τη λήξη της σεζόν εντός εισαγωγικών και πριν τις καλοκαιρινές διακοπές και τη θερινή ραστόνη, τα πράγματα πρέπει.
22: Πριν τα μπάνια του λαού, δηλαδή.
3: Ναι, βέβαια. Ναι. Μα συγγνώμη, δεν είναι ανεκτή μια συνθήκη στην οποία άπαντες προετοιμάζονται εκτός από εμάς.
22: Σωστό.
3: Δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από κανέναν. Είμαστε Ιούλιο. Πρέπει να κάτσουμε να ετοιμαστούμε για τη ΔΕΘ. Πρέπει να βγουν οι επιτροπές ψηφοδελτίων, προγράμματος. Πώς προετοιμάζεται ένα κόμμα το οποίο επιθυμεί να μπει σε μια ευρύτερη συνεργασία? Πώς θα αναζητηθούν οι δυνητικοί αντισυμβαλόμενοι σε μια συνεργασία? Ο Σωκράτης Φάμελος έχει ανοίξει ένα θέμα σε σχέση με τις αρμοδιότητες του. Έχω καταθέσει και δημόσια το ερώτημα.
22: Ναι.
3: Πρέπει να προσδιοριστούν και αυτές. Τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά μπροστά μας.
23: Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
22: Πιστεύετε,
23: δηλαδή θα τεθεί θέμα αμφισβήτησης ή θα αναγκαστεί να παραιτηθεί?
3: Εδώ τίθεται θέμα της πορείας του κόμματος συνολικά.
22: Ναι,
3: τι νόημα έχουν τα αξιώματα από εκεί και κάτω?
1: Αλλάζουμε σελίδα. Ενοχική οι τέσσερις για τη διαρροή. Email απόδημων στις ευρωεκλογές του 2024. Ποινή 20 μηνών με αναστολή στην Αναμισέλα Σιμακοπούλου. Για να πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα. Έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μίνα, σε ακούμε.
24: Καλό μεσημέρι και από μένα. Αυλαία λοιπόν στην δίκη αυτή για την υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των αποδήμων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 24, με το δικαστήριο να επιβάλλει, όπως είπε και η Κατερίνα, φυλάκιση 20 μηνών με τριετή αναστολή στην πρώην ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Το δικαστήριο καταδίκασε την πρώην ευρωβουλευτή αλλά και τον τότε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών για δύο πλημελήματα, για τα οποία και κάθισαν στο εδόλιο, που αφορούν σε παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και παραβίαση του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα. Αντίθετα, οι δικαστές, αξιολογώντας τα στοιχεία της αποδεικτικής διαδικασίας, απάλλαξε τους δύο κατηγορούμενους, τον τότε γραμματέα αυτοδιοίκησης και τον γραμματέα αποδήμων, από την κατηγορία της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου, κηρύσσοντάς τους ενόχου μόνο για αυτά την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Και οι ποινές που επιβλήθηκαν στους υπόλοιπους τρεις ξεκινούν από 8 μήνες και φτάνουν τους 18 επίσης με τριετή αναστολή. Να σου πω ότι είχε ενδιαφέρον ότι κατά την απαγγελία της απόφασης η πρόεδρος του δικαστηρίου κράτησε μειοψηφία σε αρκετά σκέλητης υπόθεσης αυτή, κυρίως ως προς τα απαλλακτικά μέρη της δικαστικής απόφασης, παρόντες στο δικαστήριο όλοι οι κατηγορούμενοι, αλλά και ορισμένοι από τους ψηφοφόρους που έφτασαν την υπόθεση στα δικαστήρια, μια υπόθεση η οποία εκτός από την κοινική δικαιοσύνη απασχολεί και τα αστικά δικαστήρια με αγωγές που έχουν κατατεθεί, αλλά και τα διοικητικά, όπου αναμένονται επίσης αποφάσεις από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
1: Μήνε, ευχαριστώ πολύ. Στο αστυνομικό δελτίο, τα κίνητρα της δολοφονίας της Σταυρού Λεβεντάκη στα Χανιά έρευνα η αστυνομία, εν αναμονή και των αποτελεσμάτων της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση. Για να πάμε στο Δημήτρη Πέρο να μας μεταφέρει τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Νωρίτερα το πρωί έγινε και επίσημη παρουσίαση της υπόθεσης στα Χανιά από το Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων, τον κύριο Ταξίαρχο Κανέλο Νικόλαο. Αυτό που επισημάνθηκε, Κατερίνα, είναι η δυσκολία αυτής της υπόθεσης προκειμένου να εξιχνιαστεί από το γεγονός και μόνο ότι τόσο η εξαφάνιση της γυναίκας και οι έρευνες ξεκίνησαν 10 μέρες μετά την εξαφάνισή της και ο δράστης είχε όλο το χρονικό διάστημα και την άνεση προκειμένου να εξαφανίσει τα στοιχεία του εγκλήματος, όπως και τα έχει καταφέρει σε ένα μεγάλο βαθμό, όπως αποδείχτηκε. Ωστόσο, η έρευνα της αστυνομίας ήταν μεθοδική. Κομβικό ρόλο σε αυτό έπαιξε, Κατερίνα, στην εξιχνίαση ο μεγάλος όγκος βιντεοληπτικού υλικού που κατάφερε να εντοπίσει η αστυνομία και να το αναλύσει. News. Αλλά και τη άτυχη γυναίκα, τις τελευταίες ημέρες δηλαδή, που καταγράφεται να μπαίνει μέσα στο σπίτι όπου έγινε το άγριο έγκλημα. Φυσικά η ανακρίσεις και οι καταθέσεις μαρτύρων και οι αντιφάσεις που έπεσε ο δράστης. Αλλά και πολύ σημαντικό και κομικό σημείο, Κατερίνα, στην υπόθεση αυτή είναι το γεγονός ότι πριν λίγες μέρες και που είχαν πέρασει σχεδόν 20 μέρες από το έγκλημα, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών με ειδικές επιστημονικές μεθόδους και υψηλή τεχνολογία κατάφερε να εντοπίσει αυτά τα πολύ μικρά ίχνη αίματος τόσο στο σπίτι όσο και στο αυτοκίνητο του δράστη, να τα ταυτοποιήσει ότι πρόκειται για την άτυχη γυναίκα και ότι να υπάρχει και επιστημονική τεκμηρίωση αυτού του εγκλήματος. Ο δράστης έχει ομολογήσει από τις πληροφορίες που έδωσαν κατερνές αστυνομικοί το έγκλημα ήταν πολύ άγριο. Ο δράστης χτύπησε τη γυναίκα αφού τσακώθηκαν με ένα μπουκάλι μπύρας. Στη συνέχεια την έδεσε και τη θύμωσε και μετά μέσα σε χρονικό διάστημα σχεδόν μιας ώρας τη χτύπησε άλλες δύο με τρεις φορές με μαχαίρι και με ένα ξύλο, με ένα κούτσουρ προκειμένου να την αποτελειώσει γιατί όπως είπε δεν άντεχε τις φωνές της και συνέχεια την εξαφάνισε σε αυτό το χωράφι που προσπαθεί να την θάψει. Έχει ομολογήσει ο δράστης, τα έχει πει όλα με κάθε λεπτομέρεια. Έχει συλληφθεί, όπως έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες, για υπόθεση ναρκωτικών, αφού συντοπίστηκαν δανδύρια κάναβης που καλλιεργούσε. Και για αυτή την υπόθεση, Κατερίνα, αύριο θα πάει στον ανακριτή. Σήμερα έχει δοθεί εντολή να γίνει νεκροψία, νεκροτομή, όπου θα συμπληρωθεί στην δικογραφία που σχηματίζεται της βάρους του για ανθρωποκτονία. Η δικογραφία συμπληρωμένη θα πάει στην αρμόδια εισαγγελέα, προκειμένου να του ασκηθούν εκεί οι ποινικές διώξεις, να δούμε πότε θα πάει για αυτό το σκοπό στον εισαγγελέα τις επόμενες ημέρες.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Στο οικονομικό πεδίο, στο μικροσκόπιο της εφορίας μπαίνουν οι μεταφορές χρημάτων από κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς προς ατομικούς ή άλλους κοινούς λογαριασμούς, καθώς υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως άτυπες δωρεές. Ο Κωνσταντίνος Κιούμπουρας μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και η φορολογική επιβάρυνση μπορεί να φτάσει ακόμα και το 40%. Αφορμή για αυτό αποτέλεσε πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, η οποία έκρινε ότι μεταφορά 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό σε κοινό λογαριασμό γιου και συζύγου το συνιστούσε δωρεά. Πιο συγκεκριμένα, τα χρήματα προήλθαν από το λογαριασμό στον οποίο ήταν συνδικαιούχοι ο πατέρας, η μητέρα, η κόρη και ο γιος. Ωστόσο, ο γιος δεν κατάφερε να αποδείξει ότι είχε συμβάλει στη δημιουργία του ποσού που βρισκόταν στον αρχικό λογαριασμό. Έτσι, η φορολογική διοίκηση έκρινε ότι απέκτησε οικονομικό όφελος χωρίς δική του αντίστοιχη συνεισφορά και επέβαλε φόρο δωρεάς. Η απόφαση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ξεκαθαρίζει ότι η ιδιότητα του συνδικιούχου σε ένα κοινό λογαριασμό δεν αρκεί από μόνη της για να μας αποδείξει ότι τα χρήματα είναι δικά μας, με αποτέλεσμα κάθε κίνηση από τις, στους λογαριασμούς αυτούς να μπαίνει στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών φορέων. Οι φοροτεχνικοί εφιστούν την προσοχή των πολιτών, καθώς πολλές κινήσεις που γίνονται στο πλαίσιο οικογενειακών διευκολύσεων μπορεί να χαρακτηριστούν φορολογικά ως δωρεές. Και τι πρέπει λοιπόν να προσέξουν οι φορολογούμενοι? Οι χρηματικές δωρεές και οι γονικές παροχές έως 800.000 ευρώ προς συγγενείς πρώτου βαθμού, όπως γονείς, παιδιά και σύζυγοι, είναι αφορολόγητες αρκεί να γίνονται μέσω τραπεζικού συστήματος και να δηλώνονται κανονικά. Επίσης, η μεταβίβαση γίνεται όταν γίνεται με μετρητή και όχι μέσω τραπεζικής συναλλαγής, το αφορολόγητο χάνεται και σε αυτή την περίπτωση ο φόρος αγγίζει το 10% από το πρώτο ευρώ. Επίσης, οι μικρές μεταφορές χρημάτων μέσω εφαρμογών άμεσων πληρωμών, όπως είναι το Άιρις, για χαρτζιλί και η κάλυψη καθημερινών αναγκών των παιδιών, δεν θεωρούνται δωρεές και δεν απαιτούν δήλωση. Η εφορία εξετάζει ιδιαίτερα προσεκτικά τις διαδοχικές μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών όταν υπάρχει υποψία ότι γίνεται προσπάθεια καταστρατήγησης του αφορολόγητου ορίου και σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να επιβληθεί φόρος 20%. Το συμπέρασμα είναι ότι στις μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών και συνδικαιούχων λογαριασμών απαιτεί πλέον ιδιαίτερη προσοχή, σωστή τεκμηρίωση και τήρηση των διαδικασιών ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες φορολογικές εκπλήξεις. Κατερίνα.
1: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πολύ. Περισσότερα από 1,3 δις ευρώ θα καταβάλουν σε περίπου 2.685.000 δικαιούχους. Ο ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ από σήμερα έως και την Παρασκευή, ενώ ξεκινά η σταδιακή πληρωμή των συντάξεων Ιουλίου. Στο μεταξύ, τον κόδωνα του κινδύνου για τη φτωχοποίηση των συνταξιούχων κρούει η Ένωση για την υπεράσπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
6: Από το απόγευμα της Τετάρτης ξεκινάει η καταβολή των συντάξεων Ιουλίου, αρχής γενομένης με τις κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών. Την ίδια μέρα θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, μη μισθωτών και μισθωτών. Την Παρασκευή 26 του μηνός θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Εν τω μεταξύ, η Ένωση για την υπεράσπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους επισημαίνει ότι η χώρα μας έχει τους περισσότερους χαμηλοσυνταξιούχους στην Ευρωζώνη, ενώ η μέση σύνταξη των 865 ευρώ υπολείπεται ακόμη και του κατώτατου μισθού, ο οποίος φτάνει τα 920 ευρώ μεικτά. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης Ήλιος για το Μάιο, το 34,9% των συνταξιούχων, τουλάχιστον 885.000, λαμβάνουν σύνταξη 658 ευρώ καθαρά και το 16,3% έχει μηνιαία σύνταξη έως 470 ευρώ καθαρά.
1: Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Ο Άκης Μπαρδάκης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών Δασοκομάντους, μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
8: Η προθεσμία λήγει σήμερα των καθαρισμών των οικοπαίδων και αύριο ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι σε όλη τη χώρα. Μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί περίπου 520.000 δηλώσεις καθαρισμού οικοπαίδων, ρυθμός που είναι σαφώς λιγότερος από τις 17 Ιουλίου του 2024, όπου και έληξε τότε η προθεσμία πριν δύο χρόνια δηλαδή, με 833.772 πολίτες τότε να δηλώνουν πως καθάρισαν τα οικοπαίδα τους. Όσοι δεν έχουν τακτοποιήσει αυτή την εκκρεμότητα, να προβούν άμεσα σε αυτή τη διαδικασία, διότι από αύριο ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι με εντολή του Υπουργού μας σε όλη την Ελλάδα. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου ξεκίνησε και η λειτουργία των 37 ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού στις 13 περιφέρειες της χώρας, τα οποία στελεχώθηκαν από 240 έμπειρους ανακριτικούς υπαλλήλους. Στην ουσία πρόκειται για ένα πανελλαδικό δίκτυο με νέο επιχειρησιακό συντονισμό από την ΔΑΕ. Εξελισσόμαστε, πάμε σε μια νέα εποχή με ένα ενιαίο εθνικό σύστημα διεύθυνσης πυρκαγιών πλέον, με 18.804 πυροσβέστες φέτος και 80 αέρια μέσα συν τα 108 drones και τις 21 ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων. Χιλιάδες τα θέματα που καίγονται και αυτό βέβαια οφείλεται και στην κλιματική κρίση. Από το 2020 ξεκινήσαμε σε μια νέα εποχή στην ουσία. Ένα κλιματικό φαινόμενο το οποίο έπρεπε να προσαρμοστούμε σε αυτό. Δημιουργήθηκε η δασοκομάντος 21 μονάδες εμμοδές σε όλη τη χώρα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, διότι είχαμε mega fires, νέα δεδομένα. Φέτος έχουμε μείωση ενάρξεων περίπου στο 14-15%, παρά το γεγονός ότι έχουν εκδηλωθεί ήδη περισσότερες από 900 πυρκαγιές. αλλά αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι έχουν πραγματοποιηθεί και 104 συλλήψεις, 98 από αμέλεια και 6 από πρόθεση. Ο αριθμός 98 από αμέλεια σημαίνει ότι ακόμα δεν έχουμε καταλάβει το πόσο επικίνδυνο και πόσο σημαντικό είναι να ακούμε τις απαγορεύσεις και αυτά που τονίζουμε, για να μην και μέσα στην αντιπυρική περίοδο διάφορα υλικά τα οποία μπορεί να ξεφύγουν με ένα μικρό άνεμο ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να προκαλέσει φλόγα. Όλα ξεκινούν από εμάς τους ίδιους.
1: Ξεκινά από σήμερα η λειτουργία της πλατφόρμας από την Περιφέρεια Αττικής με στόχο τον διάλογο αλλά και την καταγραφή όσων διαμένουν στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ο Γιώργος Μανουσακάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Σε εφαρμογή από σήμερα είναι η πλατφόρμα της Περιφέρειας Αττικής, προσφυγικά.attica. Προκειμένου εκεί η Περιφέρεια καλεί τους διαμένοντες στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας να δηλωθούν, να το πούμε έτσι, προκειμένου να υπάρξει μια σαφή εικόνα για το πόσος κόσμος μένει στα προσφυγικά. Ταυτόχρονα όμως η πλατφόρμα αυτή είναι και μια ευκαιρία για διάλογο, όπως υπογραμμίζεται, προκειμένου εκεί να κατατεθούν προτάσεις, ιδέες, λύσεις, καθώς στόχος της περιφέρειας είναι τα προσφυγικά, ναι μεν, να γίνει η αναπαλαίωση κυρίως της στατικότητας των κτηρίων, αλλά από την άλλη έχει ξεκαθαρίσει ότι όλο το συγκρότημα θα αξιοποιηθεί για κοινωνική κατοικία.
1: Μάλιστα.
9: Μάλιστα σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία κατεδάφιση των κτηρίων και ότι θα αξιοποιηθούν για κοινωνική κατοικία. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει μια απογραφή της υπάρχουσας κατάστασης, προκειμένου έτσι η περιφέρεια να μπορέσει να δρομολογήσει λύσεις για να οι άνθρωποι αυτοί να φιλοξενηθούν κάπου αλλού. Μάλιστα, στο σημερινό του μήνυμα ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι όλοι όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια προκειμένου να φιλοξενηθούν σε κοινωνικές δομές τόσο της περιφέρειας όσο και Δήμων αλλά και του κράτους, αυτό θα γίνει και δεν υπάρχει καμία συζήτηση προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Μάλιστα.
9: Το ζητούμενο είναι βέβαια να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με τα προσφυγικά.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Στην ενότητα του πολιτισμού, το 10ο Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελόριζου θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου. Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της διοργάνωσης νωρίτερα. Η Μαρία Βασιλοπούλου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
10: Καλό σας μεσημέρι. Με κεντρικό ερώτημα, τι μένει να αφαιρέσει στο προφανές, το Beyond Border επιστρέφει με την 11η διοργάνωσή του, μετατρέποντας το Καστελόριζο σε σημείο συνάντησης δημιουργών, επαγγελματιών του σινεμά και συνεφίλ από κάθε γωνιά του πλανήτη. Η 11η διοργάνωση του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελόριζο, όπως μας εξήγησε η καλλιτεχνική διευθυντριά του, η κυρία Ειρήνη Σαρίογλου, πραγματοποιείται σε συνθήκες περιορισμένων πόρων, χάρη μόνο στο πείσμα των ανθρώπων του φεστιβάλ, αναφέροντας πολλές φορές την απουσία του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και τονίζοντας ότι το φεστιβάλ κλήθηκε φέτος να επαναπροσδιορίσει τα ουσιώδη στοιχεία της ύπαρξής του, καθώς οι χρηματοδοτήσεις και οι σταθερές του παρελθόντος αφαιρούνται και παραμένει μόνο η μικρή χρηματοδότηση του ΕΚΟΜΕΔ. Έτσι, σε συνθήκες αυξημένης επισφάλειας, επαναπροσδιορίζουμε την ουσία, βλέποντας την αφαίρεση ως δημιουργική δύναμη, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Σαρίογλου. Τώρα, στα του προγράμματος του φεστιβάλ, από τις 42 ταινίες που προκρίθηκαν να διαγωνιστούν, οι 35 προβάλλονται σε ελληνική, διεθνή και παγκόσμια πρεμιέρα, ενώ πολλές έχουν ταξιδέψει στα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ, όπως αυτά του Βερολίνου, του Λοκάρνου, του Άμστερνταμ και της Κοπεχάγης. Τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Ελβετία και κεντρικός άξονας του φετινού πανοράματος του φεστιβάλ είναι το αφιέρωμα στο ελβετικό ντοκιμαντέρ. Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου Beyond Border θα πραγματοποιηθεί από τις 23 ως τις 30 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί με την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας Island Me and Film της Δανά Έλλον, ένα κινηματογραφικό πορτρέτο με επίκεντρο το Καστελόριζο, Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Ανδρέα Χανιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα, σε ακούμε.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ο Ζελικό Μπράντοβιτς, μετά από 14 ολόκληρα χρόνια, είναι και επίσημα προπονητής του Παναθηναϊκού για δεύτερη φορά στην καριέρα του. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και παρουσίασε την συνεργασία της με τον Πολυνίκη Σέρβο τεχνικό το μεσημέρι στον ΟΑΚΑ. Παρουσία μάλιστα περίπου 5.000 οπαδών οι οποίοι αποθέωσαν τον προπονητή της ομάδας. Αυτό ο στόχος μας θα είναι να πάρουμε το 8ο ευρωπαϊκό. Θέλουμε να σεβόμαστε όλες τις ομάδες, τον κάθε αντίπαλο και να δουλέψουμε σκληρά, είπε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στις δηλώσεις του. Από την πλευρά του ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκού Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μάλιστα έχει σήμερα τα γενεθλιά του, είπε ότι δεν είναι δώρο γενεθλίων το σημερινό, είναι μια υποχρέωση προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού να φέρουμε τον καλύτερο των καλύτερων για να κάνουμε πάλι τον Παναθηναϊκό πρώτο. Να περάσουμε τον ποδόσφαιρο και την επικαιρότητα, καθώς η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, ενώ σήμερα αναμένεται να ανακοινώσει την απόκτηση των Μινιάκη Πένια και Τριαντάφυλλου Τσάπρα. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στην οριστικοποίηση της συνεργασίας με τον νέο του προπονητή, τον Ιταλό Αλέσιο Λύση, ενώ ο Ολυμπιακός σήμερα ενδεχομένως θα ανακοινώσει και επίσημα την επιστροφή του Αγγολέζου κεντρικού αμυντικού Νταβίντ Κάρμο στους Ερυθρολεύκους. Έχουμε φυσικά και αγωνιστική δράση και τη δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ. Στις 8 η ώρα θα παίξουν Αργεντινή, Αυστρία, στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία, Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία, Σενεγάλη και στις 6 τα ξημερώματα η Ορδανία, Αλγερία.
1: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Μαρία Λεωνίδα μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 210-64-57.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από τη Διραχή ως την Παλιά Ρενό, στη Βασιλή Σοφία στην άνοδο από το Χίλτον ως και την Αλεξάνδρας, στη Λεωφόρο Κηφισία σε άνοδο και κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού, στη Λεωφόρο Ποσειδώνα στο ρεύμα προς Πειραιά από τον Άλυμο ως και την Αμφιθέας, στον Πειραιά, στην Κόνονο, στην Αλεπέδου, και στους γύρω δρόμους από το λιμάνι του Πειραιά και τέλος τηλεφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και στα δύο ρεύματα. Καλό μεσημέρι και καλό υπόλοιπο σε όλους.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Σάββας Παναγιωτίδης, εκτάκτος στη θέση του Μιχαλιλιάνη.
13: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο
2: Καλλιόπουλου Βανό. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Η διαδικασία αποχώρησης του ξεκινά από τις 9 Ιουλίου, προσθέτοντας ότι η διαδικασία για τις υποψηφιότητες θα έχει ολοκληρωθεί εν καιρός, ώστε οι εργατικοί να έχουν νέο αρχηγό μέχρι την επιστροφή του κοινοβουλίου το Σεπτέμβριο. Στην πολιτική επικαιρότητα, επίθεση Πασό και Ελλάς για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται σε υπαρκτά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, η αντιπολίτευση κάνει συνεχώς το άσπρο μαύρο, λαϊκίζοντας, κάτι που τόνισε γίνεται αντιληπτό από τον κόσμο και αυτό αποτυπώνεται και στα ποσοστά που καταγράφουν στις δημοσκοπήσεις. Δεν υπάρχει σενάριο προώρων εκλογών πριν από το 2027, επανέλαβε ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο Sky. Εκτίμησε επίσης ότι δεν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Την ανάγκη να ανεβάσει στροφές στο Πασόκ εστιάζοντας

0: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι στην Ισπανία, σε κάθερξη 24 ετών για διαφθορά, καταδικάστηκε ο Χωσέ Λουίς Άμπαλος, πρώην υπουργός μεταφορών της χώρας, πρώην σημαίνων στέλεχος του Σοσιαλιστικού Κόμματος και στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού Πέτρο Σάντζεθ. Την ίδια ώρα, πειθαρχική δίωξη κατά του δικαστή που ηγείται της έρευνας κατά της συζύγου του Πρωθυπουργού Σάντζεθ. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σάββα Παναγιωτίδη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, 22 με 28 Ιουνίου. Τα Χανιά γίνονται και πάλι σημείο συνάντησης δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κόσμοι σε σύγκρουση, θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εικαστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Όλη πόλη, μια γιορτή. Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, 22 με 28 Ιουνίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας και πολύ καλά κάνετε. Αθήνα 984 στις 98 και 3. Στα μικρόφωνα, όπως ακούτε, σόλος Σάββας Παναγιωτίδης σήμερα. Ο Μιχάλης Λεάνης, λόγω αλλημένων υποχρεώσεων, όπως λέει και αυτός, θα απουσιάζει αυτή την εβδομάδα. Οπότε θα σας ζητήσω να με ανοιχτείτε σόλο αυτή την εβδομάδα που θα περάσουμε μαζί. Πρώτο λάθος, πρώτη παράληψη, σόλο δεν είμαι. Μαζί μου στη μεγάλη πορεία στον ήχο έχω τον Βασίλη Γεωργίου. Στις μουσικές επιλογές τον Νίκο Λιμπερόπουλο. Στην παραγωγή τον Νίκο Λιμπερόπουλο, επίσης τον Έτερο. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά μόνη της η Πέμπη Παναγωπούλου. Η επικαιρότητα δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Όλα αυτά που γίνονται στη χώρα μας είναι άξια αναφοράς. Δεν έχουμε ρεπό εμείς σε σατυρική εκπομπή κιόλας μία παραπάνω. Πλούσιο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε παρετήσεις και διεθνώς. Έχουμε φουσβαλέρα, έχουμε μουντιάλ, ρυθμούς μουντιάλ. Έχουμε πολλά να πούμε. Θα ξεκινήσουμε με γιορτές, πανηγύρια όπως κάνουμε πάντα. Και μετά τις νότες θα ξεκινήσουμε με πολλά και διάφορα.

Έχουμε πάρα πολύ Μάκη Βορίδη, γιατί έχει δώσει μια συνέντευξη η οποία στην κυρία Γεωργαντή είναι, η οποία θέλει χρήση σχολιασμού αρκετού. Έχουμε τον κύριο οικονόμου για τα θέματα της ακρίβειας σε μια άλλη φοβερή εμφάνιση που έχει δώσει. Έχουμε μουφτίδες, παπάδες, μητροπολίτες, έχουμε διάφορα.

0: Με Shiny Happy People μπήκαμε από REM, κάτι που υποθέτω είστε όλοι στη χώρα που ζούμε, στην Ελλάδα μας. Σύμφωνα και με τον κύριο οικονόμου, όπως θα ακούσουμε και αργότερα, η πλειοψηφία τουλάχιστον πρέπει να είστε Shiny Happy People. Όμως θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Βορύδη, ο οποίος έχει δώσει μια συνέντευξη, όπως προείπα, στην καλή συνάδελφο, την κυρία Γιωργαντή του Open, και μιλάει για όλους και για όλα. Θα ξεκινήσουμε χαλαρά. Θα ξεκινήσουμε με τα ενίκια και με το γενικότερα με το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας εμείς, κάποιοι άλλοι σίγουρα όχι, και θα περάσουμε στα πιο βαριά στη συνέχεια, γιατί έχει πολλά να πούμε, έχει πολλά να πούμε.
1: Φαίνεται ότι ένας στους τρεις Έλληνες δαπανά το 40% του μισθού του στο ενίκιο. Ένα ζήτημα που από τη στιγμή που γίνατε κυβέρνηση, εγώ προσωπικά και ως δημοσιογράφος ακούω σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο. Εν τω μεταξύ το σπίτι μου δύο ναυάγιο, όπως είδατε κι εσείς. Δηλαδή οι μισοί πήραν έγκριση στο τέλος. Έρχεται ένα σπίτι μου τρία. Μπαλώματα που όμως δεν έχουν οδηγήσει ούτε στην πτώση των ενοικίων, ούτε στο να πέσουν περισσότερα ακίνητα στην αγορά.
2: Ακούστε το. Να πούμε δύο πράγματα εδώ. Το ένα είναι ότι είναι καλό για την πατρίδα μας να ακριβένει η αξία των ακινήτων.
1: Γιατί, κύριε Βορύδη?
2: Είναι μια πιο πλούσια
1: επειδή
2: χώρα.
1: Επειδή έχουμε ιδιοκτησία μεγάλη.
2: Είναι μια πιο πλούσια χώρα, αντικειμενικά. Η πατρίδα μας έκανε, αν μετράγαμε την αξία της γης, πριν από 8 χρόνια έκανε μια χ τιμή. Μετράγαμε την αξία. Πόσο κάνουμε, πόσο κάνει η Ελλάδα, όλη η Ελλάδα τη βάλουμε κάτω, να τη μετρήσουμε τα κινητά της. Πόσο κάνανε πριν από 8 χρόνια. Ναι. Έκανε μια χ τιμή και τώρα κάνει μια τελείως διαφορετική, πολύ μεγαλύτερη τιμή.
1: Ναι, αλλά μήπως στο τέλος δεν απευθύνεται στους Έλληνες πολίτες, κύριε Βορύδη?
2: Θα σας πω, θα φτάσω. Άρα είναι μια πλουσιότερη χώρα από αυτή την πλευρά. Είναι μια χώρα που έχει μεγαλύτερη αξία. Το δεύτερο το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αυτά τα κινητά έχουν ιδιοκτήτες.
1: Δεν είναι όλοι οι Έλληνες πλέον όμως. Να σας πω ότι με το πρόγραμμα Ανακοινίζω Νοικιάζω και με αυτό με τους θερμοσύφωνες, όταν βγήκε, εκτοξεύτηκαν όλες οι τιμές ξαφνικά. Γιατί σου έλεγε ο άλλος, αφού παίρνεις, θα πληρώσω το θερμοσύφωνα παραπάνω λεφτά. Και αυτά είναι παραδείγματα.
2: Άρα, αν μου πείτε αν αυτό έχει λυθεί, θα σου πω όχι, δεν έχει λυθεί. Αλλά θα σου πω ότι από την άλλη μεριά δεν είναι αδιάφορη κυβέρνηση. Η κυβέρνηση κάνει συγκεκριμένα πράγματα για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει αυτό.
1: Να θυμίσω ότι ο πληθωρισμός ήταν στο 5,2 τώρα.
2: Το καταλαβαίνω πάρα πολύ αυτό. Απασχολεί. Σας είπα μερικά πράγματα που κάνουμε. Δεν πιστεύω ότι το έχουμε λύσει πλήρως. Πιστεύω ότι έχουμε εν μέρη αντιμετωπίσει το θέμα αυτό.
0: Ένα πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται ως κάτι καλό, ποτέ δεν μπορεί να βαδίζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση και στη λύση του. Δηλαδή, ακούσαμε μόλις ότι η αύξηση των ενοικίων, των τιμών των σπιτιών.
3: News.
0: Δάσκαλος που διορίζεται να μην μπορεί να βρει ένα σπίτι να μείνει, ένας γιατρός που διορίζεται να μην μπορεί να βρει ένα σπίτι να μείνει. Όλα αυτά είναι καλά για μας. Είναι καλά γιατί ανεβαίνει η αξία της χώρας μας. Ανεβαίνει η αξία, η γενικότερη αξία των σπιτιών και ανεβαίνουμε όλοι μαζί. Ή κάποιοι οι οποίοι έχουν τα σπίτια. Και με την Golden Visa, αυτά τα λεφτά, το πιο πιθανό είναι να μην μείνουν και στην Ελλάδα τα λεφτά των ενοικίων, τα λεφτά των σπιτιών, των αγροπολουσιών και γενικότερα του real estate, που είναι μια πολύ μεγάλη business και από ό,τι φαίνεται η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει μείνει μακριά από αυτή την business. Τώρα θα περάσουμε όμως. Παρ' όλα αυτά, να πω πριν να πάμε στο επόμενο, έχουμε διάφορα στην επικαιρότητα πέρα από. Όπως ακούσατε και από την Καλλιόπη Λιβανού στο Δελτίο Ειδήσεων, είχαμε τις ποινές φυλάκισης για τη φίλη μας την Άννα Μισελ Σημακοπούλου και όλους τους γραμματείς, τους τέσσερις γραμματείς του Υπουργείου, οι οποίοι διέρευσαν τα στοιχεία των απόδημων Ελλήνων ψηφοφόρων. Ψιλοπράγματα, κάτι μικρό. Πάμε τώρα να επιστρέψουμε στον κύριο Βορύδη. Γιατί ανοίξαμε και τον ασκό του αιώλου που λέγεται Τέμπη. Και εκεί θα ακούσουμε πράγματα τα οποία τα ξανακούσαμε και άλλες φορές, αλλά με τόσο θράσος, επιτρέψτε μου, πρώτη φορά. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο του Ντεμπόν και θα πάμε στο δεύτερο που είναι ακόμα πιο εξοργιστικό μετά.
1: Το χαρακτηρίζω και με τη δική σας έκφραση ακτιβίστρια εισαγγελέα είναι η κυρία Κοβέση. Γιατί κύριε Βορύδη, εφόσον ο λαός με βάση τις δημοσκοπήσεις, που φαντάζομαι ότι τις εμπιστεύεστε τις δημοσκοπήσεις, λένε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα και μάλιστα στη τελευταία δημοσκόπηση είδαμε και την εμπιστοσύνη του λαού στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εσείς γιατί βγάζετε κόκκινη κάρτα?
2: Πόσοι ήταν που είχαν πιστεί ότι κάνουμε συγκάλυψη στα Τέμπη δημοσκοπικά?
1: Το μεγαλύτερο ποσοστό, νομίζω.
2: Σας το πω, εγώ μπορώ να το θυμάστε, δεν είναι υποχρεωτικό να το θυμάστε. 80%. Βενζόλιο ξυλόλιο.
3: Υπάρχουν πορίσματα από το Γενικό Χημείο του Κράτους τα οποία εντοπίζουν έως και 400 φορές πάνω στο σημείο, πριν μπαζωθεί προφανώς, ύπαρξη ξυλολίου και τολουλίου.
2: Τρία βαγόνια εξαφανίστηκαν. Πυρόσφαιρα. Και ο Μητσοτάκης σκότωσε την κομματονιό του και τον γιο του εισαγγελέως. Ε?
1: Έτσι είναι.
2: 2,5 χρόνια. Πού είναι αυτό τώρα? Γιατί το πίστευαν τότε? Για να σκεφτούμε.
1: Μήπως όμως δεν είχατε πείσει και
2: για
1: εσείς,
2: κύριε? Για να σκεφτούμε. Θα σας πω εγώ τώρα γιατί δεν είχαμε
1: πείσει. Αμφιβολίες...
2: Μα βεβαίως και δεν είχαμε πείσει.
1: Οι αμφιβολίες εκεί δεν φυτρώνουν.
2: Μα βεβαίως και δεν είχαμε πείσει. Πόσο το παίζατε τα μέσα ενημέρωσης αυτή την ανοησία?
1: Κύριε Βορύδη, όταν...
2: Πόσο την παίζατε την ανοησία?
1: Κύριε Βορύδη...
2: 100-0 επί 2 χρόνια, από το πρωί ως το βράδυ. Κουταμάρε.
1: Όχι, είχατε κληθεί και εσείς να απαντήσετε όμως αυτό.
2: Κουταμάρε.
1: Είχατε κληθεί και εσείς να απαντήσετε.
2: Κουταμάρε. Επί 2 χρόνια.
1: Πιστεύετε ότι είχατε επιχειρήματα? Παρακαλώ.
2: Να πω.
1: Ολοκληρώστε, ναι. Φύγεστε παρακαλώ.
2: Τώρα, 2 λεπτά.
1: Παρακαλώ και εγώ.
2: Όχι να σας κάνουν κριτική στα μέσα. Αμέσως γινόμαστε αζητέ. Υπομονή. Υπομονή.
0: Οριακά εξοργιστικό. Το καταλαβαίνω και όσοι τρώτε. Καταλαβαίνω και την ανακατοσούρα σας που σας έπιασε. Συγγνώμη γι' αυτό. Το να βάζεις, ας ξεκινήσουμε από το πρώτο. Το να βάζεις, ας πούμε, κάποια πράγματα τα οποία η πυρόσφαιρα είναι κάτι το οποίο το είδαμε όλοι με τα μάτια μας. Το ξυλόλιο που αναφέρεται τόσο ειρωνικά είναι κάτι το οποίο δεν το έβγαλε κάποιος από το κεφάλι του. Έχουν μιλήσει θεσμικοί παράγοντες γι' αυτό. Έχει μιλήσει το Γενικό Χημείο του Κράτους. Έχει μιλήσει ο πολυδιαφημισμένος τότε ο Δασάμ. Έχουν βρει ευρήματα ξυλολίου όλοι αυτοί. Έχουν μιλήσει ας πούμε άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση ας πούμε με κόμματα, με. Μου έρχεται πολύ χαρακτηριστικά και ένα απόσπασμα που είχαμε παίξει, είχαμε αναδείξει εμείς εδώ αναλυτικά. Τον Ανδριανό Γκουρμπάτσι. Νομίζω είναι είναι στην πυροσβεστική σε κύρια θέση, είναι ένα αποστρατεί ο άνθρωπος και μιλούσε για ξυλόλιο, μιλούσε για καύσιμα πιθανών αεροσκαφών. Αυτά δεν τα έβγαλε κανένα μέσο υποκινούμενο, δεν τα έβγαλε κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης, τα λέγανε άνθρωποι θεσμικοί, να σας το θυμίσω. Και πάμε και στο δεύτερο μέρος τώρα. Πριν να πάμε στο δεύτερο μέρος βασικά, να πω ότι αυτό το ανακάτεμα των υπαρκτών πραγμάτων και γεγονότων, όπως της πυρόσφαιρας και του ξυλολίου, με πράγματα τα οποία μπορεί και να μην ισχύουν και προφανώς κάποια από αυτά δεν ισχύουν, για τα τρία βαγόνια που λέτε, που εγώ θυμάμαι τους τεχνικούς συμβούλους να μιλάνε για ίσως το να μην υπάρχει ένα, αλλά ναι, τέλος πάντων. Όλα αυτά, το να τα μπλέκεις μέσα, ας πούμε, τα ψευδή με τα αληθή και τα... ή για σένα ψευδή με κάποια τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, είναι ξέπλυμα. Είναι ξέπλυμα και μπάζωμα, ακόμα μια φορά, της αλήθειας. Πάμε και στο δεύτερο μέρος.
2: Μόλις θα σας έλεγα εγώ τότε ότι δεν υπάρχει κανένα βενζόλιο και κανένα ξυλόλιο και κανένα παράνομο φορτίο, τι θα μου λέγατε εσείς? Χειραγωγή στη δικαιοσύνη. Άρα τι κάνω εγώ 2 χρόνια? Ακούω σοριδών αυτές τις ιστορίες, όλους αυτούς που επένδυσαν. Εσείς την κριτική που μου κάνετε ως κυβέρνηση, μόλις πάω να πω, ρε παιδιά, ήρεμα, τι είναι αυτά, μου λέτε, οπ, χειραγωγή στη δικαιοσύνη, όταν η αντιπολίτευση είναι στα κάγκελα με αυτό και λέει να τα συγκάλυψη κυβερνητική, δεν σας άκουσα να τους λέτε. Εσείς γιατί τη χειραγωγείτε?
1: Να σας απαντήσω.
2: Όχι. Γιατί δεν έχετε απάντηση.
1: Κύριε Βορύδη, έχουμε απάντηση.
2: Είστε εκτεθειμένα τα μέσα ενημέρωσης και έχετε τεράστιο μέρος ευθύνης.
1: Ότι εμείς...
2: στην λέλαπα και στην εκτροφή της λέλαπας του λαϊκισμού, στην οποία αφού περάσαμε 2,5 χρόνια με υπομονή να ακούμε αυτές τις τερατολογίες, οι οποίες κατέρευσαν μία πίσω από την άλλη, ή μία πίσω από την άλλη, δεν έχει ένα σηκωθεί να πει, ρε παιδιά, τι λέγαμε στους ανθρώπους 2 χρόνια τώρα.
1: Τώρα δηλαδή μου λέτε ότι η κυρία Γεωργαντή, εμείς τα κάναμε όλα σωστά στο θέμα των τεμπών από την αρχή ως το τέλος και οι γονείς άδικα ακόμα κάποιοι από αυτούς περιμένουν απαντήσεις? Γιατί όταν γύρονται ερωτηματικά, όταν δεν έχουν υπάρξει τα επιχειρήματα για να πιστούν ήδη οι γονείς.
2: Η κυβέρνηση έλεγε κάτι τρομερά απλό. Είναι ζήτημα δικαιοσύνης. Δεν έχουν δουλειά τα πολιτικά κόμματα να ανακατεύονται σε μια εκκρεμή ποινική υπόθεση.
0: Να θυμίσω στον κύριο Βορύδη ότι είναι κυβέρνηση και ότι διορίζουν την δικαιοσύνη. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Ο ένας κυβερνάει τον τόπο, ο άλλος αναδεικνύει κενά στη διακυβέρνηση, ύποπτες κινήσεις στη διακυβέρνηση, να το πω. Αναδεικνύει πράγματα, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δεν είστε το ίδιο το να παίρνετε εσείς θέση σε ένα θέμα. Προκαταβάλλετε τη δικαιοσύνη. Γιατί τη διορίζετε? Γιατί αυτός που έχει αυτή τη θέση που θα πρέπει να πάρει την απόφαση κρέμεται από εσάς. Και αν χάσει τη δουλειά του μετά από λίγες μέρες, μετά από μια στραβή απόφαση ή οτιδήποτε, δεν θα έχει να φάει. Οπότε δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν μπορείτε να εξισώνετε την κυβέρνηση με την αντιπολίτευση σε αυτό το θέμα, όπως και σε πολλά άλλα θέματα. Αυτά για τα Τέμπη. Πραγματικά λυπηρό, λυπηρές τοποθετήσεις. Πλέον η προσωπική μου οργή έχει γίνει λύπη για αυτές τις τοποθετήσεις που ακόμα ακούγονται με τόσο θράσος και με τόση άνεση. Οι ευθύνες για το πόσο έπαιζε τα Τέμπη στην επικαιρότητα τις έριξε στα μέσα ο κ. Βορύδης. Αλλά να του θυμίσω ότι τα μέσα δεν θα ασχολούταν αν δεν δίνανε οι ίδιοι δικαίωμα, εάν δεν μπάζωναν το χώρο, εάν δεν κάνανε ό,τι μπορούσαν από το χέρι τους, αν δεν πετούσαν τα χώματα με λείψαν ανθρώπων μέσα στο κουλούρι, αν αφήνανε τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους, αν άφηναν την ανακριτική διαδικασία να προχωρήσει όπως πρέπει, αν όλα αυτά γινόντουσαν, πιστέψτε με κύριε Βορύδη, τα μέσα θα ασχολούμασταν όσο έπρεπε. Αλλά όταν βλέπουμε κάτι μπροστά στα μάτια μας, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, στα 27 μου, όταν βλέπω κάτι να συντελείται μπροστά στα μάτια μου και δεν μιλάω γι' αυτό, νιώθω συνυπεύθυνος αν δεν μιλήσω γι' αυτό, κύριε Βορύδη. Κάτι που δεν ξέρω αν έχετε νιώσει. Πάμε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί και εκεί έχει πολλή συζήτηση.
2: Στον ΟΠΕΚΙΠΕ.
1: Ναι, εκεί θα
2: γιατί
1: πήγαινε.
2: Μου αρέσει και αυτό πολύ. Γιατί δεν θέλω να ξεχάσω την Κοβέση. Έχετε παρακολουθήσει ότι σε αυτή τη δικογραφία που ήρθε, για την οποία με κατηγορούν ότι έκανα ζημία στο δημόσιο, δεν υπάρχει ένας αριθμός?
1: Έπαιρναν δεκάδες άνθρωποι λεφτά από ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν μέρα νύχτα στα χωράφια και τα έπαιρναν στη ζούλα και κάτω από το τραπέζι.
2: Αλλά για να υπάρχει πολιτικό ζήτημα, πρέπει να έχω κάποια σχέση εγώ με αυτό.
1: Ναι.
2: Έχω. 5 μήνες, 72 μάρτυρες, ένας δεν βρέθηκε να πει μισή κουβέντα.
4: Φόσον στέκει το μαξί μου και στέκει και ο Μάκης, είσαι βράχος που δεν πέφτει.
5: Μου είπε ο Μάκης μέχρι κόκαλο.
2: 20.000 έγγραφα, ένας δεν έχει πει τίποτα.
5: Ο Μάκης στείλ το ναι μου λέει σε μένα αύριο, σήμερα δηλαδή, και πήρε και το Φλωρίδι. Αν δεν τώρα την Παπανδρέου από εκεί έχουμε θέμα. Κατάλαβες?
6: Εγώ δεν επικαλέστηκα ποτέ άγνοια. Εγώ λέω, με συγχωρείτε, τα γνώριζα όλα.
2: Για πάμε τώρα στην Κοβέση. 13 δικογραφίες βουλευτών, σωστά?
1: Ναι.
2: Συγκλονιστικό. Σκάνδαλο. Γαλάζιες ακρίβες. Ρωτάω. Το ότι κρεμάσαμε 13 ανθρώπους στα μανταλάκια, νόμιμες οι ενέργειες του Λιβανού, μηδέν η ζημία για την Αραμπατζή.
1: Άρα δεν θα έπρεπε να εξεταστούν καν.
2: Τι να εξεταστεί αφού δεν υπάρχει ζημία. Ο Σκρέκας έχει προξενήσει ζημία 733 ευρώ. Ο Υπουργός δολίως προκάλεσε ζημία στα ευρωπαϊκά κονδύλια 733 ευρώ.
1: Δεν είναι μόνο το οικονομικό όμως, το είπατε και εσείς προηγουμένως. Είναι μήπως πάμε για εξαγορά ψήφων.
2: Τώρα να λέμε λίγο σοβαρά πράγματα. Ότι πάνε τώρα οι υπουργοί να κάνουν τέτοια πράγματα για να 733 ευρώ να εξαγοράσουν τον οποιονδήποτε. Συγκεκριμένη εισαγγελία προφανώς ενεργεί με πλημέλεια. Δεν κάνει καλά αυτό που πρέπει να κάνει. Και σπέβδει εύκολα να απαγγείλει κατηγορίες σε πολιτικούς.
0: Εδώ, γιατί πριν ακούσαμε για ένα ανοιχτό ζήτημα στη δικαιοσύνη. Εδώ το συγκεκριμένο δεν είναι ένα ανοιχτό ζήτημα στη δικαιοσύνη. Εδώ δεν προκαταβάλλουμε τη δικαιοσύνη δηλαδή. Ή ίσως επειδή δεν μπορείτε τους συγκεκριμένους που δεν είναι διορισμένοι από εσάς και δεν μπορείτε να κάνετε να τους απειλήσετε, να κάνετε οτιδήποτε. Μήπως αυτούς δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι είναι μια ανοιχτή υπόθεση και εκεί πρέπει να προκαταβάλουμε τη δικαιοσύνη. Μιλάμε για πλημέλεια, μιλάμε για ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Και ποιος θα κρίνει αν κάνει καλά τη δουλειά της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Γιατί να ακούσω κάποιον ο οποίος βρίσκεται μέσα στις δικογραφίες για αυτό το θέμα που μιλάμε και να μου πει αν κάνει καλά τη δουλειά της η εισαγγελία? Δεν μπορώ να καταλάβω.
7: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
10: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
11: Εγώ 7.
12: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
9: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
7: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
13: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
14: Η ώρα είναι 3:30.
15: Microland Computers.
16: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53000.
15: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
16: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
15: Τεχνικό στο σπίτι.
16: Τεχνικό στην επιχείρηση.
15: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
16: Microland στη Λαμία. 22 310 53000.
15: Χάλασε?
16: Φέρτε το στους ειδικούς.
15: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
16: Τα πάντα για τα πάντα.
15: Microland Computers.
16: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000.
15: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
17: Τις δηλώσεις του Πακιστάνου Πρωθυπουργού Σεχ Μπαζ Σαρίφ ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και τη θέση του Πρωθυπουργού ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ στη Βρετανία. Ευχαρίστησε τον Κιρ Στάρμερ για τα όσα έπραξε για το κόμμα και τη χώρα λίγη ώρα μετά τη δήλωση παραίτησής του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανική κυβέρνηση αξιολογούν τις πιθανότητες διατήρησης της κοινής συνόδου κορυφής στις 22 Ιουλίου στις Βρυξέλλες μετά και την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού. Επίθεση σε Πασόκ και Ελλάς για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται σε υπαρκτά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την ανάγκη να ανεβάσει στροφές στο Πασόκ εστιάζοντας την παρουσίαση των προτάσεών του στους πολίτες μακριά από εντάσεις υπογράμμισε μιλώντας στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Πρέπει να υπάρξει επικαιροποίηση και επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ με άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, ανέφερε επίσης στον Αθηναίο 84 ο Νίκος Παπάς. Ένοχοι κρίθηκαν και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διαρροής των email στον αποδήμων. Απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο διαγραφών για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ο Παύλος Μαρινάκης. Εξιτήριο από το Αττικόν για τον Έλληνα ταξιδιώτη που είχε θεωρηθεί πιθανό περιστατικό έκθεσης στον Χανταϊό των Άνδεων μετά από 42 ημέρες παρακολούθησης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
11: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
18: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com.artinfo.gr.
19: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
19: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
19: Όπου θέλω.
21: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: 84.

0: Απέναντι.
1: Θα βγάλω.
2: Πέντε αντικειμενικά. Θα... Όχι απέναντι. Α. Τουλάχιστον το δικό μου που δουλεύω εγώ, το Open είναι αντικειμενικό κανάλι. Το Open, το δικό μου κανάλι, είναι αντικειμενικό κανάλι.
0: Να συμφωνήσω στο πρώτο μαζί σας. Μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Μας παίζουν τα περισσότερα 90-10 απέναντι. 80-20 απέναντι. Και άμα βρεθεί ένας δημοσιογράφος έρμος, ο οποίος έχει μια καλή κουβέντα για την κυβέρνηση, αυτός δεν είναι δημοσιογράφος. Είναι πράκτορας, είναι μισθοδοτούμενος.
3: Μου χρεώνουν σε μένα προσωπικά ότι είμαι πολύ του Μητσοτάκη.
0: Όλοι οι άλλοι που μας βρίζουνε, όχι, αυτή είναι αντικειμενική. Του έχει πειράξει η ομάδα αλήθειας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια άποψη συγκεκριμένη. Να τους κατασπαράξουν.
4: Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την ομάδα αλήθειας και τον τρόπο που ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας χρηματοδοτεί το έμεσα με κρατικό χρήμα μέσω τριγωνικών εταιριών.
0: Το ότι είναι γεμάτο, γεμάτο από τρόλ τα οποία μας βρίζουν με τον πιο χυδαίο τρόπο στο διαδίκτυο κάθε μέρα, αυτό είναι οκ. Okay.
5: Την ίδια ώρα, ένα tweet οδήγησε στην αποκάλυψη της ταυτότητας του γαλάζιου τρόλ, του γαλάζιου τρόλ, του γαλάζιου τρόλ, Γιώργη Ζούκοφ, που είναι ο απόστρατος αστυνομικός Θεοδόσης Μούγιος, ο οποίος καταδικάστηκε σε ένα χρόνο φυλάκιση με τριετή αναστολή για συκοφαντική δυσφήμιση, ενώ είχε περάσει επίσης από το μισθολόγιο της Blue Skies, ενώ είχε περάσει επίσης από το μισθολόγιο της Blue Skies, της εταιρείας που συνδέθηκε με την ομάδα αλήθειας και υπήρξε στο παρελθόν στενός συνεργάτης του Υπουργού Εσωτερικών Θεοδωρή Λιβάνιου.
6: Α, τα ακούσατε όλα τα κανάλια απέναντι, ένα δικό μας, οι άλλοι όλοι παίζουν κόντρα, γιατί ναι, θα σχολίαζα τώρα για συγκεκριμένα κανάλια, αλλά δεν θέλω. Όλες οι εφημερίδες απέναντι επίσης, το διαδίκτυο δεν το αναφέραμε για τα site, αναφέραμε μόνο για τα τρολ που και εκεί εντάξει, εκεί άφησα να έβαλα τα ηχητικά να απαντήσουν από μόνα τους για να μην σχολιάσω εγώ και βγω εκτός αυτού. Όλοι μας πολεμάνε και εμείς τα κάνουμε όλα καλά, αυτό κατάλαβαμε από τον κύριο Βορύδη. Πάμε και τώρα και στη δεύτερη ενότητα, στον κύριο Οικονόμου, ο οποίος ήταν καλεσμένος στο Open, στην εκπομπή του κύριου Τσιγουρή και της κυρίας Φόσκολου, και μίλησε για την ακρίβεια, μίλησε για τους ελέγχους, μίλησε για το τι κάνει η κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι για τους ελέγχους και μετά θα ακούσουμε το εξεργιστικότερο όλων ίσως για μένα, ότι όλοι εμείς τα βγάζουμε πέρα, η πλειοψηφία τα βγάζει πέρα και είναι και κάποιοι που μας χαλάνε τη δουλειά. Πάμε στο πρώτο.
7: Σε όλες τις δημοσκοπήσεις η ακρίβεια καταγράφεται ανεκτήμητα.
8: Καταγράφεται, αλλά πρέπει να δούμε και τι γίνεται.
7: Αφήστε με λίγο.
8: Εγώ σας λέω τι γίνεται.
7: Αφήστε με λίγο. Ως το νούμερο 1 πρόβλημα.
8: 40.300 ευρώ.
7: Και εσείς ο ίδιος.
8: 21 εκατομμύρια πρόστιμα.
7: Ωραία. Και εσείς ο ίδιος μιλήσατε για ντεζαβαντάζ της κυβέρνησης.
8: Είναι.
7: Δεν θεωρείτε ότι ο όρος.
8: Και απαιτούμε όλοι να υπάρχουν.
7: Να ρωτήσω αυτό που θέλω.
8: Ναι, ναι.
7: Δεν θεωρείτε ότι ο όρος ντεζαβαντάζ, η λέξη αυτή, είναι κάπως ουδέτερη. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, μπορείτε απλά να κάνετε διαπιστώσεις και να λέτε είχαμε ένα ντεζαβαντάζ. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε μια σειρά από άλλες λέξεις να περιγράψουν αυτό που έχει συμβεί. Θα μπορούσε κάποιος να πει αναποτελεσματικότητα. Θα μπορούσε κάποιος να πει ανεπάρκεια. Θα μπορούσε κάποιος να πει λίγα μέτρα και έπρεπε ακόμα περισσότερα. Θέλω να πω ότι υπήρχαν πράγματα που έπρεπε να γίνουν και δεν έχουν γίνει. Ακόμα και η πλατφόρμα που λέτε ή η έλεγχη, γιατί να γίνουν τώρα και να μην γίνουν πριν από 4 χρόνια.
8: Γιατί στο παρελθόν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, να μας τα πει ο κύριος Παναγιωτόπουλος.
7: Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, 7 χρόνια
8: κυβέρνηση. Τον οποίο εκτιμώ πολύ, αλλά έχει και το βάρος αυτής της τετραετίας, τα 4,5 χρόνια. Δεν έγινε κανένας έλεγχος. Τώρα μιλάμε δηλαδή.
7: Τώρα που γίνονται
8: τώρα που δεν κάναμε ποτέ.
7: Και τώρα που γίνονται οι έλεγχοι, γιατί ανεβαίνουν οι τιμές?
8: Συζητάμε όμως ότι στο 22 σωρευτική αύξηση των τιμών που αναφέρεται, εμείς έχουμε πάει από τα 650-920.
7: Ναι, αλλά αφού γίνονται οι έλεγχοι, γιατί ανεβαίνουν οι τιμές, θα μας πείτε?
8: Διότι, ακούστε να δείτε, είναι πολλοί οι παράμετροι. Τώρα, κάνουμε μια ανάλυση οικονομική, θα σας
7: Μήπως είναι πρακτικές ολιγοπολίου στην αγορά, όπως έχουν διαπιστώσει και θεσμικοί παράγοντες?
8: Όταν παρατηρούνται τέτοιες πρακτικές, οι έλεγχοι αυτό το ρόλο παίζουν. Να κάνουν.
7: Το αποτέλεσμα το έχουν όμως.
8: Κοιτάξτε, έχουμε...
7: Στο ράφι.

0: έχουν αποτέλεσμα ή απλά κάνουμε μια πλατφόρμα και λέμε τόσο είναι και φυλάκι.
1: Όχι μόνο η πλατφόρμα, είναι και η έλεγχη που σας λέω. Η έλεγχη είναι πραγματική. Είναι
0: έχουν ρίξει τις τιμές οι έλεγχοι, κύριε Οικονόμου.
2: Κύριε Οικονόμου, έχουμε την πιο χαμηλή αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Αυτή δεν είναι εικόνα χώρας. Δεν γίνεται
1: αυτό.
2: Να έχουμε πέσει κάτω και από τη Βουλγαρία.
1: Περνάμε τη Βουλγαρία, όπως λέτε. Λέτε, περνάτε μόνο τη Βουλγαρία.
2: Δεν την περνάμε
1: πια τη Βουλγαρία. Όταν παραδώσε
2: δεν την περνάμε, είναι καλύτερα στη Βουλγαρία.
1: Η τεράστια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και κάτω τη Βουλγαρία.
3: Εντάξει. Περάσαμε τη Βουλγαρία, πετύχαμε. Νομίζω μπορείτε να. Γι' αυτό είπα και στην αρχή shiny happy people. Γιατί νομίζω ότι όλοι είστε ευτυχισμένοι πλέον που περάσαμε τη Βουλγαρία και μπορούμε να πάμε να το γιορτάσουμε. Βέβαια. Τώρα έρχεται. Ακούσατε και την κυρία Ράνια Θαρασκιά, η οποία του επισημαίνει και τον οδηγεί να πει αυτά για τη Βουλγαρία. Και τώρα θα τον οδηγήσει να πει κάτι ακόμα πιο εξοργιστικότερο. Δώσε, Μπίλη.
2: Είμαστε στη χειρότερη κατάσταση που έχουμε βρεθεί ποτέ όσον αφορά την αγοραστική δύναμη του Έλληνα πολίτη. Φτάνει 10ου μήνα και οι Έλληνες υποφέρουν. Πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και φεύγουν με στρες.
1: Δεν είναι όλοι οι Έλληνες έτσι.
2: Έχουμε ένα στους τρεις ανθρώπους πάση αποκατάθλιψη.
1: Κάντε ανάλυση του
2: όλα αυτά είναι πολιτική.
0: Υπάρχει
1: κατά
0: μια
1: ανάλυση του κοινωνικού ιστού. Δεν είναι όλοι. Είναι πραγματικά και κάποιοι Έλληνες. Κάποιοι Έλληνες φτάνουν μέχρι 20 και κάποιοι Έλληνες φτάνουν μέχρι 30.
0: Οι περισσότεροι σε ποια βαθμίδα?
2: Μιλάμε για τους περισσότερους, κύριε Οικονόμου. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι.
1: Εκτιμώ ότι οι περισσότεροι βγάζουν και παραβγάζουν το μήνα. Όμως,
2: όταν
1: όμως και ένας πολίτης.
2: Και λέτε, τι λέτε, κύριε Οικονόμου, τώρα.
4: Οι περισσότεροι βγάζουν και παραβγάζουν το μήνα.
1: Όταν ένας πολίτης δεν βγάζει το μήνα, για μας είναι πρόβλημα αυτό.
2: Η πλειοψηφία.
4: Μα τι λέτε τώρα, η πλειοψηφία είναι.
0: Μήπως αυτή η αίσθηση.
2: Και με τα μεγαλύτερα έξοδα στην ιδιωτική παιδεία και υγεία, ακόμα και σήμερα. Και στην ασφάλεια.
0: Για τον οποίο εμφανίζει μια υποχώρηση η Νέα Δημοκρατία.
5: Η Ελλάδα είναι η χώρα που είναι πρώτη στο αισθάνονται φτωχοί με υπερτετραπλάσια διαφορά από το δεύτερο.
6: Άρα δεν είναι ότι είμαστε φτωχοί, είναι ότι αισθανόμαστε
5: φτωχοί. Τώρα δεν το πιστεύεις ότι υπάρχει?
6: Όχι.
3: Η πλειοψηφία τα βγάζει πέρα, το ακούσατε, όλο το μήνα, βγάζει το μήνα η πλειοψηφία, τις περισσεύουν και λεφτά, δεν ξέρω σε ποια χώρα ζει, αν ζει στην Ελλάδα, δεν ξέρω τι επαφή με τον κόσμο έχει καθημερινή αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω τι ακούμε γενικότερα, αυτό που ακούμε είναι όμως ότι τα κάνουμε όλα καλά. Πάμε και πριν περάσουμε στην μεγάλη κυρία της ενημέρωσης και των διεθνών ειδήσεων, πάμε και σε ένα ηχητικό, είναι από το politik.gr και την κυρία Έλενα Ιατρίδου, τη συνάδελφο, το οποίο αναλύει την πλατφόρμα μας, τη μεγάλη επιτυχία, το πόσο κάνει.
7: Μπράβο στον πρωθυπουργό μας. Όχι, μπράβο. Εγώ σήμερα το πρωί, χάρη στην κυβέρνησή μας, έκανα έξυπνες αγορές. Άνοιξα το ποσό κάνει, είδα τις τιμές και ξεκίνησα πρώτα μασούτι για φέτα. Μετά Lidl για νερά, σκλαβενίδια για μακαρόνια, αλφαβήτα για φακές, My Market για παξιμάδια, μετά ξανά σκλαβενίδι γιατί εκεί ο καφές είχε 23 λεπτά λιγότερο. 2 ευρώ και 12 λεπτά εξοικονόμηση. Δεν νίκησα απλά την ακριβία, την κορόιδεψα κανονικά. Επιτέλους, πολιτισμός, επιτέλους το κράτος έκανε το χρέος του. Δεν έριξε τις τιμές, δεν χτύπησε την εσχροκέρδεια, δεν ακούμπησε το καρτέλ, δεν αύξησε το μισθό, δεν έβαλε τάξη στην αγορά, αλλά έβγαλε πλατφόρμα. Και μάλιστα, όχι καμία πλατφορμίτσα της πλάκας, σχεδόν 500.000 ευρώ μας κόστησε, 458.000 ευρώ, λέει η κυβέρνηση. Επιτελικό κράτος. Αυτό είναι το μεγάλο κόλπο. Η κυβέρνηση δεν σου λέει θα λύσω το πρόβλημα, σου λέει πάρε το εργαλείο και λύσ' το μόνο σου. Και στο τέλος, αν δεν σου φτάνουν τα λεφτά, τα φταίς εσύ. Γιατί δεν έψαξες αρκετά, δεν σύγκρινες αρκετά, δεν έτρεξες αρκετά. Δεν είναι λοιπόν η ακρίβεια, είναι προσωπική σου αποτυχία. Μπράβο λοιπόν. Μπράβο στον πρωθυπουργό μας που κατάφερε να κάνει την πείνα ψηφιακή. Μπράβο που πήρε το άγχος του ταμείου και το έκανε εφαρμογή. Μπράβο που αντί να μειώσει τις τιμές, μας έδωσε τη χαρά να τις κοιτάμε οργανωμένα. Μπράβο που αντί να σπάσει το σύστημα που μας γδέρνει, μας έμαθε να ψάχνουμε ποιος μας γδέρνει 18 λεπτά φθηνότερα. Αλλά το πιο τιμίο όνομα δεν είναι το πόσο κάνει, είναι πόσο θα μας δουλεύετε ακόμη.
3: Το πόσο θα μας δουλεύετε ακόμη όμως δεν είναι τόσο εύρυχο όσο το πόσο κάνει και όλα τα υπόλοιπα μέτρα τα οποία Είπε, πρότεινε για την καταπολέμηση του καρτέλ, κυρία Ιατρίδου. Ούτε αυτά μας κάνουν γιατί δεν μας βολεύουν. Έχουμε Γαλάτια Καζαντζάκη Καρακατσάνη μαζί μας.
8: Επιτέλους μόνοι.
3: Επιτέλους μόνοι, έτσι.
8: Κατάφερες και τον έδιωξες, έτσι.
3: Τι να τον κάνω, τι να τον κάνω.
8: Ήταν μία μόνιμη βαβούρα στα αυτιά μας. Παλεύαμε να μιλήσουμε, δεν μας άφηνε ο άνθρωπος. Ναι, εντάξει. Οπότε θα κυλήσει έτσι ήσυχα η εβδομάδα.
3: Η εβδομάδα θα είναι ήσυχη, δεν θα σας αφήσουμε παραπονεμένους. Ακούς, εντάξει. Έχει πολύ υλικό για σχολιασμό, αλλά ναι.
8: Αλίμονο.
3: Η εβδομάδα, ναι, θα κυλήσει σε αυτούς τους ρυθμούς.
8: Πάρα πολύ ωραία και συγχαρητήρια εκ των προτέρων σου δίνω, Σάβα.
3: Να σε καλά, Γαλατία μου,
8: δεν ξέρω αν είναι κάπου και μας ακούει ο κύριος Λεάνης. Θα του στείλουμε από μακριά τις ευχές μας και μια χαρά ο άνθρωπος να μας αφήσει λίγο ήσυχους, τέλος πάντων.
3: Λοιπόν, να σε καλά.
8: Κοίταξε, οπωσδήποτε...
3: Έχουμε πολύ πράγμα, έχουμε Κιρ Στάρμερ.
8: Έχουμε προσωπική αποτυχία. Εγώ συμφωνώ ότι έχουμε προσωπική αποτυχία με το ηχητικό που έπαιξε πριν και δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε να παλέψουμε αυτή την ακρίβεια, διότι εν τέλει είμαστε λάθος και όσον αφορά και τους επαγγελματικούς μας προσανατολισμούς.
3: Εντάξει,
8: όμως
3: αυτό είναι άλλη
8: κουβέντα. Νέοι δρόμοι ανοίγονται μπροστά μας,
3: ναι.
8: Διότι το νούμερο ένα επάγγελμα αυτή τη στιγμή είναι να κάτσουμε όλοι ομαδικά, ναι, να μάθουμε την τεχνική του ψυκτικού, να μετακομίσουμε στην Ευρώπη.
3: Α, νόμιζα να κάτσουμε όλοι να μάθουμε την τεχνική του πώς το κάνει και να ψάχνουμε όλη μέρα.
8: Όχι, πάει αυτό. Είδες, τα είπαμε ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα με το που ανακοινώθηκε η πλατφόρμα πόσο κάνει.
3: Ναι, λέω, μήπως βρήκες καμία...
8: Το επόμενο βήμα, μήπως μας πούνε και πώς θα το πάρουμε.
3: Λέω, μήπως βρήκες καμία επαγγελματική... καμία επαγγελματική λύση, να ασχολούμαστε όλοι με το πόσο κάνει.
8: Αν μείνεις εδώ, θα πρέπει να είσαι Μητροπολίτης.
3: Ναι,
8: διαφορετικά αρχίζει να μην βγαίνει.
3: Και,
8: τώρα,
3: και θα ασχοληθώ ξανά, ναι, και με αυτά αύριο. Και καλά κάνεις και το λες. Ναι. Θα ασχοληθώ ξανά, ναι, ξανά με αυτά αύριο. Έχω δύο ηχητικά έτοιμα που δεν πρόλαβα να τα παίξω σήμερα. Θα ασχοληθούμε αύριο, θα το αναλύσουμε εις βάθος το θέμα των Μητροπολιτών που μας βρήκε. Ναι, ναι,
8: ναι, αυτό που μας έχει βρει. Αυτό, ναι, το θαύμα, ναι, αυτό, ναι, το θαύμα, ναι, διότι, ναι, πρόκειται για θαύμα. Όταν παίρνεις 100% αύξηση, δεν γίνονται αυτά σε κανέναν άλλον επαγγελματικό κλάδο. Μπράβο τους. Οι επίμονες κερδίζουν.
3: Έτσι,
8: συγκεκριμένων,
3: έτσι,
8: κατηγοριών μόνο, γιατί όλοι επιμένουμε, ναι, βέβαια.
3: Ναι,
8: αλλά
3: ναι.
8: Περιμένουμε δηλαδή να πάρουμε ανάσα με το έκτακτο αυτό το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι τέλος Ιούνιου που έχουν πει ότι θα ληφθεί από 1 εκατομμύριο οικογένειες.
3: Φοβερή ανάσα, έτσι. Δεν το
8: συζητάω. Όσοι δεν το καταλαβαίνουν αυτό, τα έχουμε ξαναπεί, οι άνθρωποι είναι εκτός πραγματικότητας, ζουν σε ένα δικό τους συννεφάκι, μαζί ίσως και ο κοινωνικός τους περίγυρος, και δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι πραγματικά πλέον ο κόσμος περιμένει τέτοιες ανάσες που βέβαια ούτε χάπι δεν το λες,
3: ναι, αυτό,
8: κατά της ακριβίας και της όλης κατάστασης. Λοιπόν, ψυκτική λοιπόν στην
3: ψυκτική
8: Ευρώπη, διότι στην Ευρώπη δεν είχαν την κουλτούρα τώρα σε Γαλλίες, σε Βρετανίες του air condition.
3: Ναι, αλλά τώρα που έρχεται και η επέλαση του καύσωνα θα καταλάβουν... Εδώ,
8: Πόσο χρήσιμοι θα είμαστε εμείς, κατάλαβες.
3: Ακριβώς. Καταρχάς θα καταλάβουν τι περνάμε εμείς κάθε καλοκαίρι.
8: Έχουμε air-condition όμως, ναι, πλέον.
3: Κατά δεύτερον.
8: Δηλαδή, έχει σταματήσει να είναι είδος πολυτελείας.
3: Το air-condition όμως.
8: Το ένα μηχάνημα το έχει.
3: Το air-condition όμως ποιος το βάζει και ποιος το συντηρεί, Γαλατιά μου, η ψυκτική.
8: Άρα... Η ψυκτική, γι' αυτό σου λέω.
3: Άρα, ναι, γεια.
8: Φύγαμε, διότι στη Γαλλία. Ναι, η θερμοκρασία είναι κοντά στους 44 βαθμούς σήμερα.
3: Τους έβλεπα αυτούς σήμερα στο Σικουάνα. Που μέχρι...
8: Πέθανε στο Σικουάνα, ναι.
3: Άμα θυμάσαι τους Ολυμπιακούς Αγώνες...
8: Θυμάμαι, ναι.
3: Ναι, δεν κάναμε το αθλήματα στο Σικουάνα γιατί ήταν βρώμικο, ναι, το νερό, ναι, ναι, ήταν, είχαμε τα θέματα αυτά. Σήμερα
8: είναι
3: σοκαριστικές
8: αυτές οι εικόνες, έτσι, και από Γαλλία Σικουάνα, ναι, και, ναι, από Λονδίνο Τάμεση.
3: Ναι, πραγματικά σοκαριστικές.
8: Ένα γκρι, πρασινογκρι, αρρωστημένο χρώμα.
3: Το νερό.
8: Το νερό, ναι, όπου, ναι, πάνε, ναι, και πέφτουν κατά εκατοντάδες. Ναι, ως προς αυτό τουλάχιστον έχουμε την τύχη Ναι, εφόσον ναι, έχουμε ναι, βενζίνη στο αυτοκίνητο και μπορούμε να βάλουμε βενζίνη στο αυτοκίνητο.
3: Εφόσον να... μας βγαίνει και ο μήνας, εφόσον. Πολλά ναι, εφόσον.
8: Πολλά
3: ναι.
8: εφόσον, να βρούμε ελεύθερη παραλία και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο.
3: Και μην ξαναβάλω τώρα το περσινό ηχητικό του Άρη Πορτοσάλτε για τα ναι. μπάνια του λαού, ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει κάποιους μήνες να δουλεύουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα που είμαστε τουριστική χώρα. Και, ναι. και να παίρνουμε τις άδειές μας εκεί στο 15 Αύγουστο, στο τέλη, ας πούμε, όλοι μαζί.
8: Ναι,
3: γιατί
8: ναι, ναι.
3: Για να εξυπηρετούμε την εστίαση, μην το ξαναβάλω.
8: Τι πας και θυμάσαι τώρα, τι πας και θυμάσαι κι εσύ. Ναι. Το καλό τουλάχιστον είναι αυτό, ότι έχουμε θάλασσα κοντά.
3: Ναι.
8: Οπότε, αν υπάρχει τρόπος μετακίνησης και χρόνος και η διάθεση βεβαίως, πας και κάνεις και μία βουτιά. Δηλαδή, και στον Πειραιά πας. Ναι. Αν είναι να πας στον Τάμεση.
3: Νομίζω όμως ότι κατά κύριο λόγο, Γαλάτιά μου, υπάρχει μόνο η θάλασσα. Λείπουν όλα τα υπόλοιπα.
8: Ναι, εντάξει. Έχουμε πιο καθαρά νερά τουλάχιστον από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Έχουμε και κονδύσιον. Εντάξει, μην τα θέλουμε και όλα δικά μας.
3: Καλά,
8: δηλαδή, κάπου να είμαστε έτσι. Και... Να λέμε τα καλά, να λέμε για την ποιότητα ζωής στην Ελλάδα.
3: Και βοηθάει, πράγματα, και, βοηθάει και τον ελληνικό τουρισμό όλο αυτό, θα πω εγώ. Γιατί όταν πηγαίνει ο άλλος και βουτάει στον Τάμεση και στο Σικουάνα και μετά έρχεται στη Χαλκιδική.
8: Θέμα είναι παράδεισος. Έτσι κι αλλιώς είναι παράδεισος.
3: Αλλά πόσο μάλλον αν έχεις και το μέτρο σύγκρισης. Ακριβώς. Έχεις να μας πεις για Κιρ Στάρμερ.
8: Κύρ Στάρμερ, πάει ο Κύρ Στάρμερ, παραιτήθηκε, μας τα είχε ήδη πει βέβαια.
3: Ναι.
8: Ο μέγιστος, ο απόλυτος, ο κορυφαίος ηγέτης όλων των εποχών.
3: Ο πορτοκαλί μας, ναι.
8: Που δεν έχει ξαναγίνει ούτε αυτό, έτσι.
3: Νομίζω ναι, ζούμε στον αστερισμό των πρωτοπόρων και των πρωτότυπων.
8: Να προαναγγέλει ότι θα παραιτηθεί. Πότε θα παραιτηθεί μάλλον ο πρωθυπουργός μιας άλλης χώρας.
3: Το είδαμε και αυτό.
8: Δηλαδή να βγάζει την είδηση ηγέτης άλλης χώρας. Πριν βγει η είδηση μέσα από την ίδια τη χώρα.
3: Και όχι απλό οποιοδήποτε ηγέτης άλλης χώρας που πήρε κάτι το αυτή του, ας πούμε, τυχαία. Είναι και ο συγκεκριμένος ηγέτης της συγκεκριμένης χώρας, θα πω εγώ.
8: Ναι.
3: Είχαμε πει καιρό για τον Κύρ, δεν μας έκανε τα χατήρια. Και αυτά πληρώνονται, φίλε μου, κύρ. Να τα ακούνε και εδώ οι τοπικοί, κύρ. Έτσι.
8: Να τα ακούνε και εδώ οι τοπικοί. Κοίταξε, μπαίνουμε τώρα στον αστερισμό. Κάτσε, πώς λέγεται ο κύριος Άντι. Περίμενε.
3: Α, τον είδα.
8: Γιατί έχασα τον... Το είχα μπροστά μου.
3: Άντι Μπέρναμ. Ο Άντι Μπέρναμ.
8: Μπράβο, μου θύμιζε τον Μπέκαμ.
3: Δοκάρι.
8: Μου θύμιζε τον Μπέκαμ, ο οποίος εντάξει, φαίνεται ότι αυτός θα αναλάβει τα ίνια. Νομίζω έθεσε ήδη υποψηφιότητα. Οι αλλαγές θα γίνουν από φθινόπωρο, από Σεπτέμβριο στη Βρετανία.
3: Ναι.
8: Θεωρείται πιο αριστερός. Κάτι τέτοιο διάβαζα, προέρχεται από μια αριστερή οικογένεια.
9: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
12: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Φιεράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
4: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
6: See if you can spot this one.

Thank you.

φέτος. Δεν το έχω ξαναπεί ποτέ. Εγώ το έχω ξαναπεί ποτέ. Εκείνος όμως το έχει ξαναπεί. Θα ήθελα πολύ να γίνει έτσι μια εισβολή στη σκηνή. Να εισβάλλει κάποιος τύπος, ρε παιδί μου. Και να γίνει λίγο χαμός εδώ πέρα. Αυτό είναι νόησο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Radio Rumeli News. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
6: Radio Rumeli News, για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Σούπα κρατήσου και φτάνουμε. Μέρες το χρόνο μας χάναμε. Θέλω την πόλη μαζί μου. Θέλω να δει πως αισθάνομαι. Σούπα κρατήσου και φτάνουμε. Φωνάζαν δεν θα το κάνουμε. Τώρα οι δικοί μου το ξέρουνε.
1: Ένα!

Σου πα κρατήσου και φτάνουμε. Μέρες το χρόνο μας χάναμε. Θέλω την πόλη μαζί μου. Θέλω να δει πως αισθάνομαι. Σου πα κρατήσου και φτάνουμε. Φωνάζαν δεν θα το κάνουμε. Τώρα οι δικοί μου το ξέρουνε.

0: Ράδιο Ρουμελί News.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Ρουμελί News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Αύριο ενσωματώνεται στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα 9 Κυπένια και 30 Τσάπρας που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα. Μοιραλιστικά χαρακτήρισε τα σενάρια μεταγραφής του Τουμπά σε ρωσική ομάδα ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ Στέφαν Ντεφράι για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού την επόμενη Δευτέρα θα δώσει το παρόν ο Νταβίτ Κάρμο. 2 με 3 μεταγραφές αναμένεται να κάνουν οι Ερυθρόλευκοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ανέβασε τις απαιτήσεις στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον 22χρονο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς ή Σάντεφιόρντ. Στα ραντάρ βρίσκεται η περίπτωση του 31 ετών Ντομίνγκο Στουάρτε που έμεινε ελεύθερος από τη Χετάφε. Εφόσον δεν προχωρήσει η περίπτωση του Σουηδού Στόπερ. Την απάντηση της Λουντογκόρετς για τον Στάνιτς περιμένουν οι Πειραιώτες. Όταν ένα σύλλογο αυτού του επίπεδου καλεί, δεν υπάρχουν πολλά να σκεφτείς. Η παρουσία του Μεντιλίμπαρ κάνει τα πάντα πιο εύκολα, επισήμανε σε ισπανικό μέσο ο Παμπλο Μαφέο. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Τζέσκα για την απόκτηση του 29χρονου χαφ Δημήτρη Μπαρίνοφ σύμφωνα με το Σαμπιονά. Αγκάθι αποτελεί το γεγονός ότι δεν μπορεί ομάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσει ρωσική ομάδα σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA. Εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση του Αλέσιο Λύση από το ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος coach θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με τους ασπρόμαυρους και στις 7 θα γίνει η πρώτη συνάντηση με τους παίκτες. Για 3 κεντρικούς αμυντικούς ψάχνονται οι Θεσσαλονικείς. Στα ραντάρ της ομάδας Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο μέσος του Αρλεμεσού Χαραλάμπος Χαραλάμπους. Σε προχωρημένες επαφές για την απόκτηση του 31χρονου χαφ της Βαλένθια Μπαπτίστ Σαντα Μαρία βρίσκεται ο ΠΑΟΚ καθώς δεν υπολογίζεται από τις νυχτερίδες όπως αναφέρει η Ισπανική ΑΣ. Σήμερες πολλά για μένα. Είσαι από εκείνους που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Το μήνυμα του Σουαλιό Μεϊτέ στα social media για το Ρασβάν Λουτσέσκου. Άδεια συμμετοχή σε την επόμενη σεζόν της Super League πήρε η Καλαμάτα καθώς κέρδισε την έφεση στο δεύτερο βάθμιο όργανο του ΣΕΠΟ. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Φράκνιλ Κίνα, όπως ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι. Το να φοράω αυτή τη φανέλα, να εκπροσωπώ αυτό το σύλλογο και να μπαίνω στο γήπεδο για αυτόν τον οργανισμό ήταν τιμή μου. Με κάνετε να νιώσω σαν στο σπίτι μου. Ήταν το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Φουσταφαφάλ. Από αύριο αρχίζει η διάθεση των εισιτηριών διαρκείας στο Ατρομήτου για τη σεζόν 2026-27, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Περιστερίου. Στο σημερινό πρόγραμμα η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ στις 8 Αργεντινή-Αυστρία, στις 11 Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 Ιορδανία-Αλγερία. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
3: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
4: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.ελλάδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους. 6 λεπτά μετά τις 6, καλώς ήρθατε εδώ στο 943 Intervet & Sports. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Σήμερα είναι Δευτέρα, 22 Ιουνίου του 2026. Sports On Air Live μέχρι και τις 8. Θα είμαστε παρέα με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ο Σάκης Μπουσδόνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, ο Νίκος Κατσάτσος είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή, στην οργάνωση της παραγωγής είναι η Εφη.

0: Πάμε τώρα να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Είναι δύο. Το Viber του σταθμού. Α, να μας πει ο Γιώργος, να φωνάξουμε τον Γιώργο. Θανάση. Καλά, ξέρω. Έλωρος είναι ο Γιώργος αμέσως. Θα έρθει στον Γιώργο. Έλα λίγο μέσα, σε παρακαλώ, να μας πει το Viber του σταθμού. Ήρθε, ετοιμάστηκε, έβαλε τα ακουστικά και πάμε να ακούσουμε το Viber του σταθμού από τον Γιώργο Χελάκη. Γιώργο.
1: Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας αχρεωστήτως στο Viber του σταθμού 6939-943-943.
0: Άλλη μία. Έλα, Γιώργο, άλλη μία. Για ξανά πάμε.
1: 6939-943-943.
0: Και όλο αυτό, Γιώργο, είναι.
1: Αχρεωστήτως.
0: Πώς?
1: Αχρεωστήτως.
0: Μάλιστα. Αυτός, φίλες και φίλοι, είναι ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας που μας είπε ο Γιώργος Χελάκης. Είναι το Viber του σταθμού. 6-9-39-9-43-9-43, λέω κι εγώ. Άλλη μια φορά, το λέω μάλλον. Ο δεύτερος τρόπος. 6-98-45-21-8-21. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8.

Λοιπόν, από ό,τι βλέπω έχει αρκετά θεματάκια για σήμερα. Εποχή ο Μπράντοβιτς, νούμερο 2 για δεύτερη φορά στον Παναθηναϊκό. Παρουσιάστηκε σήμερα το μεσημέρι από τον κύριο Γιαννακόπουλο με αρκετό κόσμο στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, οι Ιταλοί λένε ότι ο Ντεφράη είπε το ναι και έρχεται σήμερα στην Αθήνα να τελειώσει η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος το πρωί πέταξε για την Ολλανδία και αύριο θα ενσωματωθούν εκεί Τσάπρας και Πένια.

από ό,τι φαίνεται ο Κάρμο θα είναι στην πρώτη του Ολυμπιακού. Ενώ από ό,τι είδα ο φίλος μας ο Ροντινέη πίνει φρεντάκι παρέα με τον Φορτούνη που, για μαντέψτε, στα Τρίκαλα.

Θα δούμε αν θα είναι εβδομάδα εξελίξεων στα μεταγραφικά της ΑΕΚ. Υπάρχει ένα σενάριο από τη Ρωσία που λέγεται τον Μπαρίνοφ και ότι είναι σε επαφές η ομάδα της Ένωσης. Θα δούμε, θα μας το πει αργότερο ο Λάκης Κονιτζιώτης. Επίσημα τώρα στον ΠΑΟΚ νέος προπονητής είναι ο Λύση. Τέλος εποχής για τον Λουτσέσκο εδώ και κάποιες μέρες. Νέος προπονητής του ΠΑΟΚ και επίσημα λοιπόν ο Αλέσιο Λύση. Ανακοινώθηκε πριν από

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους, σε εσάς και στους ακροατές του 943 Τερβέτεν Sports. Καλή συνέχεια και καλή εκπομπή, μας λέει η φίλη μας η Γεωργία. Καλησπέρα Σάκη, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα και σε όλο το team εκεί και σε όλο τον κόσμο. Ρεπορτάζ και σχόλια με πολύ ενδιαφέρον και σήμερα από τους εκλεκτούς reporters. Αναμένω να τα ακούσω όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ, μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου, Βίκη.

Να χαιρετήσω και τα κορίτσια εκεί στην παραλία, κάπου στο Μεγάλο Πεύκο, αν δεν κάνω λάθος. Στην καλησπέρα μου στην Τίνα και στην Νίκη. Καλησπέρα, καλό απόγευμα μάλλον και στην Κύπρο, στο φίλο το Θέμη, και μας ακούτε μέσα από το Super Sport FM 104.

0: Λοιπόν, ξεκίνημα με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα πάμε να μάθουμε όλα τα τελευταία νέα από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου.
1: 9.43. Intervetten Sports.
0: Έχουμε και φρέσκα. Καλή εβδομάδα και καλό απόγευμα, Παναγιώτη.
2: Καλή ποδοσφαιρική χρονιά, Στέκη.
0: Ωραίος. Γιατί το λες αυτό? Ξεκίνησε επίσημα.
2: Σήμερα ο ΠΑΟΚ προετοιμασία, βεβαίως.
0: Α, ναι.
2: Και λίγο, σε 15 λεπτά ξεκινάει ο ΠΑΟΚ προετοιμασία.
0: Σωστό, σωστό αυτό, ναι. Και ξεκινάει με νέο προπονητή, φίλε.
2: Και ξεκινάει με νέο προπονητή, τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος έφτασε χθες στη Θεσσαλονίκη και σε λίγη ώρα, μάλλον και σε λίγη ώρα, τώρα πρέπει να είναι ήδη στη Νέα Μεσήμβρια και να γνωρίζει την περιοχή. Τα αποδυτήρια, τις εγκαταστάσεις, τον τόπο που για τα επόμενα 2 χρόνια θα είναι το αθλητικό του σπίτι.
0: Όλα στο τσάκ έγιναν πάντως, έτσι, λίγο πριν την προετοιμασία.
2: Έγιναν στο φτερό, ναι, πάρα πολύ γρήγορα. Χθες το βράδυ έφτασε ο Λύσης στη Θεσσαλονίκη μαζί με την οικογένειά του για να αποφύγει τα πηγενέλα με την Ιταλία, προσωπικά αντικείμενα κτλ. Ήρθε για μόνιμη εγκατάσταση. Θα ξεκινήσει τη δουλειά από σήμερα, ουσιαστικά τη γνωριμία με τους παίκτες και από αύριο την προπόνηση για το χτίσιμο του νέου ΠΑΟΚ μετά
3: News.
2: Μάζεψε τα προσωπικά του αντικείμενα και χαιρέτησε και όσους υπαλλήλους υπήρχαν στις εγκαταστάσεις για τελευταία φορά. Ο Λουτσέσκο, ο οποίος μετά από 5-7 χρόνια και 7 συνολικά στον πάγκο του ΠΑΟΚ, αποχαιρετά και λέγεται ότι πιέζεται πάρα πολύ από τους Καταριανούς για να υπογράψει την Al-Sadd, διότι τα λεφτά είναι πολλά. Αλλά αυτός θέλει να ξεκουραστεί στην πρώτη φάση. Τώρα, το τι θα κάνει, δικαίωμά του είναι και επιλογή του είναι. Πάντως, από τον ΠΑΟΚ, εδώ και λίγα 24 ώρα, δεν ανήκει στο δυναμικό του.
0: Πριν λίγο από ό,τι είδα, ανακοινώθηκε ο νέος πάντως προπονητής.
2: Ανακοινώθηκε, πολύ ωραία. Άρα λοιπόν και επίσημα λύση στον ΠΑΟΚ.
0: Γύρω στο ξεκίνημα της εκπομπής ανακοινώθηκε.
2: Ωραία,
0: είναι
2: ωραία.
0: Η νέα εποχή λοιπόν, να δούμε. Είναι νέος.
2: Ο Λύση, ο οποίος υπέγραψε το μεσημέρι για 2 χρόνια. Απέμενε αυτή η τυπική ανακοίνωση που, όπως μας λες τώρα, βγήκε
0: πριν από 10 λεπτά περίπου.
2: Άρα λοιπόν και επίσημα πλέον ο Λύση είναι προπονητής στον ΠΑΟΚ. Ήταν τυπική ανακοίνωση. Βγήκε. Ο Λύση, επαναλαμβάνω, είναι τώρα στη μεσήμβρια και στις 6.30, σε 10 λεπτά δηλαδή, θα ξεκινήσει την προπόνηση, εάν γίνει κάποια προπόνηση, τέλος πάντων, ό,τι γίνει στη μεσήμβρια, σε αυτή την πρώτη συνάντηση.
0: Και να δούμε και το επιτελείο του στην πορεία, αν θα υπάρχει κάποιος από τον ΠΑΟΚ.
2: Θα υπάρχει ο κύριος Τσιαπακίδης από τον ΠΑΟΚ, ο προπονητής της ΚΑΠΑ19, και θα φέρει μαζί του και 3 συνεργάτες. Οι 2 βρίσκονται ήδη εδώ, Ιταλοί, και άλλος ένας που αναμένεται, διότι έχει το δικό του team, όπως το είχε και στην Οσασούνα που ήταν προπονητής. Κινείται με το δικό του team και φυσιολογικό είναι αυτό. Κάθε προπονητής που σέβεται τον εαυτό του φέρνει μαζί του και τους συνεργάτες του με τους οποίους έχει καθημερινή επικοινωνία. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ του βάζει δίπλα και τον κύριο Τσιαπακίδη, του βάζει Βιερίνια και Μάτος. Δεν γίνεται.
0: Εντάξει,
2: να...
0: λογικό είναι αυτό.
2: Εντάξει, ναι.
0: Λογικός. Και φυσικά πρέπει να τρέξουν και τις μεταγραφές. Είδα ένα όνομα, Ελουστόντο, αν διάβασα καλά.
2: Αυτός είναι ένα στόπερ ο οποίος έπαιξε για όλη του την ζωή στη Σοσιεδάδ. Αποδεσμεύτηκε και πλέον ψάχνει τον επόμενο σταθμό, πολύ πιθανό να είναι ο ΠΑΟΚ, για τον οποίο υπάρχουν πάρα πολύ καλές συστάσεις για τον Ελουστόντο. Δεν αποκλείεται λοιπόν να προχωρήσει αυτή η μεταγραφή, όπως θα προχωρήσουν πλέον και άλλα ζητήματα από εδώ και πέρα, διότι έγινε μία σύσκεψη χθες το βράδυ με το που ήρθε ο Λύση με Βιερίνια και Μάτος. Άλλη μία σύσκεψη έγινε το πρωί επίσης με αυτό το τρίο, με αποκλειστικό περιεχόμενο τα μεταγραφικά. Τι θα γίνει δηλαδή από εδώ και πέρα, πρέπει να τρέξει ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να καλύψει κενά. Από αυτή την πρώτη συγκέντρωση, θα σου πω, απουσιάζουν ο Μπάμπα με τον Σάντεθ, οι οποίοι είναι στο Μουντιάλ. Λείπουν επίσης ο Ζίφκοβιτς με τον Ζαφίρι, που πήραν έξτρα ημέρες άδεια. Την είχαν συμφωνήσει από πριν με τον Λουτσέσκο.
0: Εντάξει, λογικό είναι αυτό.
2: Και πλέον προχωράμε και το μεταγραφικό σχεδιασμό. Θυμίζω, ο ΠΑΟΚ πάει Πτολεμαΐδα σε μια εβδομάδα και μετά στο καπάκι Ολλανδία, για να χτίσει εκεί με κάποια φιλικά παιχνίδια την ομάδα της επόμενης περίοδου. Δεν έχει και πολύ χρόνο μπροστά του.
0: Όχι, και βλέπεις τώρα με το που ήρθε ο προπονητής βγαίνουν και ονόματα. Είδα, διάβασα, ας πούμε, για τον Σάντα Μαρία που έπαιζε στη Βαλένθια.
2: Για τον Σάντα Μαρία φαίνεται πως ναυαγεί.
0: Α, ναυαγεί. Και για τον Χαραλάμπους από τον Άρη Λεμεσού. Επίσης,
2: τώρα
0: δηλαδή,
2: θα ακουστούν πάρα πολλά.
0: Αυτό πήγα να πω. Τώρα, φίλε, ναι, τώρα που έχει και προπονητή.
2: Τώρα ανοίγει το παράθυρο που λέμε για τις μεταγραφές και επίσημα.
0: Και αν δούμε τι θα γίνει και με τον Γιαννούλη, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που...
2: Με τον Γιαννούλη υπήρξε μια θυμολογία ότι επανήλθε ο ΠΑΟΚ, ότι επαναπροσέγγισαν τον παίκτη οι άνθρωποι και της ομάδας του, της Augsburg, μήπως τυχόν μπορέσει να ανεβάσει την προσφορά ο ΠΑΟΚ. Είναι σε εξέλιξη και αυτό το παιχνίδι. Θα το δούμε και αυτό μέσα στο μήνα. Νομίζω 23 Ιουλίου ο ΠΑΟΚ έχει παιχνίδι ευρωπαϊκό και πρέπει ό,τι είναι να κάνει να το κάνει γρήγορα για να παρουσιαστεί δυνατό σε αυτά τα παιχνίδια που είναι κρίσιμα.
0: Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα. Δεν ξέρω, δεν βλέπω κάτι άλλο από τον ΠΑΟΚ. Άρης, Ηρακλής, υπάρχει κάτι?
2: Στον Άρη έχουμε μία μαύρη λίστα από τον Γρηγορίου. Παρέδωσε τους παίκτες που δεν υπολογίζει. Βέβαια, αυτή είναι και συνεργασία με τη διοίκηση. Ας πούμε, ο Αλφαρελά δεν τον ήθελε η διοίκηση. Διότι έκανε προσφυγή και τελειώνει από τον Άρη. Ο Γαλανόπουλος είναι ένας παίκτης που δεν τον θέλει ο Γρηγορίου. Επίσης ο Μπουσαΐντ, ένας ακόμη παίκτης που δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου. Αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές και ο Μάικιτς ο τερματοφύλακας. Αυτοί οι τέσσερις που δεν υπολογίζονται. Έχει δώσει εντολή ο Γρηγορίου, δεν τους θέλει αυτούς στην ομάδα.
0: Με τον DND έχει γίνει η πώληση.
2: Με τον DND τελειώνει η ιστορία σήμερα, αύριο. Και εφόσον τελειώσουν αυτά τα τυπικά ζητήματα, θα υπάρξουν και τα χρήματα, εισρωή των χρημάτων από τη Σαουδική Αραβία, τα 3,5-7 εκατομμύρια, με τα οποία θα κινηθεί ο Άρης σε μεταγραφικό επίπεδο. Ναι. Χρήματα πάρα πολύ σημαντικά. Ουσιαστικά με αυτά θα κάνει την ομάδα της νέας περίοδου. Συν το τηλεοπτικό συμβόλαιο, συν τα διαρκείας που κυκλοφορούν από σήμερα. Και βέβαια δεν αναμένεται να έχουν μεγάλη κίνηση. Ο Άρης δεν έχει κάνει τίποτα. Ο κόσμος περιμένει κινήσεις για να πάρει διαρκείας. Και μέχρι αυτή την ώρα ο Άρης είναι στο μηδέν.
0: Με το Σαμόρα τι γίνεται, φίλε?
2: Με το Σαμόρα περιμένουμε να δούμε τι θα πει η Βιζέου, η ομάδα του από την Πορτογαλία, αν θα τον αγοράσει τελικά ή όχι. Εάν ενεργοποιήσει τη ρήτρα, ο Άρης θα πάρει 300.000 ευρώ. Περιμένει χρήματα και από εκεί δηλαδή.
0: Μάλιστα. Εκεί δεν ακούγονται ονόματα από ό,τι βλέπω, έτσι, όπως ο ΠΑΟΚ.
2: Το θέμα στέκει μου, το έχουμε πει και άλλη φορά. Δεν είναι το θέμα τι ακούγεται, διότι προτάσεις από μάνατζερ δεν φτάνουν καθημερινά στα γραφεία. Να αρχίσουμε να λέμε ονόματα λοιπόν τότε, κάθε μέρα εδώ. Να παίξουμε το παιχνίδι του μάνατζερ. Το
0: θέμα όχι,
2: είναι
0: όχι,
2: πιο πραγματικά είναι το ενδιαφέρον.
0: Σωστό,
2: που υπάρχει.
0: Σωστό είναι αυτό, ναι.
2: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Γιατί έρχονται καθημερινά προτάσεις στα γραφεία εκατοντάδες για ποδοσφαιριστές. Κάθε καρυδιά σκαρίδι. Να αρχίσουμε δηλαδή να τα λέμε τώρα όλα αυτά.
0: Όχι, όχι, είναι τα μανατζερικά παιχνίδια που λέμε.
2: Ναι.
0: Ο Ηρακλής θα
2: πέρασε καλύτερα από μένα.
0: Ο Άρης νομίζω δεν έχει κάτι άλλο προς το παρόν. Να πάμε και στον Ηρακλή.
2: Στον Ηρακλή ανακοινώθηκε το επίσημο πρόγραμμα των φιλικών αγώνων που θα δώσει στην Ιταλία. Παιχνίδια με την Κρεμονέζε, αν θυμάμαι καλά, με την Πάρμα, με την Ελλάς Βερόνα.
0: Καλά τα θυμάσαι.
2: Τώρα αν μου διαφεύγουν άλλα δύο.
0: Λοιπόν, Μπολόνια 25 Ιουλίου, να σε βοηθήσω. 29
2: ναι.
0: Ιουλίου την Παλέρμο.
2: Ναι, 4,
0: ή 2 Αυγούστου είτε Βερόνα είτε Πάρμα. Και 6 Αυγούστου Κρεμονέζε.
2: Αυτά τα τέσσερα παιχνίδια. Σε τέσσερις ημερομηνίες ο Ηρακλής θα δώσει στον Μπολζάνο αυτά τα φιλικά παιχνίδια. Και περιμένει από εκεί μετά να δει τι ψάρια θα πιάσει ο Κόντις στην Ισπανία από παίκτες. Περιμένει την απάντηση του Ινσίνια. Πολύ σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Που τον μαρκάρει στενά ο προπονητής του Ηρακλή για να μπορέσει να τον δει στα και ανώλευκα. Και περιμένουμε την επίσημη έναρξη, την ημερομηνία της προετοιμασίας για να μπει και ο Ηρακλής σιγά σιγά σε αγωνιστικό ρυθμό. Αλλά αργεί ακόμα βέβαια σε σχέση με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, εντάξει, ο ΠΑΟΚ λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.
2: Λόγω των ευρωπαϊκών, ναι, ακριβώς.
0: Ακριβώς. Μπασκετικά έχουμε τίποτα?
2: Μπασκετικά, Σάκη, κινούνται οι ομάδες. Ειδικά στον Άρη είχαμε αυτή την απόκτηση του Μόργαν χθες που ανακοινώθηκε. Mm-hmm. Και ο ΠΑΟΚ κινείται. Νομίζω ότι θα έχουμε να λέμε πολλά για τους δύο Ιωνίους της Θεσσαλονίκης το επόμενο διάστημα, καθώς δυναμώνουν και όταν θα ξεκινήσει και η προετοιμασία.
0: Και είδαμε, μάθαμε και τους συνεργάτες του Βασίλη Σπανούλη, Ηλίας Κατζούρης, Κώστας Καραλαμπίδης, Κώστας Ηλιάδης και ο φυσιογραφητής
2: Ατώλης Καρατάς. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τους τον ακολουθούν παντού.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει εμπιστοσύνη και καλή συνεργασία, φαντάζομαι.
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Νομίζω τα καλύψαμε, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αυτά, Σάκη μου, να σε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Επίσης, καλή εβδομάδα στον Παναγιώτη Στεφάνου. Ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ των ομάδων της Θεσσαλονίκης.
1: 943 Intervention Sports.

Είμαστε 23 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, εδώ στο 943 Τερβέτεν Sports. Για το Μουντιάλ στις 8 έχουμε το μάτς της Αργεντινής με την Αυστρία, ενώ έχουμε και δύο τελικά. Νωρίτερα σήμερα Ουρουγουάη, πράσινο κροτήρι 2-2, και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος

Πριν περίπου μία ωρίτσα, ο Εραστέχνης Παναθηναϊκός ανακοίνωσε για την ομάδα βόλεϊ γυναικών και την ενίσχυσή της για τη νέα σεζόν την Γκαμπριέλα Ορβόσοβα. Είναι η νέα διαγώνιας του Τριφυλιού, η οποία δήλωσε ότι ανυπομονεί να φορέσει τη φανέλα με το τριφύλι στο στήθος.

Επίσης να σας πω, θα τα πούμε και με τον Κώστα Μαθράκη, ότι από ό,τι διάβασα πέρασαν τα σχέδια από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πειραιά για τον νέο Γεώργιο Καραϊσκάκης. Είναι το πρώτο βήμα και η χωρητικότητά του θα είναι πάνω από 50.000 θέσεις.

Καλησπέρα να πω ή καλό απόγευμα στο φίλο τον Παντελή, όπως θέλει ο φίλος, ο Παντελής από το Ήλιον. Επίσης στο Ήλιον να πω καλό απόγευμα στο φίλο τον Βασίλη και στην Εύη.

πάμε σιγά σιγά, θα πάμε μάλλον σε λίγο στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Τερβέτε Sports, θα επιστρέψουμε με όλα τα διεθνή με Μάνο Σταραμόπουλο.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα.
4: Πάρτε του το μικρό.

0: καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύχητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι.
7: Πληρούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Η ώρα είναι 6:30.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι, ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
14: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
13: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
14: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
13: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
14: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
13: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
15: Ακούτε Radio Rumeli News.

32 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Είμαστε στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής Sports On Air Live μέχρι και τις 8, εδώ στο 943 Τριβέτε Sports. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική υποστήριξη, στην οργάνωση της παραγωγής είναι η Έφη. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Και ο δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8.

Καλησπέρα, Σάκη. Καλή εβδομάδα και καλό απόγευμα Δευτέρα, μας λέει η φίλη μας η Ματούλα. Χρόνια πολλά, Ευσέβιος, Ζήνωνος και Ζήνα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Γεια σου, Τριαντάφυλλε. Θεωρώ, λέει ο Τριαντάφυλλος, ότι οι μεταγραφές του Ολυμπιακού καθυστερούν. Ο λόγος είναι ότι ο Κοβάσεβιτς κάτι παίζεται πάντως. Θα μας τα πει ο Κώστας Αμαθράκης πιο μετά. Καλέ μου φίλε, Τριαντάφυλλε. Σάκη λέει, με τρέλανε σε χρεωστήτος με το χελάκι. Ναι, ρε φίλε, χρεωστήτος είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Έλουρος πάντως. Όταν του ζητάω, τρέχει, μπαίνει και μας τα λέει. Καλησπέρα στον 943 Ιντερβέτ Σπορτ, στο σταθμό που μας ενώνει και σε όλους τους ακροατές μας λέει φίλοι μας είναι και από τη Λευκάδα. Καλησπέρα και σε σένα Σάκη, καλή εβδομάδα σε όλους. Και σήμερα σας ακούμε συντονισμένοι και είμαστε στην παραλία. Καλό μουσικό και αθλητικό διόρο και μας στέλνεις μια πολύ όμορφη φωτογραφία από παραλία εκεί της Λευκάδας. Γεια σου Νίκη, καλά να περνάς εκεί. Εκεί λίγο πριν πάμε στις διαφημίσεις, ο φίλος ο Σωτήρης, φοβερό κομμάτι λέει, και νομίζω ότι βλέπω τη σειρά Κόκκινος Κύκλος. Γιατί όχι, τι θυμήθηκες ρε φίλε.

0: Και τώρα, φίλες και φίλοι, πάμε έτσι να κάνουμε την καθιερωμένη βόλτα μας σε όλα τα διεθνή με τον Μάνο Σαραμόπουλο.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου, Μάνο. Καλή εβδομάδα. Καλό απόγευμα, φίλε.
2: Επίσης, Σάγκη, σε εσένα και στους ακροατές του 943 Intervetten Sports.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε?
2: Να ξεκινήσω από τις 10 μεγαλύτερες απογοητεύσεις σε τελικές φάσεις παγκοσμίων κυπέλων.
0: Όπα, δηλαδή.
2: Δηλαδή, έχουμε την πόσο κοστίζει κάθε εθνική ομάδα και πότε αποκλείστηκε, σε ποια φάση. Κατά βάση στην πρώτη φάση.
0: Ενδιαφέρον αυτό, για πάμε.
2: Ναι. Ξεκινάμε με την Γερμανία το 2018 που είχε αποκλειστεί στην πρώτη φάση και η ομάδα της τότε κόστιζε 1,19 δις. Καταλαβαίνει κανένας. 1,190 δις. Δεύτερη, επίσης εθνική Γερμανία στο 22, 1,140 δις τότε. Πάμε εθνική Ισπανία στο 2014, 817 δις. Πάμε μετά στην εθνική Βελγίου το 22, 659 δις. 2014 εθνική Ιταλίας 545 δις. 2012 εθνική Ουρουγουάης 532. Εθνική Γαλλίας 2010 475 δις. Εθνική Αγγλίας 2014, πρώτη φάση όλα αυτή έβγαιναν έξω έτσι, 475 δις. Τώρα φέτος εθνική Τουρκίας 474 δις έχει αποκλειστεί έτσι. Μετά εθνική Ιταλίας το 2010 447. Αυτές είναι οι πιο μεγάλες ομάδες που έχουν αποκλειστεί, οι 10 μάλλον μεγαλύτερες απογοητεύσεις. Τώρα,
0: ηθικό δίδαγμα, φίλε. Δεν παίζουν τα εκατομμύρια ποτέ, αλλά οι παίχτες παίζουν.
2: Ακριβώς. Σωστό. Τώρα, πάμε να δούμε, επειδή σκόραρε και ο Γιαμάλ, τους 8 πιο μικρούς, πιο νεότερους ποδοσφαιριστές που έχουν σκοράρει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Πρώτος πάντα ο Πελέ, 17 ετών, 239 ημερών το 1958 στα γήπεδα της Σουηδίας. Μετά πάμε στο Μεξικανό Μανουέλ Ρόσα Σάντσες, 18 χρονών, 934 ημερών. Ο Ισπανός Γκάβι, 18 χρονών, 110 ημερών. Ο Ιμπραχήμ Μπαγιέ, 18 χρονών, 143 ημερών. Ο Μάικ Λόουεν, 18 χρονών, 190 ημερών. Ο Νικολάι Κόβατς, Ουγγρορουμάνος, 18 χρονών, 497 ημερών. Ο Ρώσος Δημήτρης Ιτσεφ, 18 χρονών, 213 ημερών. Και ο Λαμίν Γιαμάλ, 18 χρονών, 343 ημερών. Τώρα πρέπει να πούμε ότι στα πρώτα 36 παιχνίδια έτσι στη φάση, την πρώτη φάση ουσιαστικά, η πληρότητα έχει ανέλθει 99,54% στα γήπεδα. Έχουν παρακολουθεί στους αγώνες διαζώσεις 2.307.947 θεατές, του τέστην 64.160 άνθρωποι σε κάθε παιχνίδι. Να δούμε και ποιοι είναι οι πιο ακριβοπληρωμένοι ομοσπονδιακοί προπονητές. Μακράν ο Κάρλο Αντσελότη, Εθνική Βραζιλίας, 10 εκατομμύρια το χρόνο. Δεύτερος ο Γερμανός Τούχελ της Εθνικής Αγγλίας βεβαίως με 5,8 εκατομμύρια. Τρίτος ο Αργεντινός Ποτσετίνα της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών με 5 εκατομμύρια. Ακολουθεί ο Γερμανός Γιούλιαν Νάγκελσμαν της Γερμανίας, 4,8 εκατομμύρια. Πάμε μετά στον Ισπανό Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, Εθνική Πορτογαλίας, 4 εκατομμύρια. Ο προπονητής της Εθνικής Γαλλίας, ο Γάλλος Didier Deschamps, 3,8. Ο Μαρσέλο Μπιέλσα, ο Αργεντινός της Ουρουγουάης, 3,5 εκατομμύρια. Ο Ολλανδός Ρόναλντ Κούμαν, τον Οράνιε, 3 εκατομμύρια. Ο Αμερικανός Τζέσε Μάρς, του προπονητής του Καναδά, 2,5. Μαζί του Χαβιέ Αγκύρε του Μεξικού με 2,5. Και επίσης με 2,5 ο προπονητής Παραγουάης, ο Γκουστάβο Αλφαρό. Επίσης σήμερα πρέπει να πούμε ότι έγιναν οι εκλογές στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας. Όπως είχαμε επισημάνει, το φαβορί, το αδιαφιλονίκη ήταν ο Τζιοβάνι Μαλαγκό, πρώην πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής Ιταλίας, 67χρονο Μαλαγκό, πήρε 68,58% έναντι 29,17% του αντιπάλου του που ήταν ο Τζιανκάρλο Αμπέτε, άλλοτε πρόεδρος Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, και τώρα δείχνουν ότι ο Μαλαγκό σήμερα θα, σύντομα θα ανακοινώσει και το νέο προπονητή της Εθνικής Ιταλίας, που θα είναι ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο οποίος έφυγε από την Καταργανή Αλ Σαντ. Η τελευταία πιέζει τον Ρασβάν Λουτσέσκου να πάει να λάβει το τιμόνι της, θα δούμε. Επίσης πρέπει να πούμε ότι τραυματίστηκε σοβαρά στο αριστερό στράγαλο ο στόπερ της Εθνικής Γερμανίας και της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο Σλότεμπεργκ. Άρα δεν θα μπορέσει ο 26χρονος ποδοσφαιριστής να αγωνιστεί άλλο στο παγκόσμιο κύπελο. Επίσης έχουμε ένα θέμα με το Ραφίνια, όπου βγαίνει ένας παλιός ποδοσφαιριστής συμπαίκτης, τον ήξερε ο Βαμπέτα, και λέει πρέπει να πάει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στη Σαουδική Αραβία, στην Αλ Χιλάλ, να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του ο Ραφίνια, γιατί υπάρχει, έχει σοβαρό πρόβλημα και οικονομικό και προσωπικό. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι πρόταση θα κάνει η Αλ Χιλάλ στην Μπαρσελόνα. Και βεβαίως ο Χούλιαν Άλβαρες αύριο μεθαύριο θα βγει μόνος του και θα πει στη διοίκηση της Ατλέτικο ότι κύριε πρέπει να με πουλήσετε στην Μπαρσελόνα, έχω συμφωνήσει εγώ, βρείτε τα κι εσείς και θέλω να πάω να συνεχίσω τη σταδιοδρομία μου στην πρωταθλήτρια Ισπανίας. Έχουμε και τον Άλμπερτ Ριέρα. Θυμόμαστε όλοι, είχε περάσει από την Ελλάδα, είχε φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, μετά πήγε Γαλατά Σαράι, τώρα είναι προπονητής. Από τις 17 Μαΐου είναι δίχως ομάδα, καθότι η διοίκηση Άιντραχτ Φραγκφούρτης τον απέλησε, δεν πήγαινε καλά. Τώρα έδωσε μια συνέντευξη και λέει ότι η δική μου φιλοσοφία δεν τέριαζε με αυτή της γερμανικής ομάδας, υπήρχε έλλειψη χημίας, και μάλιστα ανέφερε και ένα παράδειγμα, να γελάσουμε και λίγο. Μπορεί να είναι υπέροχη, λέει, ο Μπριτ Πατ και η Αντζελίνα Τζολί, ωστόσο δεν ταιριάζουν. Τώρα τι ήθελε να πει ο ποιητής, εντάξει. Κάτι ήθελε να πει.
0: Κάτι ήθελε να πει, ναι.
2: Ναι.
0: Η Απόλα γράφει, φίλε, ότι ο Παυλίδης θα μείνει στην Μπενφίκα.
2: Ο Παυλίδης θα μείνει στην Μπενφίκα γιατί ο νέος προπονητής, ο Μάρκο Σίλβα, έχει άλλα σχέδια και θέλει να δώσει την ευκαιρία στον Παυλίδη να τον βοηθήσει. Να βοηθήσει και αυτό στον Έλληνα επιθετικό. Οπότε η Μπεσίκτας προφανώς θα κινηθεί για άλλον επιθετικό, γιατί δεν θα πάρει τον Παυλίδη.
0: Μάλιστα. Για το σημερινό μάτς, τι έχεις να πεις, Αργεντινή-Αυστρία? Στις 8 είναι το μάτς αυτό.
2: Ναι, κοίτα, εύκολα, δύσκολα. Είναι και ο μάτς της Αργεντινής. Θα νικήσει και θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στην επόμενη φάση, τον 32 του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Και είχαμε και δύο μάτς, Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος 1-3 και Ουρουγουάη πράσινο
2: κουτρί 2-2. Εκεί προηγήθηκαν οι Νέο Ζηλανδοί, αλλά ο Σαλάχ είχε άλλη γνώμη.
0: Ακριβώς.
2: Ήταν θαυμάσιος, γύρισαν το παιχνίδι, επικράτησαν 3-1. Εντάξει. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά εμφανίστηκαν και δύο σαραντάριδες μαζί. Έτσι, Ουρουγουάη με το πράσινο ακροτήρι πούληξε 2-2. Απ' τη μία ο Μουσλέρα, έτσι, που παίζει στην Τουρκία, στη Γαλατά Σαράι τερματοφύλακας. Και απ' την άλλη ο Βοζίνια, ο μικρός παππούς, που μάλιστα ο Ιφαντίνο πήγε και μίλησε και στη μητέρα του, είχε κανονίσει τα χαρτιά, τα απαραίτητα, ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του προεδρικού γραφείου, της δόθηκε γρήγορα βίζα και λύθηκε το θέμα, και της είπε στην Άννα Καντίτα Εβάρα, όπως είναι το κανονικό της όνομα, ότι ο γιος σου αποτελεί πηγή έμπνευση σε αυτό το 23ο παγκόσμιο κύπελο.
0: Ο φίλος ο Ανδρέας από Θεσσαλονίκη σε ρωτάει, Μάνο, αν έχεις άποψη για τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ που ανακοινώθηκε για τον Λύση. Ναι.
2: Κοίτα να δεις, έχω συγκεντρώσει αρκετές πληροφορίες. Είναι άνθρωπος που δουλεύει με νέα παιδιά, αλλά πάνω απ' όλα θέλω να τον δω στην πράξη. Γιατί όπως λέγαμε και την Παρασκευή μαζί, και ο Ρασβάν Λουτσέσκο όταν είχε έρθει στην Ελλάδα δεν είχε τις περγαμηνές που απέκτησε στον ΠΑΟΚ. Οπότε ας του δώσουμε χρονικό περιθώριο να δούμε τι όπλα θα του πάρει ο ΠΑΟΚ να τον ενισχύσει, και μετά θα κρίνουμε τον Ιταλό το Λύση που ήταν τα τελευταία 15 χρόνια στην Ισπανία και δούλεψε τελευταία στην την ομάδα της Παμπλώνα, την Ωστάς. Να πούμε ότι η Ρώμα έχει συμφωνήσει με τη Μαρσέη με 50 εκατομμύρια, θα πάρει τον Άγγλο, τον Ρον Γκρίνγουτ, θα δώσει τα λεφτά σε τρεις δόσεις, 15 περίπου εκατομμύρια, συν 5, και τώρα απομένει να συμφωνήσει και ο πρόεδρος της Μαρσέη, ο Φρανκ Μακόρτ.
0: Μάλιστα. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, φίλε. Σε ευχαριστώ
2: επίσης,
0: πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Όχι, αν έχεις κάτι να το σε ακούμε.
2: Όχι, αν θέλει να ρωτήσει κάποιο σημαντικό.
0: Όχι, εγώ δεν άκουσα καλά. Οκ. Okay. Είμαστε κομπλέ. Σε χαιρετώ. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, φίλε.
2: Επίσης.
0: Να είσαι καλά. Μάνος Σαραμόπουλος ήταν μαζί μας με όλα τα διεθνή.
1: 943 Intervetten Sports.

Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Καλό απόγευμα να πω στο συνονόματο τον Αθανάσιο με τα ωραία του και τις ωραίες φωτογραφίες που στέλνει.

Καλημέρα, καλημέρα λέω. Καλησπέρα στη φίλη την Ελένη από το Επιτάλιο. Έχει την καλησπέρα για τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο, Ελένη. Σάκη, καλή εβδομάδα σε όλους. Έτσι να μαθαίνουμε, λέει, τις γιορτές, τα πάντα όλα που έλεγε και μια ψυχή. Εννοείται, τα πάντα όλα εδώ η Ματούλα δεν μας αφήνει ανενημέρωτους. Άλλωστε, τις έχουμε δώσει αυτό το βάρος για να μας ενημερώνει για τις γιορτές εδώ και πολύ καιρό στην εκπομπή μας.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τον Λάκη Κονιτσιώτη να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα, Λάκη.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, έχουμε κάτι, ξέρω εγώ, κινείται τίποτα στην ομάδα?
2: Παρά το γεγονός ότι είμαστε σε καλοκαιρινό mood, υπάρχει δραστηριότητα. Κυρίως από το θέμα της περιήγησης του τροπαίου στην επαρχία, ναι, το οποίο εξαρτάται πιο θετικά και από ό,τι περιμέναμε. Γιατί ξέρεις, εδώ όσοι είμαστε στην Αθήνα δεν έχουμε αυτή την εικόνα για τη λαχτάρα του κόσμου της ΑΕΚ και γενικότερα των ομάδων που είναι εκτός Αθηνών, που θέλουν να δουν τους παίκτες της ομάδας, κάποιο τρόπο, καλή ώρα ή οτιδήποτε άλλο. Και τώρα δίνεται ευκαιρία στους φίλους της ΑΕΚ, αρχικά στην Πελοπόννησο και στη συνέχεια και στην υπόλοιπη Ελλάδα, να δουν το τρόπο, να δουν τον πρόεδρο της ομάδας από κοντά, να μιλήσουν μαζί του, να βγάλουν φωτογραφίες. Ειδικά επειδή ήταν αυτές τις μέρες και στην πατρίδα του στην Πελοπόννησο και πιο συγκεκριμένα στη Λογκάμεση, μιας από όπου πέρασε και έδωσε και συνέντευξη πολύ συγκινητική μιλώντας για την οικογένειά του, το έζησε πάρα πολύ ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, ο κ. Ηλιόπουλος, γιατί δεν είναι πρόεδρος τυπικά, έτσι, άλλος είναι ο πρόεδρος, και μίλησε για πολλά και διάφορα που έχουν πολύ ενδιαφέρον τώρα που δεν έχουμε και αγωνιστική περίοδο, και ας το έχω αγωνίσει όπως θα αντιλαμβάνετε. Πραγματικά, διώχνοντας κάθε έννοια τοξικότητας, και δεν το λέω επειδή είναι τώρα αφορά την ΑΕΚ, αλλά δεν στράφηκε καθόλου εναντίον κάποιου άλλου για να καυτηριάσει οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι ο λόγος του ήταν πολύ θετικός και φτάσαμε χτες το βράδυ στην Πάτρα να ακούσουμε και μια μεγάλη ανακοίνωση, εντυπωσιακή ανακοίνωση θα έλεγα, επειδή το μεγάλο του πάθος είναι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Αυτή την προαναγγελία για τη δημιουργία επιτέλους ενός αυτοκινητόδρομου επίπεδου Φόρμουλα 1 και MotoGP στην Πάτρα, στην περιοχή της Χαλανδρίτσας. Αυτό το έργο δηλαδή που ξεκινάει τώρα υποτίθεται με την πρωτοβουλία του κ. Λιόπουλου, αν ολοκληρωθεί, αν προχωρήσει, θα είναι ένα τεράστιο έργο, όχι μόνο για την περιοχή της Αχαΐας, αλλά για όλη την Ελλάδα, με θέσεις εργασίας.
0: Και υπάρχει και έγκριση από ό,τι βλέπω, Λάκη, ναι.
2: Βέβαια, είναι δεκαετίες αυτό το θέμα, ναι, που τραβηγέται. Και τώρα πιστεύω ότι με την δύναμη και την θετική συγκυρία που έχει ο κ. Ηλιόπουλος μπορεί να επηρεάσει καταστάσεις και να βοηθήσει να γίνει αυτό το μεγάλο έργο.
0: Ναι, και από ό,τι διαβάζω, έστειλε το μήνυμα ο κ. Ηλιόπουλος στους τοπικούς φορείς να προχωρήσουν τα χαρτιά, όλες τις εγκρίσεις, γενικά όλες τις ενέργειες, τις γραφειοκρατικές δηλαδή διαδικασίες, και με την εγγύηση του ίδιου, το όνειρο, το όραμα μάλλον αυτό να γίνει πραγματικότητα με την κατασκευή αυτή της πίστας.
2: Ναι, ένα τεράστιο έργο, πραγματικά δεν το έχει αντιληφθεί ο πολύς ο κόσμος. Δεν υπάρχει κάτι ανάλογο στην Ελλάδα, να πούμε. Και θα είναι τεράστια διαφήμιση και τεράστια αναβάθμιση για όλη την περιοχή και για όλη τη χώρα. Μακάρι να μπορέσει να το ολοκληρώσει.
0: Και να δούμε.
2: Από εκεί και ύστερα, από Ρωσία μεριά, μαθαίνουμε νέα για Μπαρίνοφ σήμερα τα ξημερώματα. Επανέρχεται το θέμα Μπαρίνοφ πιο σωστά, γιατί και πέρσι το καλοκαίρι ήταν υψηλά για την ΑΕΚ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον Μάρκο Νίκολιτς στη Λοκομοτίβ Μόσχας. Τον ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς από πέρσι. Δεν ήταν δυνατό να έρθει. Προτίμησε να μεταγραφεί στην ΤΣΚΑ Μόσχας, όπου και ανήκει αυτή τη στιγμή, και είναι και δύσκολο να σπάσει το συμβόλαιο για να πούμε την αλήθεια. Αλλά σύμφωνα με το ρωσικό δημοσίευμα γίνονται διαπραγματεύσεις μεταξύ της ομάδας της Μόσχας και της ΑΕΚ, και αν βρεθεί η χρυσή τομή, ο παίκτης είναι θετικός να έρθει στην ΑΕΚ. Παράλληλα βέβαια δουλεύονται και άλλες περιπτώσεις, δεν μένουμε μόνο σε αυτή, αλλά κάτι που έχουμε καταλάβει είναι ότι όταν υπάρχουν κάποιοι στόχοι που μπορεί να μην έχουν επιτευχθεί σε μια συγκεκριμένη μεταγραφική περίοδο, δεν είναι απίθανο να επανέλθει ο κ. Ριμπάλτα, το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, για να τους διαπραγματευτεί ή να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί.
0: Ναι, ο οποίος πάντα δουλεύει αθόρυβα. Ο Ριμπάλτα δουλεύει αθόρυβα. Ναι.
2: Και έτσι κι αλλιώς όλες οι ενδείξεις, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, δείχνουν ότι μέσα στην εβδομάδα, με το τέλος εβδομάδας, θα έχουμε την ολοκλήρωση της δεύτερης μεταγραφής της ΑΕΚ, πιθανότατα στη θέση του ΧΑΦ.
0: Και τώρα για Γιώβιτς και Πίλιο, για τις επεκτάσεις των συμβολέων υπάρχουν κανένα νέο?
2: Οι παίκτες βρίσκονται σε διακοπές. Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία, έχουν γίνει πρώτες επαφές, όλα μπαίνουν καλώς και δεν υπάρχει λόγος να διακόψουν τις διακοπές τους για να έρθουν να βάλουν τις υπογραφές σε κάτι που θεωρείται αυτή τη στιγμή τυπικό περισσότερο παρά ουσιαστικό. Άρα πάμε για στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, θα αρχίσουν να μαζεύονται οι παίκτες στις 4 Ιουλίου να κάνουν τις ιατρικές και εργομετρικές τους εξετάσεις εν ώψη της έναρξης περίοδου, για να έχουμε κάτι θετικό. Δεν πρόκειται να δούμε, νομίζω, κάποια εξέλιξη νωρίτερα.
0: Μάλιστα. Με τον Πινέδα τι γίνεται?
2: Με τον Πινέδα τα ίδια είναι, στην ίδια κατάσταση. Σίγουρα δουλεύονται περιπτώσεις και πρακτικές, θα έλεγα, στην περίπτωση που στραβώσετε το πολύ, αν και δεν νομίζω. Αλλά τον Πινέδα είμαστε αναγκασμένοι να τον περιμένουμε, να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις με το Μουντιάλ. Και μετά έχουν γίνει πάντως και εκεί οι προκαταρκτικές συζητήσεις με τον μάνατζερ του. Είναι ξεκαθαρισμένο το τοπίο από πλευρά ΣΑΕΚ τι είναι διατεθειμένη να δώσει και δίνει πολλά ΣΑΕΚ, πάρα πολλά, δηλαδή συμβόλαιο εντυπωσιακό. Το τελευταίο διάστημα έρχονται και θετικά μηνύματα από την πλευρά του παίκτη ότι θέλει να συνεχίσει στην Ευρώπη, οπότε νομίζω ότι όλα είναι καλά και εκεί.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, φίλε, για τους μικρούς που θα ακολουθήσουν στην προετοιμασία, ξέρουμε κάτι, ρωτάει φίλος ο Στέφανος.
2: Ναι, η μικρή θα είναι ο Καραργύρης που είχε δραματιστεί και είναι σε φάση αποκατάσταση από τη ρήξη χιαστού. Ένα μεγάλο ταλέντο, 19χρονος, είχε βρει την ατυχία όμως να δραματιστεί στα μέσα της περιόδου πάνω που είχε αρχίσει να χρησιμοποιείται και στο κύπελο. Και ο Αργυρίου που βγήκε πρώτος σκόρερ με την ΚΑΠΑ 17, επίσης επιθετικός. Αυτά τα δύο ταλέντα, τα οποία θα πάρουν την ευκαιρία να δούμε αν μπορέσουν να καλύψουν κάποια θέση γηγενούς βάσει τους νέους κανονισμούς.
0: Ναι, γιατί είναι ένα θέμα αυτό, φίλε.
2: Είναι ένα θέμα, γιατί η ΑΕΚ είναι υποχρεωμένη με βάση τον νέο κανονισμό να βρει άλλον ένα σαν τον Καλοσκάβη, να το πούμε έτσι, να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ίσως κάνει κάποια μεταγραφή. Θα δούμε, γιατί και σε αυτό το τομέα είχε μείνει λίγο πίσω η αλήθεια.
0: Ναι, και μην ξεχνάμε τους δύο τώρα που θα έχουμε για το κύπελο,
2: Γι' αυτό λέω, ναι, πρέπει να είναι δύο.
0: Ναι.
2: Είχε μόνο τον Καλοσκάβη. Και να πούμε και κάποιες δηλώσεις του Σπόραρ που έγιναν σε
0: ξένα... Σε 30 δευτερόλεπτα, φίλε, γρήγορα.
2: Σε 30 δευτερόλεπτα είπε ότι ουσιαστικά εκείνο το πρωτάθλημα, το οποίο ακούστηκαν διάφορα και κατηγορούσαν πολλούς και την ΑΕΚ για την απώλειά του, το πιστεύω εμείς οι ίδιοι που το χάσαμε, είπε, για τις περιπτώσεις τότε με τον COVID και όλα αυτά χάσαμε τη συγκέντρωσή μας και δεν μπορέσαμε να πάρουμε ένα πρωτάθλημα που το είχαμε στα χέρια μας.
0: Μάλιστα. Τα ΔΕΦ Σπόραρ, λοιπόν. Λάκη μου, θα σας συναντήσουμε και αύριο. Καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια σου.
2: Ευχαριστώ, Σάκη. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
0: Να είσαι καλά. Λάκης Κονιτσιώτης, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς, 4 λεπτά πριν από τις 7. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα. Τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Σύντομο διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Κατσάτσο και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος. Θα μιλήσουμε για Ολυμπιακό, για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου, για Παναθηναϊκό. Γι' αυτό εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
0: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
0: 21 2000 29 22.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 27 13 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών.
3: Βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Είναι 7.
6: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: μας να κοιμηθούμε αγκαλιά.
1: Κάθε απόγευμα παρεάκι εδώ στους 98 και το Radio Rumeli News με την εκπομπή θα τα ακούσεις όλα.
2: Τις εξωτήρες στα πρωινά θα τα βρούμε ξανά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκατζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
5: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
5: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Lumen News.
1: Σαν τη δροσοσταγιά πάνω στη φιλοσιά μου, ήλια μου κρύψουν για να απαγώσει, να είναι πάντα κοντά μου.

Κάθε απόγευμα παρεάκι εδώ στους 98 και το Radio Rumeli News με την εκπομπή θα τα ακούσεις όλα.

0: Michiel, grazie, grazie. Grazie a te.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ράδιο Ρουμέλι News.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρουμέλι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Αποκαταστάθηκε πριν από λίγο η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας που παρέμενε κλειστή για αρκετή ώρα από Θήβα έως Κάστρο λόγω της φωτιάς στο Ακρέφνιο. Η φωτιά που νωρίτερα είχε λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις βρίσκεται πλέον σε πλήρη ύφεση. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν οι ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Μέγα Δέριο Εύρου. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική και για τη φωτιά σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία Θεσσαλονίκης. Με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν εντός εσωτερικών χώρων και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Κανονικά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στην περιοχή των Σπάτων, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία. Νωρίτερα η τροχέα είχε προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Σε 41 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. 4 άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης, της Βιωτίας και της Λάρισας. Αλλάζουμε θέμα. Στην ελληνική δικαιοσύνη έχει διαβιβαστεί το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Qatar Gate. Το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρει ο πρώην Επίτροπος σε δήλωσή του. Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο, υπογραμμίζει ο κύριος Αβραμόπουλος, κάνοντας λόγο για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, ενώ προσθέτει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν επισήμως έως τις 21 Αυγούστου τις κυρώσεις του σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συμφωνίας που υπέγραψαν με την Τεχεράνη. Η ανακοίνωση οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου που είχαν ήδη μειωθεί στα 77,80 δολάρια το βαρέλι. Διαμορφώθηκε νωρίτερα η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 73,83 του Αμερικανικού αργού. Η Ελβετία, η οποία φιλοξενεί τις συνομιλίες των δύο αντιπροσωπιών, ανακοίνωσε την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών. Περιοδεία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από αύριο και την Πέμπτη σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κουβέιτ και Μπαχρέιν, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιάσει την προκαταρκτική συμφωνία με το Ιράν. Στο Ομάν βρίσκεται ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή για συνομιλίες σχετικά με τη μελλοντική κατάσταση στο στενό του Ορμούζ. Στο Πακιστάν μεταβαίνει αύριο ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Να προχωρήσουν άμεσα στην πάυση κάθε στρατιωτικής δραστηριότητας, ζήτησε από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη η γερμανική κυβέρνηση, αναφερόμενη στις επιχειρήσεις των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Παράλληλα, επανέλαβε την αντίθεσή της ενδεχόμενη μόνιμη παρουσία του Ισραηλινού στρατού στην περιοχή. Απορρίπτοντας τις διεθνείς πιέσεις, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παραμένει αμετακίνητος και επαναλαμβάνει ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποχωρήσουν από τη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο. Τη μετονομασία του υπερταμείου σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε ομιλία του στο συνέδριο «Η Ελλάδα στο επίκεντρο του Διεθνούς Επενδυτικού Διαλόγου». Σύμφωνα με τον Υπουργό, η μετονομασία αποτελεί μια αλλαγή με ουσιαστικό περιεχόμενο και εξίσου ισχυρό συμβολισμό, καθώς, όπως είπε, ο ρόλος του είναι πλέον να μετατρέπει τη δημόσια περιουσία σε παραγωγικό κεφάλαιο, να κινητοποιεί επενδύσεις, να λειτουργεί ως μοχλός μακροπρόθεσμα θέσμης ανάπτυξης. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε το υπερταμείο του αλλιώς. Η εθνική κυριαρχία δεν αποκαθίσταται με αλλαγή ονόματος και η θεσμική αδιαφάνεια δεν εξαφανίζεται με την αντικατάσταση μιας ταμπέλας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ και θέτει σειρά ερωτημάτων προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Επαναξιολογείται μετά τη δήλωση παρέτησης του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ η προγραμματισμένη για τις 22 Ιουλίου Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρετανίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Η επιθυμία μου είναι ο διαδοχός του να συνεχίσει σε αυτή την πορεία για την εκ νέου ρύθμιση της σχέσης μας με το Ηνωμένο Βασίλειο, πρόσθεσε ο Κώστα. Σημειώνεται ότι η διαδικασία αποχώρησης του Κιρ Στάρμερ ξεκινά από τις 9 Ιουλίου. την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και τις θέσεις του Πρωθυπουργού, ανακοίνωσε ο βουλευτής Άντι Μπέρναμ. Στην Ινδία τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο που στεγάζει βιβλιοθήκη και κέντρο ενισχυτικής διδασκαλίας για φοιτητές στην πόλη Λάκναου, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα. Συντετριμμένος δήλωσε ο Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, ενώ ανακοίνωσε έκτακτο βοήθημα 1.850 ευρώ για κάθε οικογένεια θανόντος. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ, αυτή την ώρα Αργεντινή-Αυστρία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά έως 31 βαθμούς.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-0-42-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-3.

Με αυτό το πολύ νοσταλγικό και ταξιδιάρικο και καλοκαιρινό Coop Island Blues με τη φωνή της Ann Brun ξεκινά η Γλυκιά Συμμορία. Λίγα λεπτά μετά τις 8, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 84. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, είναι στη φροντίδα του ήχου ο Γιώργος Βαρδαξής και θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα. Καλά να περάσουμε.

Βροχή, Σταύρος Ξαρχάκος, Βαγγέλης Γκούφας, το υπέροχο, το κλασικό τραγούδι σε νεότερη εκδοχή με τη φωνή της Ιρός Αΐα, με τη φωνή και του ίδιου του συνθέτη και ένα remix που μόλις κυκλοφόρησε και νομίζω απογείωσε τη συγκεκριμένη εκδοχή του τραγουδιού από Papercut. Να σας πω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας και κρατήστε το Viber γιατί στο δεύτερο ημίωρο θα δώσουμε προσκλήσεις. Ξεκινάω με το τηλεφωνικό μας κέντρο 213-0909-100. Email 984onearpapakigmail.com και μέσω Viber 6948-984-984. Και εδώ άλλο ένα σαμπλάρισμα από τον Νιμ, αυτόν τον Αυστραλό, πάνω στη φωνή της Νάνας Μουσχούρη.

Αυτό το υπέροχο τραγούδι που έγραψε η Χαρούλα Αλεξίου, το εντελώς αυτοβιογραφικό και ερμήνευσε η ίδια με τίτλο «Η μπαλάντα της Ιφηγένειας», κατέκλυσε από χτες το βράδυ τα social media σε ένα απόσπασμα από την απόφαση των ανθρώπων της Θήβας, των συμπολιτών της, γιατί κατάγεται από τη Θήβα, να δώσουν στο δημοτικό οδείο της πόλης το όνομά της, να το ονομάσουν Χάρης Αλεξίου. Και έτσι χτες, 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής, έγινε αυτή η ονοματοδοσία του δημοτικού οδείου Θήβας σε δημοτικό οδείο Θήβας Χάρης Αλεξίου, και ήταν νομίζω μια πολύ συγκινητική στιγμή για όσους βρέθηκαν εκεί, τουλάχιστον έτσι όπως εμείς την παρακολουθήσαμε σε αυτά τα μικρά αποσπάσματα, με τη Χαρούλα Αλεξίου να μιλάει πολύ συγκινημένη για αυτή τη στιγμή και να τραγουδάει, ξαναλέω, και αυτό είχε τεράστια συγκίνηση, αυτό το τραγούδι, την μπαλάντα της Ιφηγένειας, αυτό το τραγούδι που έγραψε για τη μητέρα της.

0: Νίκος Ξηδάκης, Θοδωρής Γκόνης, όλοι μου λένε πως δεν μπορώ και Έλλη Πασπαλά, Παναγιώτης Καλατζόπουλος και το υπέροχο Summertime in Prague. Αθήνα 84 και Γλυκιά Συμμορία στα ραδιοφωνά σας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 6973 38 52 34 και WhatsApp 6978 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
7: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουλής.

0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Ράδιο Ρούμελι.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ στο στρατόπεδο Παπάγου. Οι πόλεμοι σήμερα δεν διεξάγονται μόνο στο πεδίο, διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι οι σύγχρονες απειλές αποκτούν όλο ένα και περισσότερο υβριδικό χαρακτήρα με αιχμή τις νέες τεχνολογίες. Ο κύριος Μητσοτάκης συνέδεσε το έργο με τον ευρύτερο μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, επισημένοντας ότι η ενίσχυση της κυβερνοάμυνας αποτελεί μία από τις λιγότερο ορατές, αλλά ιδιαίτερα κρίσιμες πτυχές του σχεδιασμού για την αναβάθμιση της εθνικής άμυνας. Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός και στη δωρεά του Ιδρύματος Αθανασίου και Μαρίνας Λασκαρίδη, χάρη στην οποία, όπως είπε, κατέστη δυνατή η δημιουργία του νέου ψηφιακού οχυρού των ενόπλων δυνάμεων. Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, που παρέμεινε κλειστή για αρκετή ώρα από Θήβα έως Κάστρο λόγω της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στο Ακρέφνιο. Η φωτιά που νωρίτερα είχε λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις βρίσκεται πλέον σε πλήρη ύφεση. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία Θεσσαλονίκης. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν εντός εσωτερικών χώρων και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Σε 41 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. 4 άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης, της Βιωτίας και της Λάρισας. Στην ελληνική δικαιοσύνη έχει διαβεβαστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Qatar Gate. Το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρει ο πρώην Επίτροπος σε δήλωσή του. Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκή στο ονόματός μου είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο, υπογραμμίζει ο κ. Αβραμόπουλος, κάνοντας λόγο για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, ενώ προσθέτει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Σε μία ημέρα, με διαφορά λίγων ωρών, η καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου για το email gate και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο για το Qatar gate. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια ακόμα, είναι πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν επισήμως έως τις 21 Αυγούστου τις κυρώσεις τους σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συμφωνίας που υπέγραψαν με το Ιράν. Η ανακοίνωση οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου που είχαν ήδη μειωθεί στα 77,8 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 73,83 του Αμερικανικού αργού. Η Ελβετία, η οποία φιλοξενεί τις συνομιλίες των δύο αντιπροσωπιών, ανακοίνωσε την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών. Περιοδεία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από αύριο και την Πέμπτη σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κουβέιτ και Μπαχρέιν, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιάσει την προκαταρκτική συμφωνία με το Ιράν. Στο Ομάν βρίσκεται ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή για συνομιλίες σχετικά με τη μελλοντική κατάσταση στο στενό του Ορμούζ. Στο Πακιστάν μεταβαίνει αύριο ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Ο Ισραηλινός στρατός έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων για την εξάλληψη κάθε απειλή στο Νότιο Λίβανο, τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, παρά τις διεθνείς πιέσεις, επανέλαβε πως παραμένει αμετάβλητη η θέση του σε ό,τι αφορά στη διατήρηση στρατευμάτων στην αποκαλούμενη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο, για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο, προκειμένου, όπως είπε, να προστατεύσουμε τους κατοίκους του Βορρά και όλους τους πολίτες του κράτους. Τη μετονομασία του Υπερταμείου σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η μετονομασία αποτελεί μια αλλαγή με ουσιαστικό περιεχόμενο και εξίσου ισχυρό συμβολισμό, καθώς όπως είπε ο ρόλος του είναι πλέον να μετατρέπει τη δημόσια περιουσία σε παραγωγικό κεφάλαιο, να κινητοποιεί επενδύσεις και να λειτουργεί ως μοχλός μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε το υπερταμείο του αλλιώς. Η εθνική κυριαρχία δεν αποκαθίσταται με αλλαγή ονόματος και η θεσμική αδιαφάνεια δεν εξαφανίζεται με την αντικατάσταση μίας ταμπέλας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πασόκ και θέτει σειρά ερωτημάτων προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από μηνύσεις για υποθέσεις διατάραξης της δίκης των Τεμπών αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Ολομέλεια η
2: News.
3: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
6: Χωρίς διαφήμιση. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος
7: Ομάρκος. Ο Μάρκος Κούμαρης και η Ανδριάνα Μπάμπαλη.
8: Καλώς τους.
9: Γεια σας.
8: Θα μας τιμήσετε με ένα κέρμα στο jukebox.
10: Φυσικά. Ρίχνουμε το

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: Γιάννη,
7: έλα!
6: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο.
7: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
8: Ναι.
6: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
8: Τα πάντα.
6: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
10: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
11: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
12: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
13: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
14: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
15: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
16: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
17: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
18: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
19: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
19: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
19: Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Τις μουσικές διαλέγει.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πατογνώστες που δεν ξέρουν τίποτα. Σιωπή

10. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Το ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ στο στρατόπεδο Παπάγου. Οι πόλεμοι σήμερα δεν διεξάγονται μόνο στο πεδίο, διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι σύγχρονες απειλές αποκτούν όλο ένα και περισσότερο υβριδικό χαρακτήρα με αιχμή τις νέες τεχνολογίες. Ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε το έργο με τον ευρύτερο μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, επισημένοντας ότι η ενίσχυση της κυβερνοάμυνας αποτελεί μία από τις λιγότερο ορατές, αλλά ιδιαίτερα κρίσιμες πτυχές του σχεδιασμού για την αναβάθμιση της εθνικής άμυνας. Οι ενόπλες δυνάμεις μετατρέπονται σε υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών, τόνισε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβάζεται το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές εισαγγελικές αρχές σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ακολούθως, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης αναμένεται να διαβιβαστεί στη Βουλή. Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο, υπογραμμίζει ο κ. Αβραμόπουλος σε ανακοίνωσή του, στην οποία κάνει λόγο για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, ενώ προσθέτει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Σε μία μέρα, με διαφορά λίγων ωρών, η καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου για το email gate και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο για το Qatar gate. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα. Είναι πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να υποβληθεί σε σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων, προκειμένου να διασφαλιστεί η πυρηνική εντυμότητα στο μέλλον, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Είχε προηγηθεί δήλωση του αντιπροέδρου J.D. Vance στην Ελβετία ότι σημειώθηκε πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και ότι η Τεχεράνη συμφώνησε στην επιστροφή επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ, τόνισε στο πρακτορείο Ίρνα πως η Τεχεράνη δεν επισήλθε σε διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, ούτε ανέλαβε οποιαδήποτε νέα δέσμευση κατά τις συνομιλίες που διεξήχθησαν στην Ελβετία. Σημειώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν επισήμως έως τις 21 Αυγούστου τις κυρώσεις τους σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου στο πλαίσιο της προκαταρκτικής συμφωνίας με το Ιράν. Η ανακοίνωση οδήγησε σε πτώση των τιμών πετρελαίου. Περιοδία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από αύριο και την Πέμπτη σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κουβέιτ και Μπαχρέιν, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιάσει την προκαταρκτική συμφωνία με το Ιράν. Στο Ομάν βρίσκεται ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή για συνομιλίες σχετικά με τη μελλοντική κατάσταση στο στενό του Ορμούζ. Στο Πακιστάν μεταβαίνει αύριο ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Ο Ισραηλινός στρατός έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων για την εξάλληψη κάθε απειλή στο Νότιο Λίβανο, τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, παρά τις διεθνείς πιέσεις, επανέλαβε πως παραμένει αμετάβλητη η θέση του σε ό,τι αφορά στη διατήρηση στρατευμάτων στην αποκαλούμενη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο, για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο, προκειμένου, όπως είπε, να προστατεύσουμε τους κατοίκους του Βορρά και όλους τους πολίτες του κράτους. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Δήμαρχο Αθηναίων Χαριδούκα και τον Δημήτρη Κερίδη με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, με τις οποίες χαρακτήρισε τον Δήμαρχο αποτυχημένο και πολιτικό περιθώριο, κατηγορώντας τον ότι ασχολείται με την πολιτική αντιπαράθεση αντί με τα προβλήματα της πόλης. Για ακραίους χαρακτηρισμούς κατηγορεί τον κύριο Κερίδη ο Δήμαρχος Αθηναίων σε ανάρτησή του και κάνει λόγο για διαταγμένη υπηρεσία και εκφασισμό της πολιτικής ζωής. Όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους είμαστε αποτυχημένοι, περιθώριο και τίποτα, επισημαίνει ο κύριος Δούκας, ο οποίος υπερασπιζόμενος στο έργο της Δημοτικής Αρχής αναφέρει ότι η Αθήνα αλλάζει σελίδα. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι τρεις νεκροί, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός και ο ύποπτος και μία αστυνομικός τραυματίας σε επεισόδιο με πυροβολισμό σε εβραϊκή συνοικία του Μόντρεαλ. Η επιχείρηση είναι ακόμα σε εξέλιξη σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία ωστόσο δεν έχει δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού ή για τα κίνητρα του υπόπτου. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς διακομίστηκε νωρίς το απόγευμα σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χαντζής, ο οποίος ζητεί την ακύρωση της σύμβασης για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. «Δεν υποχωρούμε, έχουμε ευθύνη να νικήσουμε», ανέφερε λίγο πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.
6: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
7: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Στο παραδοσιακό κυκλαδίτικο Όστρια, με υπέροχη θέα, στον πλατή Γυαλό στη Σύφνο. Εκεί θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού δίνει ένα γεύμα ή ένα δείπνο, τι προτιμάτε. Μαζί θα πάρετε και ένα δωράκι από το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο, που είναι στην Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.

συμμετοχή στο Viper του σταθμού με όνομα επώνυμο, τη λέξη σύφνος και είστε OK. Την ίδια μέρα θα ακληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στην Βραβρώνα. Συμμετοχή στο Viper και εδώ, όνομα επώνυμο, τη λέξη Βραβρώνα ή τη λέξη Κοράλι.

Να πούμε και κάποια άλλα μάτς που είχαμε στο κουπόνι, όσο έχετε παίξει σχηματάκι. Από την Σουηδία, από ό,τι βλέπω, έχει παιχνίδια. Βάμπερξ με τη Λασκρόνα 2-3. Όντεβολτ Λουτσκίλε 0-0. Έρεμπρο Σαντ Βίγγενς 1-1. Και από εκεί πέρα έχουμε δύο παιχνίδια σε εξέλιξη. Για το πρωτάθλημα από την Ιρλανδία, Σέλμπουρν Μποέμιαν 0-1 στο 24 και Σάμροκ Ρόβερς Ντέρι Σίτι 0-0 στο 11ο λεπτό. Αργότερα έχουμε παιχνιδάκια για το Μουντιάλ. 12 η ώρα ξεκινάει το Γαλλία-Ιράκ και 3 Νορβηγία με την Σενεγάλη. Έχουμε και μεταγραφικά των ομάδων, έχουν αρχίσει να κινούνται πολύ περισσότερο τις τελευταίες ημέρες, ώρες οι ομάδες. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει ήδη, είναι ήδη στην Ολλανδία, ξεκινάει από αύριο το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Να πούμε τα πρώτα μηνυματάκια που έχουν έρθει. Καλημέρα Μπιλάρα, νωρίτερα πλέον ξεκινάς. Αλέξανδρος περιστέλνει. Αλέξανδρε, θα ξεκινάμε τώρα από τις 10 το βράδυ έως 3 το ξημέρωμα, ένα πεντάωρο γεμάτο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, καλή αρχή στη νέα σου βάρδια, να σε καλά φίλε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα στο φίλο μας τον Πέτρο που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Έχω και παρέα έξω, Νίκο Κατσάτσο και Δημήτρη Στρατάκη.

Καμπυλάρα, λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Μαρούς. Έχω παίξει κατάκτηση για την Αργεντινή. Πώς το βλέπεις, είναι πολύ καλή. Με Μέση σε φοβερή κατάσταση. Φίλε μου, έχεις μεγάλη τύχη και το έχεις πάρει μάλλον και σε απόδοση από την αρχή. Αν το έχεις παίξει, σε απόδοση 11 νομίζω. Ξεκίνησε να έχει Αργεντινή για να πάρει το τρόπο. Βέβαια, ακόμα είναι πολύ πολύ νωρίς. Ακόμα έχουμε πολλά παιχνίδια, τα νοκάουτ. Έχουμε δρόμο ακόμα.

Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Καλά ξεκινήσαμε με άσο ημίχρονο τελικό την Αργεντινή και over 1,5. Πάμε τώρα για τα υπόλοιπα δύο μάτς. Άσο ημίχρονο τελικό τη Γαλλία και over 2,5 και ένα χ διπλή ευκαιρία και over 1,5 την Νορβηγία με την Σενεγάλη. Καλή επιτυχία, φιλαράκο, σου εύχομαι. Ο φίλος ο Βασίλης, Βασίλη καλή αρχή, Βασίλης Πελεκανάδα, μαύρη θύελα, για σου μπιλάρες, την ονόματε. Η Αργεντινή, παιδιά, πέρασε, δεν περιμένει κάτι άλλο, έχει περάσει με νίκες, είναι στους 32 ήδη.

Είπαμε ο Κάρμο θα είναι στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού, μάλλον στην πρώτη συνάντηση των παιχτών με το Μεντιλίμπαρ. Θα είναι και ο Κάρμο που επιστρέφει πάλι στον Ολυμπιακό. Ναι, κύριε Στρατάκη, αν ακούς, εγώ στα έλεγα για το Κουρασάου.

Μια κακή βραδιά, η πρώτη με τη Γερμανία. Είδες τες, 0-0. Συμπίσαμε το βαθμό, μια νίκη χρειαζόμαστε για να περάσουμε. Βέβαια δύσκολο, γιατί έχουμε φάει 7. Μπιλάρα, κρίμα που δεν είμαστε εμείς στο Μουντιάλ, ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γιωργάρα μου, δεν είμαστε γιατί...

Και στο φίλο μας τον Γιάννη να πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα Γιαννάκη μου. Έχουμε αλλάξει τώρα. Ο Γιάννης από το Βεζνάρικο στην Παιανία. Και στο φίλο τον Δημήτρη να πούμε μια μεγάλη καλησπέρα. Μπιλάρα, καλή αρχή στο νέο πρόγραμμα, στη νέα ώρα. Να είσαι καλά φιλαράκο. Παιδιά, τα μηνύματα για τη Σύφνο και το τραπεζάκι στο Κοράλι τα παίρνουμε. Απλά χρειάζεται να στέλνετε όνομα και επώνυμο. Τίποτα άλλο, τη λέξη ως τη λέξη Σύφνος ή τη λέξη Κοράλι ή και τα δύο, αν προτιμάτε να μπείτε και στις δύο κληρώσεις.

φίλε Κώστα, τα δύο γκολ της Αργεντινής τα σημείωσε ο Λιονέλ Μέση. Έχασε πέναλτι στο 9, το χαμένο πέναλτι. Στο 38 έκανε το 1-0 και στο 95 στις καθυστερήσεις έκανε το τελικό Αργεντινή-Αυστρία 2-0. Ο φίλος ο Αποστόλης μας έστειλε μηνυματάκι από το Καματερό, εδώ κοντογείτονας.

Μέση, ο οποίος έγινε πρώτο σκόρ των εποχών με το πρώτο γκολ που σημείωσε. Βάλε κι άλλο βέβαια. Ήταν πρώτο σκόρ των εποχών. Πέρασε τον Κλόζε, τον Γερμανό. Και είναι και πιτσιρικάς, 39. Ακόμα έχει μπροστά του πολλά παιχνίδια να βάλει κι άλλα.

Φιλάρα, ήμουν άτυχος, είχα παίξει hat-trick το Μέση. Φιλαράκο με έχασε πέναλτι, ήταν εντελώς άστοχο, αλλά πάρα λίγο με δύο γκολ. Ένα γκολ ακόμα ήθελες να πάρεις την απόδοση, θα είναι καλή απόδοση για τρία γκολ για τον

Λοιπόν, είπαμε τρόπους επικοινωνίας, ώστε θέλετε να πάρετε να τα πούμε και στον αέρα ή απλά με μηνυματάκια, ό,τι προτιμάτε. 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μπιλάρα, καλησπέρα. Σου είχα στείλει από Μόντρεαλ τελευταία φορά. Σαββατοκύριακο δεν έχεις πια. Όχι, Σαββατοκύριακο δεν έχουμε τα πρωινά πια. Είπα μόνο καθημερινές τώρα, από Κυριακή βράδυ 10 η ώρα έως 3 το ξημέρωμα μέχρι την Πέμπτη.

Ο φίλος ο Λευτέρης, καλησπέρα σε όλη την παρέα από Αγία Παρασκευή. Γεια σου Λευτέρη μου. Και στο φίλο μας το Μανώλη που έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά. Εμείς να πούμε και τις άλλες περιοχές που μας ακούτε εκτός Αττικής. Αττική μας ακούτε και στο Ραγοσαρονικό και στην Εύβοια και νότια προάστια Αττικής 94,3. Στην νομό Βιωτίας, Βιωτία και Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3, Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6, στο νομό Ηλίας, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο 98,6, στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο 104,5, Έτωλο, Ακαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9, Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά 98,6, Δωδεκάνησα, στη Ρόδο μας, Prime Radio 103,7, στην Κύπρο, Super Sport Κύπρου 104, Βρυξέλλες, Ράδιο Άλμα, Αυστραλία, Ράδιο Σπάρτη και μέσω δορυφόρου σε όλη την Ευρώπη από τον Ελλάς Σατ.

Το NBA διαβάζω μια ειδησούλα. Ολοκληρώνεται η ανταλλαγή του Αντετοκούμπο φαβορή να πάει ή στους Celtics ή στη Βοστόνη ή στο Μαϊάμι. Να τους φίλους μας ο Σπυράκος. Καλησπέρα Μπυλάκο, σε ακούμε όλη η ομάδα από Κατεχάκη. Πάμε την Νατάλη, ο φίλος ο Ρομπίνιο. Καλημέρα σε όλα τα, καλησπέρα μάλλον σε όλα τα παιδιά εκεί στην Κατεχάκη. Στρατάκης παιδιά έξω είναι, θα έρθει σε λιγάκι μέσα στο στούντιο, τώρα κάτι φτιάχνει. Θα τον έχουμε παρέα μας και το Στρατάκη να τα πούμε.

άλλο μάτς, φίλε Σπύρο, ξεκινάει στις 12 τα μεσάνυχτα, το Γαλλία-Ιράκ. Θεωρητικά εύκολο μάτς για τους Γάλλους, αλλά τα έχουμε δει όλα στο φετινό Μουντιάλ. Είδαμε χθες την ισοπαλία στο Βέλγιο με το Ιράν. Αλλά όντως είναι το απόλυτο φαβορί. Το Ιράκ δεν έχει δείξει κάτι, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Το άσος το 1-0-9 από ό,τι βλέπω. Και αργότερα έχουμε ένα ωραίο μάτς και αυτό, Νορβηγία-Σενεγάλη. Εδώ έχει φαβορί τους Νορβηγούς, οριακά με 2-25, το διπλό 3-20, το χ στο 3-35. Σέλμου Μποέμια γίνεται 0-2 στο 38. Σάμρο Κρόβερς Ντέρι Σίτι μόλις τώρα γίνεται 0-1.

Μετά τις 10 θα πάμε στο τραγουδάκι μας, σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, πάντα 9.43, Ιντερβέτεν Sports.

0: 1943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση.
2: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 10:30.
6: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
7: Ναι, εντάξει, τον Μπέλε.
8: Αλλά είναι ένα παίκτη ο οποίο είναι τεράστιο προσφεριστή.
7: Εντάξει, νομίζω κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την κλάση του Μέση. Γιατί έχω ακούσει διάφορα, ειδικά μετά το Μουντιάλ του 22, ότι ο Μέση σκοράρει μόνο με πέναλτι και τέτοια. 5 γκολ και τα 5 χωρίς κανένα πέναλτι. Και μάλιστα.
8: Το πέναλτι το χάσε.
7: Το πέναλτι το χάσε.
8: Χάστο, να μου λένε για πέναλτι το χάσε.
7: Ναι. Και μάλιστα έσπασε και το ρεκόρ top scorer.
8: Κλώσσα ήταν πρώτο, 16 γκολ,
7: Ναι.
8: Μέσα στα 18.
7: Mm-hmm.
8: Από εκεί πέρα τη βλέπεις. Εγώ είχα πει με το Σαρατάκι ότι έκπληξα να το κουρασάω. Βλέπετε, έφερε ναι. Παλία. Άστα, άμα πρώτη με αγώνα ήμασταν λίγο άτυχοι, φάγαμε 7. Τώρα όμως φέραμε Σοβαλία, πάμε για νίκη.
7: Ναι. Στηρίζουμε
8: κουρασάω,
7: από καρδιά. Στηρίζω απίστευτα και το κουρασάω και το πράσινο ακροτήρι.
8: Κουρασάω, κουρασάω, κουρασάω, το κουρασάω.
7: Κουρασάω.
8: Κουρασάω.
7: Κουρασάω.
8: Έτσι λέγεται.
7: Ναι. Είναι, τώρα είναι μια Ολλανδική απικία τώρα με πορτογαλικό ναι, όνομα. Ναι, ναι, ναι. Τράβα να βρεις άκρη.
8: Βέλγιο απογοήτευση.
7: Εντάξει, το και Βέλγιο και δεν είναι το σύντομο. Δεν θέλω να μιλήσω το Βέλγιο πραγματικά. Δεν ξέρω καν αν θα προχωρήσει να σου πει.
8: Ναι, πάλι χθες απογοήτευσε, ρε φίλε, με το Ιράν. Εντάξει, το Ιράν δεν είναι κακή ομάδα, έχει καλούς προσφερειστές, αλλά εντάξει, όταν είσαι Βέλγιο θέλει να πας πιο ψηλά. Ναι. Αυτά τα παιχνίδια οφείλει να τα κερδίζει.
7: Βασικά το Βέλγιο, επειδή το θυμόμουν και από το 2018 που ήταν αυτή η ομάδα με τον De Bruyne, τον Alderweireld.
8: Γυαλίζει κανένα φλανίδες, σατάκι.
7: Τον Κουρτουά, τον Αζάρ, τον Λουκάκου στα καλά του. Που λέγανε για χρυσή γενιά του Βελγίου, ότι αυτή η γενιά είναι, ότι θα φέρει τρόπαια στο Βέλγιο. Εν τέλει δεν έφερε τίποτα. Και δεν ξέρω τώρα αν είναι σε καλά χέρια το μέλλον του Βελγίου.
8: Έχουμε και Στρατάκι εδώ πέρα στην παρέα μας τώρα, το φίλο μας ο Δημήτρης Στρατάκι. Τι έγινε, Δημήτρη μου?
9: Καλησπέρα και από μένα λοιπόν.
8: Καλησπέρα. Πώς από εδώ?
9: Καλά, καταρχάς δεν ξέρω.
8: Είδες φως και μπήκε, μια χαρά κρύβεσαι καμπάνια.
9: Είδα φως, λαμπειρίζει λίγο το κεφαλάκι του Νίκου του Κατσάτσου.
8: Ναι, είναι ωραίο.
9: Και μοντέρνα, δεν
8: κουρεύτηκε.
9: Έχει μαλάκια.
8: Ναι, έχει μαλάκια όταν θα βγουν πάλι. Ναι.
9: Είχε μαλάκια. Τα πήρε κουρουμπέτσα που λένε.
8: Κουρουμπέτσα. Εντάξει, είναι καλοκαίρι τώρα.
9: Είναι καλοκαίρι.
8: Να παίρνει το κεφάλι αέρα.
9: Ναι.
7: Ακριβώς, ακριβώς.
9: Να μην πάρει μόνο αέρα και έχουμε άλλα θέματα. Έτσι, αυτό είναι το θέμα.
8: Εντάξει, δεν έχει ανάγκη. Δεν έχει ανάγκη. Κατσάτσου που σε κουρουμπέτσα εκεί.
9: Κάτι άκουγα για το κουρασάο, τι έλεγε. Δεν πιστεύω.
8: Εγώ τα είπα, κουρασάο. Σα είπα μια άτυχη στιγμή ήταν πρώτο παιχνίδι. 0-0. Μια νίκη θέλουμε τώρα.
9: Τον άκουσε το μοφυλακά του κουρασάου, τι είπε. Να μου φτιάξετε λίγα άγαλμα.
8: Έπιαστα,
9: Έπιασε ναι. αυτά που δεν πιάνουν.
8: Και πήγε ο κόσμος κουβά. Όμω 2,5, όμω 3,5 παίζανε.
7: Γενικά.
8: Για αυτού που λέγανε του κακού, που λέγανε ότι θα φάει 7 γκολ σε κάθε μάτσο.
9: Αυτή είναι κακή τώρα. Εντάξει, είναι άμπαλη,
8: τώρα κάνει το διπλό, μεθαύριο θα κάνει την νίκη μεθαύριο.
9: Με ποια παίζει με την.
7: Ακτέλε φαντοστού.
8: Εύκολα. Και εύκολα. Και, αλλά με προϋποθέσεις γιατί έχει φάει 7 ρε παιδί μου. Ξαναβάλει και ένα πεντάρα. Και περάσουμε.
9: Το Κουρασάο.
8: Ναι.
7: Όχι, το Κουρασάο κερδίσει, χάσει. Περνάει. Άμα κερδίσει, περνάει.
8: Όχι, άμα χάσει.
7: Όχι, άμα χάσει, να έχεις δίκιο.
8: Περνάει, άμα κερδίσει, ε.
7: Ναι,
8: παιδιά, όλοι Κουρασάο.
7: Άμα κερδίσει το Κουρασάο, περνάει. Ακόμα και δεύτερο μπορεί να περάσει.
8: Και θέλουμε Γερμανία. Μη σε πετύχουμε στον δρόμο μας πάλι.
9: Ναι, και θα πάρει τη ρεβάνς.
8: Εντάξει, γιατί δεν θα
7: τα
8: δεν σταμάτησες.
9: Αυτό γιατί έκανε cooling break, γιατί.
8: Ναι, γι' αυτό έγινε.
9: Το, ναι. Τα γνωστά.
8: Από και πέρα κάποια άλλη ομάδα έτσι που να έχει εντυπωσιάσει, η Ολλανδία εντυπωσίασε. Προχτές με τη Σουηδία, ναι, πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, πολλά γκολ.
9: Σωστά.
8: Άλλη ομάδα να πεις ότι έχει έτσι το βέργιο τώρα... απογοήτευση.
9: Έτσι και η Ισπανία προχτές.
8: Η Ισπανία, οκ. Okay.
7: Ναι.
8: Η Αγγλία να τη δούμε σήμερα.
7: Η Αγγλία έπαιξε πολύ καλά στο πρώτο παιχνίδι.
8: Ναι. Αύριο, ναι. Τα απόγευμα δεν είναι, 8 η ώρα.
7: Εντάξει, για την αναφορά που κάνει.
8: Γερμανία και αυτή καλή φαίνεται. Παρόλο που δεν την είχαν για πολύ ψηλά.
7: Για τη Σουηδία θέλω να σου πω για το γεγονός ότι okay, κέρδισε την πρώτη αγωνιστική την Τινησία 5-1, αλλά να θυμηθούμε λίγο και πώς προκρίθηκε η Σουηδία, έτσι, γιατί η Σουηδία προκρίθηκε μέσα από το Nations League
8: ναι,
7: στα
8: ναι,
7: play-off.
8: Ναι.
7: Γιατί αν βάλουμε την καμπάνια της στα προκριματικά.
8: Πώς θα λέει τις καμπάνιες.
7: Στην προκριματική φάση φίλε, θα δούμε ότι δεν ξέρουμε αν μπορούμε να πούμε ότι άξιζε το 100% την πρόκριση.
9: Χτυπάνε καμπάνες όταν.
8: Ναι, όταν. Ο Νικόλα χτυπάνε καμπάνες.
9: Καμπάνες για μας. Πώς βρήκε το τραγούδι αυτό,
8: ναι, πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας. Ποιος τώρα γι' αυτό. Δεν θυμάμαι το καλλιτέχνη. Κάποια άλλη ομάδα έτσι να έχει κάνει εντύπωση.
9: Εκτός από Κουρασάο.
8: Το Μαρόκο, καλή ομάδα.
7: Το Μαρόκο σταθερά τα τελευταία.
8: 6 βαθμούς δεν έχει.
7: Τέσσερις
8: βαθμούς. Καλούς ποδοσφαιριστές. Και η Αίγυπτος είναι καλή.
7: Ισχύει.
9: Ναι, το γύρισε το μάτι.
8: Ναι, το γύρισε. Η Ουρουγουάη απογοητεύει.
9: Εγώ αυτούς που λένε καλά, η Ουρουγουάη μπορεί να αποκλειστεί.
8: Ναι, τα άκουσα που τα έλεγες πριν στον δρόμο που ήμουνα.
9: Αν χάσει που είναι.
8: Αν δεν, με την Ισπανία παίζει.
9: Μπορεί να αποκλειστεί. Ποια η Ουρουγουάη. Με παιχταράδες μέσα με δύο φορές.
8: Ναι. Είναι...
9: Στην Ήπειρό της και αυτό παίζει τον ρόλο.
8: Σωστό. Μεξικό καλό.
7: Μεξικό πολύ καλό.
9: Πολύ καλό, ναι,
8: καλό το Μεξικό.
9: Θα δούμε. Πάντως παίζει τον ρόλο, τι άλλο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Οι αγώνες είναι καλοί, δεν είναι.
8: Ναι, και λέει και ομάδες που δεν τις υπολογίζει ότι κοντράρουν τις μεγάλες ομάδες.
9: Ναι, παίζουν κλειστά, είναι πάρα πολύ βασικό. Παλιά θυμάσαι.
7: Αυτό είναι το ωραίο των διοργανώσεων των συγκεκριμένων. Όταν βλέπεις ομάδες που δεν περιμένεις να τα πάνε καλά, αλλά εν τέλει σου βγάζουν τα γυαλιά και σε αναγκάζουν
9: σου βγάζουν να. Σου βάζουν.
7: Σου βάζουν.
8: Εντάξει, ναι. Όποιος φοράει τα βγάζει, όποιος φοράει τα βάζει. Φίλε, και εσύ. Τώρα...
7: Ό,τι είπε ο Βασίλης.
8: Εντάξει, το κάνουμε θέμα τώρα.
9: Βγάζει, βάζει το ίδιο.
8: Μπράβο. Ναι.
9: Για πες, ναι.
7: Και όχι μόνο αυτό, και γενικά βλέπουμε και πολλούς παίκτες όπου.
9: Ξεχωρίζουν.
7: Όπου ξεχωρίζουν. Δηλαδή. Ο Βοζίνια, τον ατοφύλακα του Πράσινου Ακροτηρίου, πρώτη αγωνιστική.
9: Α, είναι φαν Πράσινου Ακροτήρια.
7: Τώρα, τώρα ο Ελόι Ρουμ.
9: Στο είπε.
8: Ναι, ποιος.
7: Ελόι Ρουμ.
8: Έχει τρέλα. Εντάξει, ο Βαδέα με την τρέλα του. Για πάμε μια γραμμούλα, με περιμένει ο φίλος. Καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον. Καλησπέρα.
10: Καλημέρα, Δωμάζο Μπατσβάιντ.
8: Καλησπέρα, καλώς τον, καλώς τον Δωμάζο.
10: Πού ήσουνα, έχω κουραστεί με θέλα.
8: Πού ήμουνα. Ω, δεν λείπω, χθες έλειπα μόνο, είχα μια υποχρέωση. Σήμερα κανονικά εδώ.
10: Ακούω. Τριπλέτα που είσαστε εκεί.
8: Ναι.
10: Ο Νίκος ο Πάνου ήτανε.
8: Ποιος?
10: Το τραγουδιστής που είπες για τις καμπάνες.
8: Ναι. Ο Νίκος ο Πάνου, ναι. Ωραία.
10: Ο Νίκος ο Πάνου. Ναι, τραγουδιστάρα τότε εκείνη την εποχή.
8: Ναι.
10: Καλά είσαι, Βασίλη.
8: Καλά, φίλε μου, καλά, όλα καλά.
10: Μπράβο. Σας αγαπώ όλα τα παιδιά. Να είσαστε καλά και καλή βάρδια. Δεν ξέρω μετά θα είσαι.
8: Μέχρι τις 3 η ώρα.
10: Εντάξει. Θα
8: ξαναπάρω. Να ξαναπάρεις. Γεια σου φίλε μου.
10: Ευχαριστήθηκα πολύ, άτομο.
8: Να είσαι καλά. Γεια.
10: Γεια σας.
8: Λοιπόν, ο Αποστόλης, καλησπέρα Μπιλάκο, Κουρασάο, λέει. Ορίστε, έχει φαν το Κουρασάο, έχουμε κάνει φαν κλαμπ.
7: Δεν ξέρω και Ολλανδικά για να φτιάξω σύνθημα για το Κουρασάο.
8: Πω, λέει ο φίλος μας ο Σπύρος, τι τρίο τρομερό είναι αυτό στο στούντιο, θα σπάσει το κοντέτσα ακροματικότητα, λέει Ρομπίνιο.
9: Να το ρωτήσω το Ρομπίνιο κάτι αν ξέρει.
8: Να,
9: πήγε Καματερό. Ξέρει αυτό. Πήγε καματερό.
8: Αν δεν ξέρω, μα θα
9: αν πήγε, μπορεί να μα πει αν η Αχμέτ και ο Μπιλάκο ήταν εκεί.
8: Αχμέτ, ναι, δεν ξέρω τώρα.
9: Πήγαμε, την πήραμε από το πατήρι του.
8: Την πήραμε, τελείωσε το πάτημα. Στο φιλιό του, πώ να πατήσει.
9: Ήταν στο Μαρκόπουλο τελικά.
8: Ναι.
9: Γιατί ψάχναμε στην αρχή στα Γαλίβια.
8: Όχι, Μαρκόπουλο.
9: Μαρκόπουλο. Δεν ξέρω αν πήγαν, αν την άφησε ο Βασιλάκης να πάει την Αχμέτ.
8: Δεν ξέρω, θα μας πάρει ο Βασιλάκης, άμα θέλει. Δεν μπορεί να μας πει.
7: Εσύ τελικά πήγες, Δημήτρη.
8: Καματερό.
9: Καματερό δεν πήγα, δεν μπορούσα. Είχα μια ανηλυμένη υποχρέωση, δεν μπορούσα. Ήταν, έπρεπε να πάω στην άλλη υποχρέωση και γι' αυτό δεν πήγα. Καλυθέα ήμουνα. Ήταν λίγο μακριά, Καλυθέα.
8: Ναι, λίγο μακριά.
9: Αλλά πήγε Αχμέτ. Πήγα ολόκληρο, πήγαμε, στείλαμε ολόκληρο βανάκι να πάρουμε την Αχμέτ.
8: Δηλαδή. Μιλάρα, λέει ο φίλος ο Χάρης, καλημέρα και στου τρεις, τι γίνεται με του λαγοκέφαλου. Παιδιά, μιλάμε για πρόβλημα
9: τώρα. Τι γίνεται τώρα εκεί πέρα. Πρόβλημα. Να κάνουμε μπάνιο.
8: Ναι, ρε φίλε, δαγκώνουν αυτοί.
9: Τι γίνεται, ρε φίλε.
8: Και κάτσε και του χαϊδεύει, λέει όμω. Του βγαίνουν στη στεριά.
9: Του χαϊδεύει, αλλά στην Αίπουλη.
8: Ναι.
9: Φάπ και στην.
8: Και κάτι τέτοια κοφτερά. Γι' αυτό λέγονται λαγοκέφαλοι. Γιατί δεν ξέρω το λαγού έχουν.
9: Ακού, ρε φίλε.
8: Άκου τώρα ήθελα να το πάρω λαγοκέφαλοι. Μπα κάνει μπάνιο. Ειδικά κόρου και κουτράκι από εκεί.
9: Όχι, δεν τώρα. Σε μεγάλη, έτσι...
8: Κλιματική αλλαγή τώρα. Τα έφερε προ τα δω. Ξέρω εγώ τι γίνεται.
9: Ακού να δει τώρα. Σκέψε να κάνει ένα μπανάκι.
8: Μα πα για μπάνιο τα παιδιά και φοβάσαι, ρε φίλε.
9: Καλά τα παιδιά, χαθήκαμε.
8: Φοβάσαι να βάζει τα παιδιά μέσα.
9: Αλλά και εσύ να σου τρέψει κανένα στο πόδι να πονά ένα μήνα.
8: Ναι. Κατσάσαι να προσέξει το αγκέφαλο. Και πα για μπάνιο.
7: Η λαγοκέφαλη κιόλα που είναι κανίβαλ, έτσι.
9: Ναι, τρώει ο ένας το άλλο τα.
8: Ναι. Και μεταξύ είναι πολύ στην Κόρινθο, στο Λουτράκι, από εκεί μεριά πιο πολύ.
9: Άντε να πει, μην κάνει.
8: Και είναι πολύ, δεν είναι. Και το έχουν κάνει τώρα διαγωνισμό. Οι ψαράδε δεν θα του ψάξουν, να του πιάνουν.
9: Ναι, έχει βγάλει λίγο υπουργείο.
8: Ναι.
9: Ψαρεύουν κάρκα εκεί.
8: Λες τώρα στην πορεία να έχουμε και. Να δηλώσουν και οι ψαράδε λαγό πεκεπέ.
9: Λαγό πεκεπέ. Λαγό κεφαλό πεκεπέ.
7: Εγώ πιστεύω ότι σιγά σιγά μπορεί να πέσουν στοιχηματικέ και σε αυτό το.
8: Καχαρία βρέθηκε στην ανάπηση ο Καχαρία, μικρό λέει.
9: Ναι, εντάξει, αυτά κατά καιρού βρίσκεται, ρε παιδί μου.
8: Καχαρία, ζήτησε. Σε
9: ελληνικέ θάλασσε. Εντάξει, που και πού τώρα. Αλλά κλιματική αλλαγή θα φέρει πολλά.
8: Ναι. Η Αχμέντ έκλειψε τι εντυπώσει, λέει.
9: Ορίστε.
8: Ίδια η
9: χειορκίνα
8: του Ρονάλντο. Ρονάλντο. Χτύπησε μοντέλο Βασιλάκη από Καματερό.
9: Βασιλάκη
8: μόνο μοντέλα.
7: Βασιλάκη,
8: για Τζίτζι θα είναι μετά τι 12.30 εδώ.
9: Τζίτζι. Θα έρθει ο Τζίτζι από
8: Ναι, αφού του πω Δήμο ότι θα έχει εδώ γιατί είσαι βασικό τελεστή του Μουντιάλ.
9: Βέβαια είναι.
8: Περιγραφέ του Τζίτζι δεν τι έχει κανένα άλλο. Μόνο εμεί εδώ αποκλειστικά.
9: Και βεβαίω θα περιγράψω μαζί με τον Τζίτζι, θα πρέπει να το πω αυτό.
8: Ναι, τον τελικό.
9: Για να αλλάξει κάτι εκτό απρόπτου.
8: Τον τελικό.
9: Τον τελικό του Μουντιάλ. Θα είμαι εγώ με τον Τζίτζι.
8: Βέβαια.
9: Πού γίνεται, Νικολάκη, ο τελικό του Μουντιάλ. Ενημέρωσε μα, παρακαλώ. Ναι. Στο Κάνσα, πού
7: στο Μουντιάλ. Όχι, στο Κάνσα δεν γίνεται.
8: Μαϊάμι, γίνεται. Μάλλον στο Μαϊάμι, στο μεγάλο κύπελλο.
9: Μια χαρά. Θα πάμε την τελευταία εβδομάδα, νομίζω.
8: Ναι, 5 μέρες πριν να πέρασε το Μαϊάμι.
9: Λίγο και... μετά.
8: Ναι, να κάτσει και λίγο μετά.
9: Ναι, βέβαια, να δώσουμε τον απόϊχο.
8: Βέβαια. Να πάτε για τα κορίτσια και αυτά, βόλτες και αυτά, Μαϊάμι, Beach και αυτά, εκεί δεν έχει λαγοκέφαλους και έχει χαρίες μόνο.
9: Όχι, δεν έχει λαγοκέφαλους. Ευτυχώς. Ναι.
7: Θα ήθελα πολύ όμως να γίνει στην Καλιφόρνια τελικώς.
8: Τώρα πάμε
7: για μουσικούς λόγους. Για μουσικούς λόγους, δεν
8: ξέρω. Τώρα μουσικούς λόγους τώρα.
9: Τι εννοεί μουσικού.
8: Άκου τώρα, τρέλα.
7: Ice Cube, Tupac. Snoop Dogg,
8: είναι αυτό, διπλό.
7: Η καλύτερη ράπερ που έχουν περάσει ποτέ.
8: Η ομάδα είναι αυτή.
7: Ράπερς,
8: τι ράπερς, σε παίζουν στοίχημα αυτοί, παίζουμε.
7: Μπορεί να παίζουν.
8: Είναι ράπερ.
7: Κοίτα, ο Snoop Dogg μπορεί να παίζει. Ο Tupac, ο Snoop Dogg.
8: Ναι,
7: ο
8: Snoop Dogg.
7: Snoop Dogg.
9: Άντε τώρα, να πας με τον Κατσάτσο στο Μαϊάμι και να σου λέει για Snoop Dogg.
8: Ναι. Και απέναντι τα κορίτσια από δύο με τα πατίνια.
9: Ναι.
7: Ούτε καν αυτές θα βάζουν ηχεία, θα βάζουν Biggie Smalls.
9: Τώρα ο Νίκος είναι επικίνδυνος με το κεφάλι κουρουμπέτσα που έκανε για τους λαγοκέφαλους, νομίζω.
8: Τα φοβούνται.
9: Κάνεις αυτά τα. Πώς τα λένε,
8: μακροβούδια.
9: Πώς, γιατί οι λαγοκέφαλοι το έχουν αυτό. Θα σε περάσουν για ψάρι του. Για αυτά τα άσπρα ψάρια, τα ασπρόψαρα. Πώς λέγονται αυτά.
8: Αφρόψαρα.
9: Αφρόψαρα.
8: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλημέρα, Λεβεντόπεδα, ευχαριστούμε για την παρέα. Καλησπέρα, βέβαια έχουμε μπερδευτεί λιγάκι με καλημέρα, καλησπέρα. Θα τα συνηθίσουμε. Τώρα λέμε καλησπέρα. Από τη ζώα και μετά θα λέμε καλημέρα.
9: Έτσι.
8: Θα ξημερώνει καινούργια ημέρα. Το βράδυ τι βλέπετε, παιδιά, λέει στο Γαλλία και στην Νορβηγία. Εγώ βλέπω τη Γαλλία να βάζει πολλά γκολ
9: με
8: το Ιράκ από το ημίχρονο να καθαρίζει. Mm-hmm. Το άλλο, το Νορβηγία, Σενεγάλη, δεν ξέρω.
9: Για γκολ πάει πολλά.
8: Ναι, για γκολ πάει πολλά.
9: Αν και έχουν,
8: ναι, έχουν μπει πολλά γκολ.
9: Έχουν πλάκα, μπει, πλάκα. Μια χαρά είναι.
8: Και βάζουν γκολ και πιο μικρές ομάδες. Και πληρώνουν αρκετά. Δηλαδή οι παίκτες που παίζουν στοίχημα γκολ-γκολ, ας πούμε, πληρώνουν αρκετά τα γκολ-γκολ. Και βέβαια το Μουντιάλ ξεκινάει, βέβαια, λέει ο φίλος, στην επόμενη φάση που είναι τα νοκάουτ. Εντάξει, εκεί. Τα νοκάουτ είναι Μπορεί ας πούμε, γιατί να κάνει 2 στα 2, να κάνει 3 στα 3 και να τη κάτσει μια κλήρωση.
9: Να ξέρεις ότι πάνω από τα μισά παιχνίδια είναι γκολ-γκολ, μια και είπες για το.
8: Ναι, έχουν μπει πολλά γκολ. Αν εξαιρέσει μερικά μάτια, ας πούμε το σημερινό, χθες του Βελγίου και αυτά, έχουν μπει πολλά γκολ σε παιχνίδια.
9: Και είναι ομάδες που δεν κλείνονται. Δηλαδή...
8: Και πολλά γκολ-γκολ πληρώνουν καλά. Δηλαδή, είδες ομάδες που το 2.40, 2.50
9: κοντά. Βέβαια, βέβαια. Γιατί δεν περιμένεις να βάλει γκολ τώρα.
8: Ναι, ναι.
9: Το Κουρασάο στη Γερμανία.
8: Έβαλε, πήρε το 2.60 παρακαλώ.
9: Αμέ.
8: Και ήταν το 1-1. Μετά μας χάλασε το cool break.
9: Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση στο Μουντιάλ, λοιπόν, ξέρεις ποιο είναι, έτσι.
8: Ποιο?
9: Η διαιτησία, φίλε, είναι καταπληκτική.
8: Ναι, καλή διαιτησία, πολύ καλή διαιτησία. Ναι.
9: Δεν έχουμε μιλήσει για διαιτησία μέχρι τώρα και έχουν γίνει τόσα
8: μάτς. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι αλήθεια. Αυτή είναι αλήθεια.
9: Άρα, και...
8: Ωραίος ήταν αυτός από την Αιθιοπία. Πώς ήταν
7: από τη Σομαλία.
8: Σομαλία, ωραίος τύπος. Ναι. Ωραίος τύπος αυτός, ε.
9: Ναι.
8: Φώναζε.
9: Ναι, ναι, ναι. Και αφήνουν και το παιχνίδι να εξελίσσεται, δεν το κόβουν εύκολα, αφήνουν τα πλεονεκτήματα. Άψογε, εξαιρετική.
8: Ναι, είναι καλή, καλή διαιτησία. Αυτό πρέπει να το ακούει ο Λανού, αν του φέρνει εδώ στην Ελλάδα.
9: Ναι, δεν πρέπει να
8: το αυτό από τη Σομαλία, γιατί να μου τον φέρνει, δεν καταλαβαίνω.
7: Ισχύει.
9: Όλο Γερμανία, από πού φέρνουν.
8: Μπράβο, Γερμανία, Γερμανία, Γερμανία. Γαλλία δεν φέρνουν, δεν τον αφήνουν.
7: Έχουμε φέρει και από το Αζερμπαϊτζάν, μην το ξεχνάμε.
8: Ναι, σωστό.
7: Και από το Μαυροβούνιο έχουμε φέρει. Έχουμε φέρει πολλές χώρες διαιτητές.
8: Ο φίλος καλησπέρα στα παλικάρια, ο Σάκης, ο τρελός από τον Ισθμό. Ρε παιδιά, ο Μέση ξέρει καθόλου μπάλα, μπα, λίγα πράγματα. Γιατί μερικοί του λένε παππού και περπατάει, για να μας πει και ο Μπίλαρος. Μπίλαρα, περπατάει, μωρέ, έχει βάλει 5 γκολ. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Γεια σου, Μπίλαρα, καλησπέρα και στο Στρατάκι και στον Νικόλα, λέει ο φίλος.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα.
8: Τον Νικόλα. Το κατσάτσο τον ακούτε καθημερινά, όχι καθημερινά, καθημερινά, θα ακούμε τώρα, στοιχηματικά.
7: Όχι, όχι, είναι Τρίτη, Πέμπτη
9: και ενίοτε Παρασκευή.
8: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή. 6 με 8.
7: 5 με 6. 6 με 8 είναι ο Σάκης ο
8: Μπουζόνης. Ναι, 5 με 6.
7: Δεν την πειράζει.
9: Και με πολλές επιτυχίες, να ξέρεις.
8: Συστηματικά. Πάντα.
9: Δυνατός, δυνατός πολύ.
7: Από το Μουντιάλ, από την αρχή του Μουντιάλ και έπειτα έχουμε αρκετές επιτυχίες όλοι μας. Δηλαδή και εσύ και εγώ και ο Θέμης.
9: Καλά, εγώ πάντα είχα. Έτσι,
7: ναι, καλά, εντάξει.
8: Βγάζει και κατόπι και Θέμη και Παλιούρα στο αέρα. Πετυχαίνει τίποτα.
7: Ο Θέμης μια χαρά έχει. Μια χαρά.
8: Ναι, παίρνει με ένα τηλέφωνο.
9: Μπορεί να φοβάται, μπορεί να κοιμάσει, μπορεί χιλιάδε
7: γράμμα. Ναι, επειδή έχει ήδη
9: περισσότερο. Θα κοιμάται περισσότερο και θα είναι πιο φρέσκο.
8: Κοιτάξτε, θα κοιμάμαι τώρα.
7: Ωραία, λοιπόν. Θα το κλείσουμε τώρα στον αέρα.
8: Ναι, να κλείσουμε στον αέρα.
7: Ωραία, λοιπόν, τώρα ακούγει ο κόσμο, έτσι. Όσοι ακούνε.
8: Ναι, ναι.
7: Αύριο έχω 5 με 6.
8: Δεν με περιμένει αύριο, κοιμάμαι και
9: γίνω. Πάει, το τελείωσε.
7: Το τελείωσε.
8: Εντάξει.
9: Σε τελείωσε
8: πριν κάτι. Κοιμάμαι για να έρθω στι 10.
9: Αλλά πρόσεχε, μπορεί να στέλνει το Viber τι ώρα φεύγει για να ξεκουραστεί.
8: Το μεσημέρι.
9: Ναι.
8: 4 ώρα, 4.30.
9: Όπως στέλνει όσο λε.
8: Ναι.
9: Δεν μπορεί, στέλνει όμως τα προγνωστικά του.
8: Α, το κάνετε και έτσι.
9: Για να πότε θέση, στο κινητό.
8: Ναι, ναι, ναι, μπράβο, ναι, ναι.
9: Και έχουμε
8: ναι.
9: και στείλει γερασίμο, ας πούμε.
8: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
7: Αν και το Σουκού που έχω και το 12-2, που λέω που και που κάνα στοιχηματικό.
8: Στον δρόμο σου ακούω εκείνη την ώρα. Θα σε βγάλω και στην τηλεόραση, θα ξέρει. Ε. TVElada.gr. Ετοιμάσου τώρα με το μαλλί, θα φτιάξει το μαλλί, αυτό χωρίστρα.
9: Το μαλλί, πιο μαλλί, το πρώην.
8: Αυτό ρε, όταν μεγαλώσει, παιδί μου. Θα βγαίνει στη τηλεόραση κανονικά. Στο YouTube κανονικά.
9: Αυτά.
7: Περούκα. Λες να μου ταιριάζει περούκα. Περούκα έχω να βάλω από τότε που την όμουν πειράτη Jack Sparrow.
9: Ναι, Sparrow.
8: Ποιο βλέπετε φαβορή, παιδιά, εσείς, παιδιά, εγώ ακόμα δεν έχω βγάλει συμπέρασμα. Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι η Βραζιλία είναι εκτός.
9: Όχι, όχι,
8: όχι. Από τα φαβορή, εντάξει, είναι και αυτή μια σπουδαία ομάδα. Αργεντινή είπαμε, τα είπαμε. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι αυτές που βγάλανε στιγματικές είναι τα πρώτα πέντε φαβορή. Ισπανία, Γαλλία, ναι. Αγγλία, Αργεντινή, αυτές, Βραζιλία. Αυτές. Με τη σειρά που θέλει ο καθένα.
7: Ισχύει. Την Πορτογαλία δεν τη βλέπω καθόλου.
8: Δεν τη βλέπω και εγώ Πορτογαλία.
9: Η Γάλλη είναι δυνατή, πάντως.
8: Ναι, η Γάλλη είναι δυνατή.
9: Πολύ δυνατή. Και έχουν και έναν Ολή μανιασμένο.
8: Την Ολλανδία, την Ολλανδία πολλοί κόσμοι έχει αλλάξει γνώμη με τα δύο παιχνίδια. Εντάξει, σίγουρα το 2-2 με την Ιαπωνία. Παίξε ωραίο ποδόσφαιρο.
7: Ναι.
8: Και χθες φοβερό, 5-1. Την έχουν και αυτή για ψηλά, την Ολλανδία.
9: Την έχουν για ψηλά γιατί ναι, παίζει μπαλίτσα. Αλλά πάντα η Ολλανδία εκεί, σε αυτό εκεί που περιμένει το αυτό, κάνει τη ζημιά, κάνει το γκέλ. Αυτή που είναι απογοήτευση τρομερή είναι το Βέλγιο, έτσι.
8: Το Βέλγιο το πάμε πριν.
9: Ναι.
8: Πριν.
9: Δεν παίζει μπάλα με τίποτα, αδερφέ.
8: Και για τους φίλους που δεν έχουν λόγο να ασχολούνται με το Μουντιά, γιατί υπάρχει παιχνίδι τώρα στη Ισλανδία, Ρέκια Βικακρανές 2-2 στο 32. 4 γκολ. Αυτά.
9: Ποιο Μουντιά.
8: 4 γκολ σε 32 λεπτά.
7: Πόσο...
8: Έχουμε και 2 από την Ιρλανδία, κύριε Νίκο. Σέλμπρουν Μποέμια 0-2 ημίχρονο και Σάμον Κοντέρι 0-1 λίγο πριν το ημίχρονο.
9: Νικολάκη, με συγχωρείς. Έχεις ανεβάσει το site του Μέση.
7: Ήταν να το ανεβάσω, με φωνάξετε εδώ πέρα.
8: Ωραία, μπορεί να πάω να το ανεβάσει.
9: Σαν τρελός να πάω να το ανεβάσει, διότι θα φύγει
8: τώρα. Ναι.
7: Ναι, το ξέρω.
9: Και πρέπει να το ανεβάσω.
8: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικόλα. Ναι. Τα λέμε πάλι αύριο. Πάλι το βράδυ αύριο.
7: Όχι, δεν θα είμαι βράδυ. Ωραία, θα είμαι πρωί.
9: Εντάξει.
7: Την Τετάρτη όμως θα είμαι.
8: Θα κάνεις πάλι ένα σχόλιο. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νίκο.
7: Εγώ ευχαριστώ την παρέα.
9: Τρέχα για αμέση.

0: εδώ έφυγε ο Νικόλας, ο κύριος Κατσάτσος, και ήρθε, μάλλον είναι εδώ ο κύριος, ο φίλος μου. Κάτσε, γιατί κάνουμε. Έτσι είμαστε. Ναι. Ο φίλος μου ο Στρατάκης, ο Μπράδοβιτς λέει: επικοινώνησε με τον Μπογκδάνοβιτς. Θα είναι σπουδαία κίνηση αυτή. Αν μπορέσει να καταφέρει να φύγει ο Μπογκδάνοβιτς από το NBA, θα είναι τεράστια. Ναι, έχει εγγυημένο συμβόλαιο αυτό τώρα. Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Έχει εγγυημένο συμβόλαιο. Κλείνει δεκαετία που έχει άλλα προνόμια, ναι, μετά, ναι, στο, ναι, USA. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θα είναι, για μένα θα είναι μεγάλη έκπληξη να φύγει ο Μπογκδάνοβιτς. Τώρα θα δείξει.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Χάρη. Μπιλάρα με τα γραφικά τύπα από τις ομάδες μας, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και αυτά. Για Παναθηναϊκός είπαμε και πριν, είπε και πριν ο Δημήτρης ότι έχει ξεκινήσει δυναμικά. Από και πέρα άλλες δύο ομάδες, η ΑΕΚ και τον Ουκρανό που έχει πάρει. Ολυμπιακός τον Κάρμο, τον Φορτούνι, τον Νάνο τον Ισπανό.
1: Τον Ισπανό, ναι.
0: Και ο Ολυμπιακός συνεχίζει να ψάχνει για αυτούς τους ποδοσφαιριστές, με τον Στάνιτς, με τους διάφορους που. Ωστόσο, βέβαια το Στάνιτς ανέβηκε πολύ.
1: Ναι, καλά, γίνεται. Εκατομμύρια ευρώ πήγε. Είναι τώρα μανατζαρέων. Ναι, έτσι, ναι, είναι.
0: Για πάμε στην. Έχουμε γραμμούλα. Είναι το σίγουρο στο τηλέφωνο. Α, έχουμε μια γραμμούλα. Για πάμε στο φίλο που είναι. Καλημέρα. Καλησπέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλώ το Γιαννάκη, το Γιωργάκη. Τι κάνει, φίλε. Λάθο, καλά, φίλε.
2: Στρατάκι, πού είσαι.
1: Πού πάω, Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλημέρα.
2: Εγώ πήγα να ακούσω εσένα. Και ξαφνικά ακούω αυτόν εκεί, τον καθηκή.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Βέβαια, κάτι μια στις τις ώρες. Λοιπόν.
1: Λέω, ναι, ξέρεις, 10 από τις 10 και μετά Βασίλης.
2: Ναι, ναι. Τι, αλλάξαμε ώρα, αλλάξω.
0: Καλοκαιρινό, καλοκαιρινά τώρα. 10
2: θα κάνεις.
0: 10 με 3.
2: Ενώ ήσουν 12 με 5.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε εσένα πρέπει να είναι
0: 11 παρά 10.
2: 11 παρά 10, κατάλαβα, ναι, ναι, ναι, ναι, εντάξει, ωραία, ωραία. Δεν μου λες, τι θα κάνει κανένα πρόληψη να παίξει τα ανάποδα.
0: Ποιος?
2: Εσύ θα κάνεις για πρόληψη
0: να παίξει τα ανάποδα. Τα έχω πιασει, ο Στρατάκη, δεν έχω χάσει παιχνίδι μέχρι τώρα. Μέχρι και το κουρασάω έπιασα, 0-0. Τι να μου πείτε, γατάκια.
1: Ναι ρε φίλε, 100%.
0: Να μου πείτε, γατάκια.
2: Με το
0: Βέλγιο χτες, ξέρω χι.
2: Ένα παιχνίδι να το κατεβάσουμε, θα θέλω.
0: Ξέρω χι το Βέλγιο χτες, δεν ακούτε.
1: Ποιο, τι είπες χτες?
0: Ξέρω χι το Βέλγιο.
1: Το Βέλγιο,
2: Δεν άκουγα χτες, ρε φίλε.
0: Να σου κάνω.
2: Δεν άκουγα.
1: Τα καλύτερα.
0: Δεν πειράζει.
2: Έχουμε και δουλειές. Λοιπόν, οπότε λοιπόν, για πάμε. Καταρχήν θέλω να πω κάτι, Ξέρεις, πρώτη φορά στη ζωή μου έχω δει κάποιους να πανηγυρίζουν για την έλεση ενός προπονητή. Α, δεν πειράζει, εμείς γελάμε, αυτοί που είμαστε Ολυμπιακοί, ξέρεις τώρα, γελάμε και εδώ θα είμαστε, θα έχει πολύ πλάκα με τους υπόθεση. Γράψτε αυτό, το λέω από τώρα, θα έχει πολύ γέλιο υπόλοιπο. Να ξέρεις κάτι, ο φίλος μου Βασίλης ο Πλατάμος, θα μου το πει, δεν το ήξερα. Κάποιος σήκωσε ένα άρθρο, ξέρεις ο Μπαρτζόκας, έχει διώξει 7 προπονητές του Παναθηναϊκού, το γνωρίζεις αυτό.
0: 7.
2: 7. Τον Ιτούδη. Έναν άλλον τον Αταμάν. Δεν μου λέγε τα όνοματα εκεί. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι και πολύ στο μπάσκετ. Είναι αλήθεια ότι επί Μπαρτζόκα έχουν φύγει 7 προπονητές στον Παναθηναϊκό? Είναι αλήθεια.
0: Δεν το ξέρω για 7, δεν το ξέρω. Μου φαίνονται πολύ. Τώρα δεν Μπαρτζόκα και πρόχειρος.
2: Ναι, γι' αυτό λέω. Μήπως είναι ο 8ος. Λοιπόν, όχι, είναι καλός προπονητής. Καταρχήν είναι σοβαρός άνθρωπος. Καταλάβες, αυτό που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός θέλει μια σοβαρότητα. Είναι σοβαρός άνθρωπος. Και θα δούμε και ωραίο μπάσκετ φέτος. Πιστεύω από όλους. Ανεβαίνει και ο ΠΑΟΚ, ανεβαίνει και ο Άρης. Και η ΑΕΚ κάτι θα κάνει. Παρόλο που έχασε ένα παιχταρά, αυτόν τον Great στο πήρε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, πήγε στον ΠΑΟΚ.
1: Αυτός πραγματικά είναι
0: καλός, πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός
1: φίλος.
2: Ναι, αυτός ήταν καλός παίκτης. Δεν είπα να τον κρατήσει αυτόν. Ο Άρης πήγε και πάρει τον, πώς το λένε, τον Μόρις, πώς το λένε αυτόν, ο Μόρις πήρε.
0: Όχι το Μόρις, από την
2: Πολώνια.
0: Από την Πολώνια, όχι το Μόρις, όχι Μόρις, πώς λέγεται αυτός, είναι
1: Δημήτρη. Δεν θυμάμαι.
0: Ο Κοντούλης, ο καλός, ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, ο Κοντός, αυτός...
0: Φτιάχνει καλή ομάδα και ο Άρης και ο Πάου.
1: Δεν είναι τυχαίο, Γιώργο, που διπλασιαστήκανε και οι προσφορές για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, έτσι, πάρα πολλά λεφτά έχει δώσει ο Αλαφούζος εκεί. ο όμιλος Sky. Ναι. Και δεν ξέρω τελικά που θα καταλήξουν.
2: Για ποιο, για τον μπάσκετ.
0: Για τον μπάσκετ, ναι, ναι. Θα πάρει ο Sky τα δικαιώματα. Ναι.
2: Δηλαδή θα πάρει όλο τον μπάσκετ το.
0: Ναι, ναι, ναι. Όπως
1: έκανε προσφορά, ακόμα νομίζω όμως δεν έχει.
0: Δεν έχει γίνει γιατί περιμένει να κάνει ρελάνση η ΕΡΤ, αλλά δεν νομίζω να πάει τόσο ψηλά.
1: Όχι, όχι, είναι πολύ ψηλά.
0: Θα ανέβει κι άλλο.
2: Πόσα λεφτά δίνει, Δημήτρη.
1: Ήταν 2,5-3 και έχει πάει στα 6.
0: Ναι, ναι, κάπου εκεί στα
1: 7.
2: Στην κάθε ομάδα, 2,5.
1: Όχι, ρε,
0: για να πάρει τα δικαιώματα.
1: Στην κεντρική διαχείριση. Για να πάρει τα δικαιώματα.
2: 6. Και οι ομάδες τι παίρνουν από αυτά.
1: Αναλόγως.
0: Όπως είναι στο ποδόσφαιρο, κάπως έτσι.
2: Κάτσε ρε φίλε, στο ποδόσφαιρο γίνονται ιδιωτικά deal.
0: Λέω, αν δεν γίνει ιδιωτικά deal και πάρει ας πούμε η Κοσμοτέ τα παιχνίδια, πληρώνει τις ομάδες, αναλόγως στην ομάδα, στη δημοτικότητα της ομάδας και τα ομάδα
2: ναι, υπόλοιπα. Ναι ρε παιδάκι μου, αλλά το deal το κάνει ο Ολυμπιακός για τον Ολυμπιακό, ο ΙΑΚ για τον ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός για τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ για τον ΠΑΟΚ. Εγώ ρωτάω, πες ότι το πήρε ο Αλαφούζος, πήρε την πλατφόρμα, πήρε τον μπάσκετ. Σωστά.
0: Ναι.
2: Και την πήρε. Πήρε, έδωσε 6-7 όπως θα δώσει ο άνθρωπος και την πήρε. Τα λεφτά που θα πάρουν οι ομάδες σε σύγκριση με αυτά που έπαιρναν από την ΕΡΤ θα ανέβουν.
0: Θα είναι πολύ περισσότερα. Σίγουρα θα είναι περισσότερα.
1: Έτσι, ναι.
0: Σίγουρα.
2: Αυτή είναι η ουσία.
0: Σίγουρα, ναι,
1: σίγουρα, Γιώργο.
0: Σίγουρα θα είναι περισσότερα.
1: Γιώργο, κάτσε να το πω στον αέρα. Εμένα έχουμε θέμα γιατί ο Βασίλης δεν έχει συνηθίσει αυτά.
0: Τι.
1: Έχουμε break και έχουμε και δελτίο. Έχετε τον όσο
0: ναι, έχουμε,
1: γράφει
0: το ξέρω,
1: εκεί.
0: Το ξέρω. Σε δύο λεπτά.
1: Κάνα λεπτάκι ακόμα. Δύο λεπτά. Ναι.
0: Ένα λεπτό, δύο.
2: Ξέρω, ωραία,
1: γιατί,
2: ένα λεπτό και
1: γιατί μετά τις 12 ξέρεις, είμαστε λίγο free.
0: Ναι,
2: θυμάμαι
0: ναι,
2: τις εκπομπές. Εγώ ένα λεπτό δεν σας κρατάω παραπάνω και κλείνω. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, θα πάρει και το κύπελο.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
0: Έτσι λέει, έτσι γράφανε. Δεν ξέρω τώρα αν τελικά καταλήξει.
2: Αυτό όμως είναι θέμα. Εδώ είναι θέμα.
1: Το γιατί κύπελο εννοείς το ποδόσφαιρο, υποθέτω.
2: Ναι. Βέβαια. Ναι. Το κύπελο είναι θέμα. Ναι. Μεγάλο θέμα είναι το κύπελο.
0: Κάτσε, φίλε.
2: Κάτσε, φίλε.
0: Πληρώνει, έχει πλατφόρμα, πληρώνει, παίρνει τα δικαιώματα, έτσι είναι.
2: Ναι,
0: αγορά και ζήτηση, τα ξέρεις. Μπράβο, τα ξέρεις αυτά. Είναι.
2: Μπράβο, ας πληρώσει ο καθένας και
0: ναι.
2: Αλλά τώρα δεν μπορείς το κύπελο, παραδείγματος χάρη, να θέλεις να δείξεις ένα παιχνίδι και να διαλέγει ποιος θα δείξει ο Παναθηναϊκός, ο Αλαφούζος στην ουσία.
1: Ναι, έτσι, δεν είναι unfair,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ότι ναι, πιο παιχνίδι θα δείχνει, ναι, από τα. Ενώ η οικονομία θα δείχνει όλα.
2: Έτσι.
0: Κάτσε να δούμε την πλατφόρμα ετοιμάζει. Μπορεί να ετοιμάζει γιατί αυτός πλατφόρμα με πολλά κανάλια. Να έχει πλατφόρμα μέσα και να δείχνει πολλά παιχνίδια. Και αυτός θα το κάνει, δηλαδή, όπως κάνει η Κοσμοτέ.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, ο Μπέλος που είναι, δεν τον έχω ακούσει.
0: Μπέλος θα
2: είναι
0: στο μαγαζί τώρα.
1: Δεν γνωρίζει ακόμα για τον Μπέλο, Γιώργο.
2: Την καλησπέρα μου στον Μπέλο, στον φίλο μου τον Χάτζη Μανεκή, στον Βασίλη του Λαλαμούνα, στον Κυρθανάση, σε ποιον έχω ξεχάσει κανέναν. Ναι, κάτσε να βάλω το στο Γιώργο το Παπαγαλάκια, κάτσε να τους θυμηθώ όλους. Σε όλους γενικά, σε όλους εκτός από 2-3 ξέρουν ποιοι είναι αυτοί.
0: Τα λέμε, γεια.
2: Οι οποίοι είναι άκυροι.
0: Τα λέμε, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο. Να σε καλά, ρε, χάρηκα μου.
0: Λοιπόν, πάμε για δελτίο, κύριε Στρατάκη. Να το πεις εσύ.
1: Βέβαια, βέβαια, πάμε.
0: Και μετά έχουμε μια την
1: έκπληξη. 11 και 12, εγώ τα δελτίο.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για...
2: Ράδιο Ρουμελι Νιούς.
3: Ακούτε Λαμία, 98 στα FM.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
6: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρουμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Υπηρεώτες. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχας για την απόκτηση του 29χρονου χαφ Δημήτρη Μπαρίνοφ, σύμφωνα με την Σαμπιονάτ. Αγκάθι αποτελεί το γεγονός ότι δεν μπορεί η ομάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσει η ρωσική ομάδα σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA. Την αποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού που βρέθηκε στο Telecom Center Athens γνώρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την παρουσίασή του. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν και οι συνεργάτες του Σέρβου Τεχνικού. Πιθανή είναι η επιστροφή των Διαμαντίδη και Μπατίστ. Η σημερινή μέρα είναι μεγαλύτερη και από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού. Ήταν υποχρέωσή μου προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού η επιστροφή του Μπράντοβιτς, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Σε προχωρημένες επαφές για την απόκτηση του 31 ετών χαφ της Βαλένθια Μπαπτή Σάντα Μαρία βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, καθώς δεν υπολογίζεται από τη Βαλένθια όπως αναφέρει η Ισπανικίας. Για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ Αργεντινή-Αυστρία 2-0, στις 12 Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σινεγάλη και στις 6 η Ορδανία-Αλγερία. Πρώτο σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ πλέον ο Λεονέλ Μέση, αφού με τα 2 γκολ που πέτυχε σήμερα έφτασε τα 18, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
5: 943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
6: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε μετά το αθλητικό δελτίο από το Δημήτρη Στατάκη. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τις 11. Ο Σταμάτης έστειλε μήνυμα για τη Σύφνο. Παιδιά, τα μηνυματάκια τα παίρνουμε όλα για τις κυρώσεις. Μην ανησυχείτε. Να πω μια καλημέρα σε αυτόν τον Παναγιώτη από το Μπιστρό. Θα έχουμε και εκεί δωράκι, κάτι διαφορετικό αυτή την εβδομάδα. Θα τα πούμε σε λίγο. Γίγαντα Βασίλη, καλησπέρα. Καλή εκπομπή. Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι εκτός Μουντιάλ, απευθύνομαι και στο Δημήτρη Στρατάκη. Προχθές ανέβασαν φώτο από το λιμάνι της Τίνου με 3 τουρκικά αλλιευτικά. Ούτε φωνή του ακρόαση. Τελικά ή το ανέβασαν Τούρκοι με AI ή ελληνικό κράτος δεν υπάρχει. Αλκίνος, αν θέλετε, σχολιάζεται. Λέω φίλος, ευχαριστώ. Γεια σου, φίλε Αλκίνο. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτ, στα δύο μάτς που είναι σε εξέλιξη. Το Σέλμπρουν Μποέμιαν στο 59-02, Σάμρο Γκρόβερ στην Ντέρι Σίτι 0-1 στο ημίχρονο και στο 49, λίγο πριν το ημίχρονο, Ρέκιαβικ Ακρανές 2-2. Μία ώρα είπαμε το παιχνίδι της Γαλλίας με το Ιράκ, στις 12 μάλλον, σε περίπου μισή ωρίτσα, μια ωρίτσα μάλλον. Ο φίλος ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Λέω φίλος ο Χάρης που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Ιωνία, γείτονας.

0: Ισπανία. Έκανε break τίτλου στη Βαρκελόνη Βαλένθια με φοβερή εμφάνιση του Μοντέρο. Έκανε το 1-2 στη σειρά, πολύ κοντά στο πρωτάθλημα η Βαλένθια. Μετά από μια πολύ καλή χρονιά που έκανε στην Ευρωλίγκα, πάει να πάρει το πρωτάθλημα και στην Ισπανία. Λοιπόν, τώρα πάμε να μιλήσουμε με έναν πολύ πολύ καλό φίλο, ο οποίος παίζει και αυτός μεγάλη μπάλα σαν τον Μέση εδώ και πολλά χρόνια, και αυτός ξεσηκώνει τα πλήθη, ειδικά τα γυναικεία πλήθη. Ένας πολύ καλός φίλος. Έχουμε στην γραμμή τον Λευθέρη Πανταζή για τους φίλους Λεπά. Λευθέρη μου, καλησπέρα.
1: Λέω Μέση, ρε, πώς
0: την είναι. Μέση. Καλά τα λέω.
1: Πεφταράς είναι αυτός, πεφταράς.
0: Είδες, ε.
1: Δύο έβαλα και τώρα είναι πρώτο σκόρερ τον σκόρερ, έτσι.
0: Ναι, για πρώτο σκόρερ, πέρασε τον Κλόζε. 18.
1: Βέβαια, πέρασε τον Κλόζε.
0: Τι κάνεις, φιλαράκο?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ και την Παναγία.
0: Μπράβο. Μουντιάλ παρακολουθείς?
1: Παρακολουθώ.
0: Όσο μπορείς,
1: παρακολουθώ, βέβαια.
0: Τι σου είχε κάνει εντύπωση?
1: Τώρα αναρώνω, γι' αυτό παρακολουθώ.
0: Ναι. Περαστικά να είναι, Ελευθέρη μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Για πες μου, τι βλέπεις τώρα εκεί στο Μουντιάλ, τι έχεις παρακολουθήσει, τι βλέπεις, ποια ομάδα σου έχει κάνει εντύπωση?
1: Κοίταξε να δεις, δεν περίμενα να είναι τόσο πολύ καλή η Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Δεν περίμενα. Στα στάνταρα μου είναι η Αργεντινή. Τώρα οι αφρικάνικες ομάδες δείξαν ότι είναι δυνατές όλες, έτσι.
0: Ναι, τα παλεύουν και φέρνουν και αποτελέσματα.
1: Μπράβο, τα παλεύουν. Το Βέλγιο το βλέπω αδυνατισμένο, ναι, ναι. Σαν να είναι γερασμένο, κάτι τέτοιο.
0: Ήταν απογοήτευστο το Βέλγιο, η Ολλανδία καλή.
1: Η Ολλανδία πάρα πολύ καλή, σταθερή.
0: Ναι.
1: Και η Βραζιλία ακόμα δεν έχει παίξει με αντίπαλο εισάξιο, ξέρεις, για να
0: δούμε,
1: να
0: ναι. Εσύ, Ελευθέρη, τι βλέπεις τώρα εσύ από... Βλέπεις ευρωπαϊκή ομάδα να παίρνει το Μουντιάλ?
1: Η Γερμανία σταθερή.
0: Ναι.
1: Καλή ομάδα, σταθερή ομάδα.
0: Ισπανία, Γαλλία, οι Τούρκοι αποκλείστηκαν. Ήταν αποτυχία μεγάλη.
1: Ναι, ήταν έκπληξη αυτό, γιατί... Ναι.
0: Είχανε καλή ομάδα.
1: Γενικά ήταν καλή.
0: Ναι.
1: Απλά χάσανε 500 γκολ και ναι, φάγανε τα γκολ τους και ναι. Αποκλειστήκαν.
0: Από το Μουντιάλ τώρα βλέπεις εσύ ομάδα να το παίρνει η Ευρωπαϊκή ομάδα ή ομάδα από τη Λατινική Αμερική?
1: Κοίτα, μέσα στην τετράδα, θα είναι Ισπανία,
0: ναι.
1: Γερμανία, Αγγλία.
0: Βλέπεις και την Αγγλία,
1: Βραζιλία και βάλε και το Χάλαντ.
0: Και τον Νορβηγό.
1: Ναι.
0: Είναι, είναι πλάκα εδώ που τα λέμε, έχουμε δει πολλά γκολ για Μουντιάλ, είναι πολλά παιχνίδια και πολλά γκολ έχουν μπει.
1: Ναι. Δίνουν τον εαυτό, οι σκόρερ ξετρυπώνουν, βάζουν.
0: Και βλέπουμε και θεματοφύλακες από τις χώρες πιο μικρές.
1: Η Γαλλία δεν με έπεισε.
0: Δεν σε έπεισε.
1: Όχι.
0: Είναι όμως και αυτή μια ομάδα με σπουδαίους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, εντάξει, σπουδαίος, αλλά δεν έπεισε.
0: Ναι.
1: Εγώ βλέπω την έκπληξη, τη βλέπω εκεί. Δεν ξέρω γιατί μου κάνει.

0: Αυτό μου διάλογο, ευχάριστο παρακολουθείς, ναι, τώρα που δεν ναι, έχεις και, ναι, δεν έχεις και υποχρεώσεις καλλιτεχνικές.
1: Ξεκινάω 27 το μηνός, πάνω πάω σε ένα φεστιβάλ στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Και ξεκινάω τις συναυλίες μου γενικά σε όλη την Ελλάδα.
0: Θα
1: κάνω 2, 27, 1 και 2 στην Κύπρο θα είναι αυτά. Μετά έχω...
0: Δεν θα είναι πολλές από ό,τι μαθαίνω όπως πέρυσι που ήταν 40-50. Α, ξεκουραστούμε και λίγα.
1: Θέλω να είμαι πιο ξεκούραστος. Θα κάνω βάχες,
0: ναι,
1: στο φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.
0: Ναι, ναι. Κάτι που ακούγεται, κάτι φήμη που ακούγονται για ένα μαγαζί παραλιακό, ιστορικό μαγαζί, χαμηλά στην παραλία, υπάρχει τίποτα ή όχι?
1: Δεν ξέρω, διάφορες προτάσεις πέφτουν, αλλά ναι, δεν ξέρω αν τελικά θα το κάνω, αν θα γίνει, περιμένω, ναι, δούμε.
0: Ναι.
1: Αν μας βολέψει μπορεί να κάνω κανένα guest, δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι, πάει εσύ, κάτι θα βρεις.
1: Αλλιώς θα κάνω τις συναυλίες μου και θα κοιτάξω το χειμώνα μου. Να είμαι καλά το χειμώνα, πρώτα ο Θεός.
0: Ναι,
1: να κάνουμε ένα ωραίο σχήμα και να βρεθούμε σε κανένα μαγαζί.
0: Θεσσαλονίκη πήγατε τρένο, ε?
1: Ναι, και θα ανοίξουμε και το... την έκθεση Θεσσαλονίκη μαζί με την Άντζελα, 6 Σεπτεμβρίου.
0: Και από ό,τι πέρα μου λέει και ένας φίλος, είχε πολύ καλός παρουσιαστής. Σε θυμάται, λέει, από το Πρωτοχρονιά.
1: Ναι,
0: το που κάνατε εκεί την Πρωτοχρονιά. Καλημέρα, μεγάλε Λεπά, λέει. Μας έχεις πάρει τα μυαλά, λέει, φίλη μας στην Άδεια. Τα κορίτσια γενικώς παίρνεις τα μυαλά. Πώς τα καταφέρνεις αυτό, μπορώ να καταλάβω.
1: Λεμονιά μου, έχεις πάρει την καρδιά.
0: Αυτό το λεμονιά, ρε φίλε, τα λεμόνια βγαίνουν το χειμώνα. Εσύ πώς έβγαζες λεμονιά το καλοκαίρι? Και ένα τραγούδι που πει, πάει πολύ καλά, ε.
1: Ναι, πάρα πολύ. Ακούγεται παντού, παίζει στα κλαμπ. Έχει τα ραδιόφωνα και μου κάνει εντύπωση που ξαφνικά το αγάπησε ο κόσμος και το...
0: Ήταν ξαφνικό, δεν το έχεις προγραμματίσει, ναι. Δεν είχαμε μιλήσει για τραγούδι τέτοιο, κάτι άλλο. Ετοίμαζες, ξαφνικά βγήκε το λεμονιά. Έτσι δεν είναι? Τα κάνεις, αυτά.
1: Να είμαστε μέσα στα πράγματα, καλοκαιρινό, ωραίο.
0: Τα κάνεις αυτά εσύ, τα κάνεις αυτά.
1: Έτσι.
0: Έχω και ένα φίλο εδώ πέρα, δικό μου φίλο, που έχουμε ένα κοινό γνωστό, να σου πει, Έλα Δημήτρη.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Στρατάκης Δημήτρης, εδώ, συνεργάτης του σταθμού είμαι και εγώ. Είχα έρθει, Λευτέρη, μου επιτρέπεις να μιλάμε στον ελληνικό.
1: Ναι.
2: Με τον Αντώνη το Χαβαδάκη.
1: Το φίλο μου, το Αντωνάκη.
2: Ναι, είναι φίλος έτσι.
1: Αδερφός
2: και από μένα, ναι. Είχα έρθει στο Ποσειδόνιο. Στο Ποσειδόνιο, νομίζω ήσασταν.
0: Ποσειδόνιο, μεγάλη στιγμή.
2: Ναι. Λοιπόν, και τα είχαμε πει έτσι και από κοντά. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι είσαστε εξαιρετικός. Πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω αν είναι παρεξηγήσιμο. Διασκεδαστής, δηλαδή, μόλις έβγαινε ο Λεπά, Βασίλη.
0: Ναι,
2: όλο το μαγάζι στον αέρα. Το μαγάζι στον αέρα. Δεν ξέρω γιατί η λέξη διασκεδαστής, αν είναι η σωστή. Αλλά για μένα πραγματικά είναι.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ είμαι πραγματικά ένας από τους καλύτερους διασκεδαστές, πιστεύω,
2: ναι,
1: στην Ελλάδα.
2: Ναι, ο καλύτερος θα λέγα εγώ.
1: Γιατί εγώ έχω μάθει να τραγουδάω για τον κόσμο, να είμαι μέσα στον κόσμο, να διασκεδάζει ο κόσμος. Αυτό έχω μάθει, αυτό κάνω. Και το κάνω
0: πολλά χρόνια.
1: Στην καρδιά μου, και ο κόσμος δεν είναι άσχετος, δεν κοροϊδεύεται εύκολα ο κόσμος.
2: Όχι βέβαια, σωστά.
1: Ο κόσμος καταλαβαίνει έναν άνθρωπο που είναι τίμιος, που... αυτό που κάνω είναι κατάθεση ψυχής και το εκτιμάει ο κόσμος, κατάλαβες.
0: Πολλά χρόνια αυτή η δουλειά, δεν γίνεται τώρα.
2: Και μου είχε κάνει και εντύπωση, Βασίλη, τότε η ουρά στα Καμαρίνια, δεν μπορώ να φανταστείς έτσι.
0: Γυναίκες, να υποθέσω.
2: Και γυναίκες και παιδιά, νέα παιδιά εννοώ.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: ναι. Μιλάμε τώρα για... Τώρα τελευταία πολύ. Ειδικά,
2: ναι.
1: Μας ακολουθεί πάρα πολύ η νεολαία, γιατί εντάξει έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό. Και...
2: Μπράβο,
1: η δύναμη για το μέλλον, γιατί τα παιδιά αυτά βγαίνουν τώρα, έτσι. Αν καταφέρεις λοιπόν τα παιδιά να σε ακολουθούν, τα νέα παιδιά, είναι η καινούργια δύναμη. Αυτή βγαίνει τώρα, κατάλαβες.
2: Ναι, βέβαια.
0: Ο φίλος από το Περιστέρι, ο Αλέξανδρος, λέει να σε βάλουμε στο κλαμπ, γιατί εδώ έχουμε φτιάξει ένα κλαμπ εμείς, είμαστε οπαδοί του Κουρασάο. Αυτή η ομάδα που πήγε στο Μουντιάλ μετά πρώτη φορά στην ιστορία
1: της. Ξέρω, ξέρω, ξέρω.

0: ένα μικρό έτσι, μια μικρή χώρα.
1: Έφερε και μια ισοπαλία.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Έτσι, έτσι.
0: Ο οποίος Λευτέρης, να σου πω τη μύτη, παίζει και μπάλα, ε.
2: Ναι.
0: Μαζεύονται εκεί με τον Νίκο.
2: Καλά, τον έχω δει
0: με τον Νίκο το γραμμένο και παίζουν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Βοηθάνε κόσμο.
1: Έχουμε δόξες με το ποδόσφαιρο. Έχουμε παίξει ποδόσφαιρο στην προοδευτική. Έχουμε.
2: Καλά, εγώ θυμάμαι και το Λεπά ήταν παράγοντας. Ήταν διοικητικός κάπου σε μια ομάδα.
0: Πανιώνιος. Πήγε η Ευρώπη εκείνη τη χρονιά.
2: Ναι.
0: Ναι, ήταν πρόεδρος.
2: Έτσι, να δεν κάνω λάθος.
0: Μας ακούς, Λευθέρη?
1: Ακούω.
0: Λέω, ήταν πρόεδρος στο Πανιώνιο.
1: Μια εποχή, η οποία
0: ο Πανιώνιος πήρε κύπελο, η Ευρώπη βγήκε. Στην εποχή του.
1: Ευρώπη δύο φορές.
2: Δύο φορές, ορίστε μας.
1: Ναι, και διεκδικήσαμε και το κύπελο. Ναι. Παίξαμε και καταπληκτικό. Κάναμε και καταπληκτές και εμφανίσεις με την Μπαρτσελώνα.
2: Ναι. Το θυμάμαι.
0: Είναι ενεργός στα αθλητικά, παίζει και μπάλα.
2: Καλά κάνει.
0: Παίζει και μπάλα εκεί με τα παιδιά, εκεί μαζεύονται και παίζουν για σκοπούς καλούς όμως. Βοηθάνε κόσμο.
2: Είναι γνήσιος, αυτό θα έλεγα εγώ. Αυτό έτσι εκμεύσα από την ωριμία μας έτσι στην μικρή. Το τετ-α-τετ που είχαμε μέσω του Αντώνη του Χαβαδάκη.
0: Είναι αυθεντικός άνθρωπος, είναι φίλος πάνω απ' όλα. Είναι σαν γεμάζε, παιδί μου.
2: Αυτό.
0: Παρόλο την καριέρα του, την επιτυχία του, δεν έχει, να το πω, καβαλήσει καλάμι όπως κάποιοι άλλοι. Mm. Είναι άνθρωπος ταπεινός.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Λευτέρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς να πούμε για από κοντά, να είσαι καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά, να περνάτε ωραία παιδιά, να δούμε και ωραίο Μουντιάλ και να κερδίσει ένας πραγματικά που παρουσιάζει ωραίο θέαμα, παίζει καλό ποδόσφαιρο, να το ευχαριστηθούμε.
0: Να είσαι καλά, Λευτέρη μου, καλές, καλές λεμονιές.
1: Λεμονιά μου, αφιερωμένο σε όλα τα μωρά.
0: Αυτά, όλα τα μωρά στην πίστα.
2: Έτσι.
0: Γεια σου, Λευτέρη μου, καλημέρα. Καλησπέρα.
1: Καλό βράδυ.
0: Λεπά, δύναμη.
2: Έτσι.
0: Μεγάλη μορφή.
2: Τρομερό σου λέω.
0: Πολλά, εγώ το ξέρω το Λεπά από το 90.
2: Είχα να πάω πολλά χρόνια Λεπά, να σου πω την αλήθεια. Και έλεγα, ρε παιδί μου, εντάξει, μήπως είναι και έχει περάσει, είναι λίγο παροκυμένος. Έλεγα. Αλλά δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν. Τώρα, πέρυσι, το περσινό.
0: Στη Θεσσαλονίκη, στο Μπαρμπαρέλα έγινε χαμός.
2: Έγινε φέτος χαμός.
0: Έγινε χαμός. Με άρεσε Δημητρίο και τα υπόλοιπα παιδιά, έγινε χαμός. Πολύ κόσμο.
2: Αυτά είναι. Μα όχι, είναι ωραίο, είναι διασκεδαστή.
0: Και βοηθάει να ξέρεις.
2: Ναι, το γνωρίζω.
0: Όχι μόνο κόσμο. Και βοηθάει και τραγουδιστές. Δηλαδή, βοηθάει στα πρώτα βήματα. Δεν παίρνει, ας πούμε, χαμηλώνει τα μικρόφωνα.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Του είναι κανονικά πρόγραμμα.
2: Τέτοιους χρειαζόμαστε τώρα. Μπορείς να το πάρεις το τηλέφωνο που χτυπάει από μέσα, που χτυπάει και ξαναχτυπά.
0: Μπορώ να πάρω, θα είναι κάποια γραμμουλά, να πούμε μια καλησπέρα στο φίλο.
2: Βεβαίως,
0: καλησπέρα.
2: Βεβαίως.
0: Όχι, να χτυπάει, μας είπα στα νεύρα και σαρτάκι, δεν χτύπησε. Ναι, παιδιά, Τζίτζι θα έρθει μετά τις 12.30, όπως πάντα, γιατί έχουμε να περιγράψει τον αγώνα. Το δεύτερο εμιχρονολογικά και λίγο το πρώτο, Γαλλία-Ιράκ.
2: Γαλλία-Ιράκ, βέβαια. Αν έρθει 12, 12.30.
0: Θα προλάβουμε το ένα.
2: Λίγο πρώτο και το δεύτερο όμως όλο. Ναι.
0: Με
2: τις απίστευτες περιγραφές.
0: Μπράβο. Χθες έκανε 5 γκολ στον αέρα από τα 6 που έβαλε.
2: Ναι.
0: Τα 5 γκολ.
2: Ναι. Πολύ δυνατό.
0: Για πάμε τώρα στη γραμμούλα. Καλησπέρα.
3: Έλα, Βασίλη.
0: Έλα, μην κάνουμε συνέχεια τη γραμμή και τηλέφωνο.
3: Όχι. Άκου τώρα, μίλαγες με τον καλύτερό μου φίλο.
0: Ναι.
3: Το Λευτέρη τον Καταδί.
0: Ναι.
3: Πρέπει να ακούει.
0: Να ακούει, ναι.
3: Ναι, είμαι ο Σάκης από την Αμαλιάδα, πέφτει ο Διονύσης, που δούλευε το 1972 στο Τεν-Τεν.
0: Τεν-Τεν.
3: Νικαίας και Θιβών.
0: Ναι, Τεν-Τεν, γνωστό μαγαζί.
3: Είμαι ο φίλος του που ερχόμουν με τον Κώστα, τον ταξιδί, πέφτου.
0: Ναι, τώρα μην του λέω, εγώ τα λες εσύ, το πω και εγώ, το πάρω τηλέφωνο.
3: Ναι, τα ακούει.
0: Τα ακούει, ακούει.
3: Και ήταν η σύνθεση Χρήστος Τερζάκης, Δημήτρης Ξανθάκης, Χαρούλα Λαμπράκη και ο νεαρός 19χρονος Λευτέρης Πανταδής.
0: Πιτσιρικάς.
3: Ναι, και τραγούδαγε τα πουλιά, τα μπρούσιο χάρος στο φτερό. Και άμα ξαναπάρει να του δώσετε το τηλεφωνό μου. Είμαστε φίλοι πολύ, πολύ καλοί. Και να μου πει αν δύο ξαδερφός του Ηρακλής που είχε στον Κολονό στην Καλλιπόλος, που έμενα εγώ τότε στην Καλλιπόλος, στον Κολονό, το σουβλαζίτικο.
0: Ναι.
3: Να είναι καλά, περαστικά του, Και όποτε πάρει τηλέφωνο να του δώσω το τηλέφωνο μου.
0: Ωραία.
3: Είμαστε κολλητοί τότε με το Λευτεράκι μου.
0: Ωραία.
3: Άντε μου.
0: Τα άντε λέμε,
3: μου,
0: άντε. Καλησπέρα, άντε, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Γεια χαρά, γεια χαρά.
3: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλησπέρα. Λεπά δύναμη. Έχω πάει στο μαγαζί 2-3 φορές. Έχω περάσει εκπληκτικά. Να σε καλά, φιλαράκο. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μηνυματάκι από το Αίγιο. Ο φίλος ο Κυριάκος από τον Βόλο. Γεια σου, Κυριάκο μου. 20 λεπτά μετά τις 11, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports.

Ο φίλος μας ο Χρήστος, καλησπέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Μιλάρα, καλή αρχή στο νέο πρόγραμμα. Ναι παιδιά, θα είμαστε, είπαμε τώρα το καλοκαιράκι, καλοκαιρινό mood από τις 10 το βράδυ έως τις 3 το ξημέρωμα. Κυριακή προς Δευτέρα, μάλλον θα τα λέμε Κυριακή βράδυ, μέχρι Πέμπτη θα ξημερώνει Παρασκευή. Είπαμε έχουμε δωράκια για όλους τους φίλους και τις φίλες. Το πρώτο είναι τα ταξιδάκια μας στην Σύφνο, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στον παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια, στην υπέροχη Σύφνο στον πλατή Γιαλό. Το νησί του Σελεμεντέ θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού δίνει ένα γεύμα ή ένα δείπνο σε όλους τους φίλους που θα κερδίσουν, μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Συμμετοχές στο Viper του σταθμού 6939-943-943, όνομα επώνυμο, τη λέξη Σύφνος. Και βέβαια το δεύτερο δωράκι μας την ίδια μέρα θα κληρωθεί, δηλαδή την Πέμπτη θα γίνει κλήρωση 9 με 10 το πρωί, εκπομπή Ελλάδα σήμερα με Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά, θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στη Βραβρώνα. Δηλώσε λοιπόν συμμετοχή, όνομα επώνυμο, Κοράλι ή Σύφνωση και τα δύο, και καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες.

Σε λίγο έχουμε σέντρα στο παιχνιδάκι της Γαλλίας με το Ιράκ σε περίπου 35 λεπτά. Τα μάτς που είναι σε εξέλιξη 0-2 παραμένει το Selbrun Bohemian στο 78, Shamrock Rovers Derry City 0-1 στο 65 και Reykjavik Ακρανές στο δεύτερο ημίχρονο είναι στο 2.

2-20-59-43, 2-15-215-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα για τη Σύφνο. Γιώργο μου, είσαι ok? Ο φίλος ο Ηλίας, καλησπέρα Μπιλάρα. Καλησπέρα και στο Δημήτρη. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, λέει η φίλη μας η Κατερίνα που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Γεια σου Κατερίνα.

Και στο φίλο μας τον Δημήτρη από το Περιστέρι. Καλή εκπομπή, παιδιά. Ευχαριστούμε για την συντροφιά. Από 1η Ιουλίου, παιδιά, είπαμε, θα έχουμε και εικόνα. TVElada.gr. Καινούργια κόλπα από 1η Ιουλίου.

Ο φίλος, ναι, φίλε μου, το Βέλγιο δεν βλέπετε. Παρόλο που έχει ποδοσφαιριστές μεγάλα ονόματα, που παίζουν σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Εκτός Ευρώπης, μόνο ένας νομίζω παίζει στην Μπρίζ. Οι υπόλοιποι είναι εκτός Βελγίου, σε μεγάλα πρωταθλήματα. Δεν είναι καθόλου καλό. Χθες έφερε άλλη μια ισοπαλία με το Ιράν.

εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Μουσταφά Φαλ, του παίκτη του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μαζί με τον Άρη κινούνται πολύ δυνατά στο μπάσκετ, με προέδρους που έχουν χρήμα και ο Σιά, όπως λέγεται, και ο Μιστακίδης δείχνουν αρκετό χρήμα για τον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης.

0: Τα διαβάζω ένα θεματάκι για τους νεότερους παίκτες που έχουν πετύχει γκολ σε Μουντιάλ. Λέει ο Πελέ, 17 ετών. Ο Ρώσας 18, ο Γκάβι 18, ο Εμπαπέ. Όχι ο Εμπαπέ. Όουεν 18, ο Κόναξ 18, ο Σίσκεφ 18, ο Γιαμάλ 18, ο Μέση 18 και ο Γκριν 19 ετών. Νεότεροι παίκτες που έχουν σκοράρει σε τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Μάλλον σε τελικά παγκοσμίου κυπέλου.
1: 43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: μας λένε τυχαία.
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
6: Η ώρα είναι 11:30.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
11: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
12: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
11: Όλοι θα πάρετε!
13: Τσιγαράκι,
14: μπα, το έκοψα.
13: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
14: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
13: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
12: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 33 λεπτά μετά τις 11. Μπιλάκο, παίρνω. Για πάρε, για ξαναπάρε πάλι. Δεν έχει πάει κάτι. Ξαναπάρε, φίλε μου Αποστόλη. Ο 210-220-5943. 215-215-5943. Για ξαναπάρε, να δούμε. Εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Δημήτρη Στρατάκη, ο οποίος ήταν λίγο πεινασμένος, έφαγε κάτι, αλλά σου λέω περίμενε το τσίτσι να φας κανονικά. Εσύ δεν ήθελε να φας κουρασάν. Κουρασάω.
1: Δεν μπορώ να περιμένω το τσίτσι μετά τις 12 που θα έρθει, 12-12.30.
0: Εκείνη είναι η ώρα του τσίτσι, να κάνουμε τώρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να φύγω.
0: Οι μεγάλες φίρμες τι ώρα βγαίνουν. Ο Λεπά τι ώρα βγαίνει, βγαίνει 12.
1: Σωστά, ο Λεπά βγαίνει στις 2.
0: Μπράβο. Λες και ο τσίτσι δεν βγαίνει 12.
1: Σε σηκώνει τα πλήθη.
0: Μπράβο.
1: Τάκουσες το απόσπασμα, έτσι, τάκουσες, να
0: μην ξέρεις άλλο τα ίδια.
1: Προμερά και προμερά πράγματα, πάρα πολύ ωραία.
0: Και έχουμε ακόμα συνέχεια,
1: μέχρι
0: το τελικό, έχουμε συνέχεια. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Δημήτρη. Είστε φοβερό δίδυμο, συνεχίστε μέχρι τις 3. Όχι, το κόμμα συζητάει.
1: Έτσι, έτσι.
0: Κόμμα συζητάει να κάθει μέχρι τις 3.
1: Βεβαίως. Εντάξει, δεν μπορώ τώρα να επισκιάσω το. Όταν δεν είναι ο Τζίτζης εδώ, θα το σκεφτώ.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερε το.
0: Ο οποίος πήγε ταμείο πάλι,
1: Ναι. Καλά, δεν κάνει κάτι άλλο. Τώρα είναι τρομερό, τώρα είναι φοβερό αυτό.
0: Πήγα Σάββατο το απόγευμα με τα κορίτσια, Κυριακή. Κυριακή, όχι Σάββατο, Σάββατο με τα κορίτσια και είχαμε ένα καλαμάτα. Σάββατο με τα κορίτσια, να φάμε εκεί στο μαγαζί. Ταμείο Τζίτζης, 89 ευρώ. Και εκείνο. 50 ευρώ.
1: Αυτά είναι, να είναι καλά ο άνθρωπος. Να είναι καλά ο πρόεδρος. Να είναι καλά ο πρόεδρος. Όχι, πλάκα, πλάκα, στις προβλέψεις, είναι πολύ δυνατός.
0: Ναι, έχει τα.
1: Δεν είναι.
0: Πετυχαίνει κάτι γκολ, δυνατά.

0: φίλος ο Γιώργος Μπιλάρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη. Τίποτα για την ομάδα μας έχουμε, κανένα μεταγραφικό? Ρωτάει ο φίλος για τον Ολυμπιακό. Έχει τίποτα?
1: Τίποτα νεότερο. Τίποτα νεότερο.
0: Λοιπόν, έχει πάρει τώρα τις παίξεις. Έχει πάρει τον Φορτούνι επιστροφή, κάνουμε επιστροφή και τον Μαφαίο.
1: Αυτό είναι.
0: Τις παίξεις. Και περιμένει τώρα άλλους 2-3-4 πώς θα πάρει. Πώς θα πάει ακόμα?
1: Μόνο 3-4.
0: Έτσι ακούγεται. Δεν θα πάει παραπάνω.
1: Εγώ ακούω νούμερο ότι θα πάει το νούμερο το μεταγραφικό 10.
0: 10 παίχτες. Είναι πολύ ρε φίλε. Θα φτιάξει μια ομάδα από την αρχή.
1: Συγγνώμη, δεν θέλεις άκρα.
0: Ναι, σωστό. Ναι, ναι.
1: Είναι.
0: Θεματοφύλακα δεύτερο λέει θα πάει για τον Χριστογιώργο του Όφη.
1: Ναι,
0: θα κάνει μια κίνηση προς τα εκεί.
1: Λέγεται, γιατί χρειάζεται και Έλληνες, έτσι, ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει θέμα σε αυτό το κομμάτι.
0: Ο Παναγιώτης ανακοίνωσε τον Καμαρά. Θα ανακοινώσει τον Πένια από τη λένε. Τον τριατράχωνο στόπερ τον Φράι. Καλά τον λέω?
1: Τον Ντε Φράι.
0: Ντε Φράι, ναι.
1: Έτσι λέγεται, δεν το έχει ανακοινώσει ακόμα. Δεν έχουν
0: ναι, όχι ακόμα. Τσάπρα ανακοίνωσε.
1: Τον Τσάπρα επίσημα. Ναι.
0: Καλώς
1: πέσει. Τσάπρα είναι καλός.
0: Έκανε καλή χρονιά στο Λεβαδιακό.
1: Ναι, ναι, έκανε καλές.
0: Βέβαια, άλλη φανέλα, η μία άλλη φανέλα.
1: Σίγουρα,
0: αλλά
1: σίγουρα.
0: Έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Και γιατί να μην κάνει καριέρα και στον Παναθηναϊκό, ένα παίξι που είναι καλό. Έτσι έγινε.
1: Εγώ από κοντά που το
0: υπάρχει άλλη πίεση όμω. Ναι.
1: Ναι, ναι, καμία σχέση. Φανέλα η μία με την άλλη. Τώρα
0: και ειδικά στον Παναθηναϊκό που έχει να πάρει τόσα χρόνια πρωτάθλημα, που ετοιμάζει μια νέα ομάδα πάλι με νέο προπονητή.
1: Φέτος θα έχει τρομερή πίεση. Και φέτος θα έχει τρομερή πίεση.
0: Για την Καλαμάτα να πούμε ότι έγινε δεχτή έφεση που είχε κάνει και πήρε τελικά άδεια για να παίξει το Super League.
1: Ναι. Α, δεν υπήρχε θέμα εκεί να παίξει νομίζω.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι το γηπεδικό νομίζω για την Καλαμάτα.
0: Το γηπεδικό από ό,τι ακούω, είχα πάει κάτω και μίλησα με κάποια παιδιά, ότι σκέφτονται εκεί ή να πούνε να παίξουν τα πρώτα μάτς, όλα τα πρώτα μάτς εκτός έδρας.
1: Ναι.
0: Όπως κάποτε έκανε η Καλονή.
1: Ναι.
0: Νομίζω
1: ναι.
0: Η Καλονή ήταν. Δεν παίζει στο Ολυμπιακό στάδιο. Ή να βρει ένα γήπεδο να παίξει. Δηλαδή στην Τρίπολη, με ένα κωδικό η Τρίπολη να μην παίζουν την ίδια μέρα. Κάπως έτσι, ναι.
1: Η Τρίπολη έλεγε και για λεωφόρο εδώ. Αλλά...
0: Για λεωφόρο και για Περιστέρι ακούστηκε.
1: Για Περιστέρι,
0: ναι. Α, είναι ταξίδια μεγάλα τώρα.
1: Είναι.
0: Προτιμότερο να παίξει τα 5 μάτσε εκτός έδρα, γιατί τον Νοέμβριο λέει θα είναι έτοιμο το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Εκεί περίπου τον Νοέμβριο.
1: Α,
0: αλλά
1: είναι.
0: Έτσι λένε. Έχουν ξεκινήσει εργασίες, φτιάχνουν ωραίο κάτω. Φτιάχνουν πολύ πέρα στην απόλυτα, πέρα φτιάχνουν πολύ ωραίο.
1: Όντως,
0: ναι. Να παίξει 5 μάτσε εκτός έδρα συνεχόμενα να πει. Και άμα έχει 0 βαθμού, το 5 πρώτο μάτι και αν έχει μετά. Είναι μεγάλο ρίσκο και αυτό.
1: Μεγάλο ρίσκο, μεγάλο. Αλλά... Για μια ομάδα νεοφώτιστη, πολύ μεγάλο.
0: Αλλά και να παίξει την Τρίπολη, φίλε, πάλι εκτός έδρας, δεν είσαι.
1: Είσαι, αλλά.
0: Δηλαδή όταν δεν έχει γήπεδο από την αρχή να ξεκινήσει.
1: Γενικότερα, όταν δεν παίζει την Καλαμάτα, είναι πρόβλημα.
0: Γιατί ξέρει, αυτές οι ομάδες που θα παίξει Καλαμάτα, ας πούμε, θα πάνε να σωθεί. Θα φτιάξει να σωθεί την κατηγορία. Αν δεν ξεκινήσει καλά, μετά αρχίζει μεγάλη πίεση. Κατάλαβε, σε παίρνει από κάτω.
1: Σε παίρνει από κάτω, όπως το λες. Έτσι. Για δούμε. Η Βαλένθια έκανε break στη Βαρκελόνη.
0: Έκανε break, φίλε, με φοβερό Μοντέρο, λέει.
1: Με φοβερό Μοντέρο.
0: Φοβερό Μοντέρο.
1: Ο Μοντέρο, ο οποίος έχει κλείσει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ένα-δύο. Η σειρά και τώρα παίζουν στο γήπεδο της Βαλένθια.
1: Βαλένθια παίζουν, ναι.
0: Μια Βαλένθια, η οποία φέτος δεν περίμενε κανείς, ούτε στην Ευρωλίγκα, που πήγε πάρα πολύ καλά.

Λοιπόν, είπαμε, έκανε φοβερή εμφάνιση ο Μοντέρο. Κέρδισε μέσα στο Παλάου Μπλαουγκράνα η Βαλένθια 88-80. Ο οποίος παίξε, ο οποίος αφορά, ξέρουμε, τη φάνεια του Ολυμπιακού. Έκλεισε τον αγώνα με 29 πόντους, παρακαλώ. Σε 27 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα. Σπουδαία εμφάνιση. 5-8 δίποντα, 4-6 τρίποντα, 7-7 βολές. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά μόνο να καταπιεί. Και είναι πολύ κοντά η Βαλένθια, είπαμε, η οποία είναι έκπληξη φέτος και στην Ευρωλίγκα, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά εκεί που έφτασε, και στο πρωτάθλημα στην Ισπανία που είναι ένα βήμα πριν το κατακτήσει. Βέβαια, ακόμα έχουμε ένα ματς.

είπαμε, σε λίγο ξεκινάει το ματς Ιράκ-Γαλλία. Γαλλία-Ιράκ, όπως προτιμάτε, με απόλυτο φαβορί τους Γάλλους. Οι εντεκάδες, από ό,τι βλέπω εδώ, του προπονητή Ντεσάν, ο Μενιάν, ο Κουντέ, όπου με κανό, Σαλιμπά, Δίνιε, Κονέ, Ραμπιό, Ολίσε, Ντεμπελέ, Μπαρκολά και Εμπαπέ. Οι 11 που ξεκινούν για τη Γαλλία. Για το Ιράκ, Μπάσιλ, Αλή, Ταχτσέν, Χασέμ, Ντότσκι, Αλαμάρι, Ισμαέλ, Μπάγιες, Ικμπάλ, Κασέμ και Χουσέιν. Λοιπόν, αυτά, σε λίγο έχουμε σέντρα.

Κύριε Στατάκη, σε περιμένουμε κύριε Στατάκη στο στούντιο, ο λαός σου. Γεια σου Μπιλάρα Γίγαντα, λέει ο φίλος μου, ο καλός μου φίλος, ο Μάνος Σταραμόπουλος. Γεια σου ρε Μάνο, καλησπέρα φιλαράκο μου, να σε καλά. Λοιπόν, 17 λεπτά πριν τις 12, Μπιλάρα τη βλέπεις για τη Γαλλία. Παιδιά, είπα και πριν, βλέπω Γαλλία να κερδίζει σχετικά εύκολα σήμερα. Έχω παίξει τα στοιχηματάκια, άσο ημίχρονο, άσο τελικό και over 2,5. Να δούμε. Λοιπόν, Shamrock Rovers, Derry City 1-1, ισοφαρίζουν οι γηπεδούχοι στο 84, τελείωσε το μάτς Selbourne Bohemian 0-3, Reykjavik Ακρανές, έχουν μπει πολλά γκολ εδώ, στο 73-3 παρακαλώ. Έχουμε και δύο μάτς αργότερα για τη β' κατηγορία της Βραζιλίας, Confianza Guarani και Ponte Preta με την Novo Horizontino, ξεκινούν 1:30 και 2 αντίστοιχα. Καλημέρα στο φίλο μας στο Δήμο που έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας. Καλησπέρα μάλλον. Γεια σου φίλε Δήμο, εδώ από το Ήλιον. We'll 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viber για μηνυματάκια 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Για την Καλαμάτα που λέγαμε πριν, από χθες έχει είδηση ότι πήρε δανεικούς τον Λατσικούρα και τον Χάμζα από τον Ολυμπιακό. Η οποία Καλαμάτα, που διαβάζω εδώ, ότι έχει θέση ψηλά τον πύχη για τη νέα σεζόν, όχι μόνο να πάει να σώσει την κατηγορία, αλλά να έχει ένα πολύ καλό πλασάρισμα στην Super League. Για να δούμε.

0: Έλα κύριε Στρατάκη. Έλα κύριε Στρατάκη, σε περιμένουν τα κορίτσια.
1: Παίρναγα την είδηση της Βαλένθια που κάνει το break στο Παλάου Μπλαουγκράνα, γιατί πρέπει...
0: Η οποία Βαλένθια δεν ξέρω τι χρόνο χαρά, πώς θα είναι τώρα δυνατή, γιατί...
1: θα αποδεκατιστεί, έτσι.
0: Ναι, τώρα φεύγει ο Μοντέρο, καλύτερος παίκτης, ο σκόρερ. Θα φύγουν και άλλοι σχεδιά, λογικά, γιατί θα ανοίξουν οι πόρτες τώρα για τη Βαλένθια, για πιο μεγάλες ομάδες.
1: Βέβαια. Πάει και κάποιος από τη Βαλένθια στον ΠΑΟΚ, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του.
0: Ναι.
1: Γενικότερα ναι, θα αποδεκατιστεί όπως γίνεται...
0: Όπως έχουμε την Παρή.
1: Εκτός, ναι, όπως η Παρή. Βέβαια η Παρή, η οποία ξαναγεννιέται φέτος από ό,τι ακούω και βλέπω.
0: Είναι με τη Μονακό η σειρά 2-2, νομίζω. Η σειρά είναι με τη Μονακό είναι 2-2.
1: Ναι, όντως είναι, αλλά ρίχνει και πάρα πολλά χρήματα για την επόμενη Ευρωλίγκα.
0: Η Βιλερμπάν δεν έχει ρίχνει πολλά χρήματα.
1: Α, η Βιλερμπάν είναι αυτή.
0: Μπερδεύτηκε. Είναι η Βιλερμπάν, η οποία είναι ο Πάρκε πρόεδρος. Βρήκε κάτι
1: λεφτά στον δρόμο.
0: Βρήκε κάτι άλλους εκεί Αμερικάνους, σαν τον Γιώργο Ασμά από το Νέα Υόρκη.
1: Ναι.
0: Να βάλουν χρήμα. Και ο Γιώργος πρέπει να βάλει χρήμα σε μια ομάδα. Να πάει
1: βέβαια,
0: εκεί.
1: Πρέπει,
0: όταν πάει στην Αγγλία να φτιάξει μια ομάδα μπάσκετ. Ο Γιώργος. Να χρηματοδοτήσει μια ομάδα μπάσκετ.
1: Μια ομάδα μπάσκετ,
0: Ναι.
1: Δεν είναι άσχημη ιδέα.
0: Μπράβο, αγγλική ομάδα μπάσκετ. Στην Άρσεναλ. Να πάρει κόλπο στον Αρτέτα.
1: Ναι.
0: Και να φτιάξει μια ομάδα ευρωλυγκάτη.
1: Head coach Αρτέτα.
0: Ναι, ευρωλυγκάτη ομάδα. Με πρόεδρο τον Γιώργο από τη Νέα Υόρκη.
1: Τώρα.
0: Έμεινε μόνιμα εκεί στην Αγγλία του.
1: Όχι.
0: Δεν ξεκολλάει τώρα. Πάει και στο Μαϊάμι, με κάτι κορίτσι από τη Βενεζουέλα μαθαίνω, με κάτι κορίτσι. Κάνει τέτοια πράγματα.
1: Εάν είναι έτσι, μπορεί να μείνει και μόνο.
0: Ναι.
1: Κι εγώ θα έμενα.
0: Ναι. Και ρίχνει πολύ χρημά και θα φτάσουν, λέει, από ό,τι διάβασα κάτι site προχτές, πριν λίγες μέρες τέλος πάντων, θα φτάσει γύρω 40 εκατομμύρια μπάτζετ. Άρα μιλάμε για τεράστιο μπάτζετ. Δεν υπάρχει φανέλα. Okay, αλλά
1: ναι, δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, 40 εκατομμύρια, 40 εκατομμύρια. Δεν είναι λίγα.
1: Θα είναι μια
0: πολύ. Γενικά η Ευρωλίγκα φέτος λένε ότι θα είναι πολύ πιο δυνατή από πέρυσι.
1: Γιατί δεν ρίχνουν... τελικά ακόμα δεν έχει αποσαφιστεί ποιοι μπαίνουν. Ναι.
0: Όχι. Αλλά ρίχνουν χρήμα και άλλες ομάδες. Καλά, η Αρμάνια, όσο για να ρίξει, η Αρμάνια θα μείνει.
1: Εντάξει,
0: δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Εσύ τι βλέπεις στο Γαλλία, Ιράκ, Δημήτρη, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Εγώ είπα άσο και over 2,5. Το βλέπω
1: πολλά
0: από
1: με λίγα. Πολλά με λίγα.
0: Βέβαια το άσο και over 2,5 από ό,τι είδα δεν το έχει πολύ ψηλά.
1: Όχι, μωρέ.
0: Το έχει ένα 70.
1: Μόνο.
0: Ναι. Άσο μήχρονο τελικό. Αν το βάλεις.
1: Άσο.
0: Αν το βάλεις.
1: Για να πω τόσο.
0: Άσο μήχρονο τελικό. Ναι, μήχρονο τελικό και over 2,5. Αν το βάλεις over 3,5 πάει στο 2-10 νομίζω.
1: Πάλι με άσο.
0: Θα μπουν 4 γκολ όμως.
1: Εντάξει, τώρα ξέρεις τι, και οι ομάδες φρενάρουνε. Δεν είναι
0: ναι,
1: και
0: μόνο η Γερμανία
1: και...
0: δεν φρενάρει.
1: Καλά, η Γερμανία δεν φρενάρει, βρήκε το κουρασάο τώρα.
0: Πιάσαμε χθες, φίλε Δελτίο, με λίγα. Εντάξει. Είχα παίξει, ξεκίναγα με την Ισπανία. Mm-hmm. Τώρα παίξει άσο από το ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Και over 2,5 και under 5,5.
1: Oh, καλό.
0: 2,30.
1: Under 5,5.
0: Ναι, και over 2,5.
1: Και πήγε στο over 4,5, στο over 3,5.
0: Ήταν στο παιδί 4-0, λέω, που να γλιτώσουμε.
1: Φρενάρα,
0: 5-0 ναι. Έγινε και φρενάρα.
1: Το συνδυάσεις με αυτό που πω ότι φρενάρα. Ναι, έτσι γίνεται. Και καλά κάνουν, ρε φίλε. Τι γίνεται.
0: Η μόνη Γερμανία δεν φρενάρει, ρε φίλε. Αν πεις από την άλλη πλευρά όμως. Ρε φίλε, ποδόσφαιρο, σου λέει πες μου μπάλα, βάλουμε
1: μπάλα. Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα άμα έχεις την ευκαιρία να τη βάλεις τη ρημάδα, τι αντιπάσεις.
0: Ναι, αλλά με το κουρασάω, ρε φίλε, γιατί το κάνεις αυτό.
1: Αφού
0: θα σε βρει, θα σε βρει μετά και θα σου βάλει 5
1: αυτό
0: το κουρασάω.
1: Αυτό δεν σκεφτήκαν, ναι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό δεν σκεφτήκε ο Νάγκελσμαν. Αυτά ναι. Πρέπει να τα κοιτάς, φίλε.
0: Φίλε
1: να... Είναι μικρός, θα μάθει.
0: Πλάκα, φίλε, αυτές οι ομάδες εκεί, οι μικρές χώρες, κουρασάω, ακτή, πράσινο ακροτήριο και αυτά, φίλε, τα παιδιά αυτά παίζουν ποδόσφαιρο γιατί σου λέει θα μας δουν εκεί πολλά μάτια. Με τον παδοφύλακα του Κουρασάο, με τις αποκρούσεις που έκανε προχτές, ή του πράσινου ακροτηρίου.
1: Πράσινου ακροτηρίου κατέβασε.
0: Δηλαδή, κάποια ομάδα ρε παιδί θα πάει να κοιτάξει πού παίζει, τι κάνει, πόσα θέλει. Σωστά, και δεν θέλει και πολλά, έτσι έγινε. Ή κάποια άλλα παιχτάκια. Δηλαδή, εγώ και στο Κουρασάο είδα κάποιους καλούς παίκτες. Και στο πράσινο ακροτηρίο.
1: Α
0: πούμε, πράσινο ακροτηρίο είναι ένα από εκεί κοντούλη.
1: Το πράσινο ακροτηρίο έχει δύο-τρία πολύ δυνατά παιχτάκια. Άστο.
0: Με ποιον έφερε 2-2 η Ουρουγουάη.
1: Με το πράσινο ακροτήριο.
0: Ναι, έχει ένα κοντούλι από εκεί, εξτρέμ.
1: Ναι, εξτρέμ δεξιά.
0: Κάνει φίλε κάτι τρίπλες φοβερές.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω που παίζει αυτός ο άνθρωπος.
1: Εντάξει.
0: Ναι, πάντως δεν παίζει στη Ρεάλ.
1: Στη Ρεάλ δεν παίζει σίγουρα.
0: Η Ρεάλ, η οποία ετοιμάζεται φέτος πολύ δυνατή.
1: Η Ρεάλ είναι πάρα πολύ δυνατή και ετοιμάζει και άλλες μεταγραφές. Βέβαια σήμερα έμαθα ότι παίρνει από την Ατλέτικο Μαδρίτης ο.
0: Το Κουρέγια είναι πολύ καλός παίκτης. Σπουδαία μεταγραφή.
1: Ναι,
0: σπουδαία μεταγραφή.
1: Ναι, είναι καλός, ναι. Που βέβαια παλιά λίγο δεν θα πάω ποτέ στη Ρεάλ.
0: Εντάξει, παλιά, εντάξει, παλιά. Παλιά τώρα, παλιά ξυπνά στα φίλια.
1: Ναι,
0: ξυπνά στα φίλια.
1: Και ποιο το θυμάται τώρα.
0: Ναι, μπράβο. Το θυμίζει και ο Θαλασσία, του κάνει προπαγάνδα.
1: Ναι, εγώ κάνω τον πονηρό τώρα.

0: Ποιον βλέπετε, παιδιά, εσείς για Μουντιάλ, Μπιλάρα και Δημήτρη? Εντάξει, εγώ δεν ξέρω, παιδιά, δεν έχω ακόμα έτσι κατασταλάξει αν θα είναι ευρωπαϊκή ομάδα. Δηλαδή, η Αργεντινή μου δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία.
1: Η Αργεντινή, ε.
0: Όχι μόνο λόγω Μέση. Είναι, φίλε, μια ομάδα. Είναι ομάδα.
1: Ότι είναι πιο ομάδα από ό,τι ήταν,
0: ναι,
1: πριν.
0: Δεν πιστεύω να κάνει,
1: μόνο Μέση.
0: Δεν ξέρω αν θα κάνει το repeat. Δεύτερο στεγόμενο Μουντιάλ. Δεν είναι εύκολο, αλλά.
1: Δύσκολο, δύσκολο πολύ.
0: Εγώ πάντως έβαλα και στο μυαλό μου την Ολλανδία, φίλε.
1: Ολλανδία, ε. Εντάξει, έδειξε στοιχεία προχθές. Έδειξε στοιχεία. Αλλά ρε φίλε, δεν πάβει να είναι μια ομάδα από τις κάτω χώρες που λέμε, όταν πρέπει να.
0: Ναι, χάνει το,
1: να, αυτό, χάνει
0: το, χάνει το γάλα.
1: Ναι, αυτό, αυτό.
0: Χάνει
1: αυτό.
0: Το γάλα, σωστά.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Βραζιλία, έχω πει εγώ από την αρχή ότι.
0: Βραζιλία είναι μέσα.
1: Φέτος είναι. Αλλά βλέπω και τις ευρωπαϊκές.
0: Και οι Άγγλοι είναι σε καλή κατάσταση. Αν και πάλι οι Άγγλοι είναι σαν τους Ολλανδούς.
1: Και οι Γάλλοι και οι Γάλλοι είναι.
0: Και οι Άγγλοι σαν τους Ολλανδούς που λέμε. Πάνε, πάνε, πάνε και κάποια
1: και
0: στιγμή.
1: Και οι Άγγλοι, ναι, και οι Άγγλοι. Και οι Άγγλοι. Αλλά μήπως ήρθε η ώρα τους, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι θα δούμε ένα πολύ ωραίο μουντιάλ. Ίσως από τα καλύτερα μουντιάλ που έχουμε δει. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και θα δούμε και πολύ σπουδαία μάτς στα νοκάουτ.
1: Καλά.
0: Ο θάνατος στη ζωή μου. Δεν έχει δεύτερη ζαριά.
1: Εκεί τώρα, δεν έχει δεύτερη ζαριά.
0: Ναι. Τώρα έχει δεύτερη ζαριά. Σου λέει με μια νίκη μπορώ να βγω τρίτος και να περάσω.
1: Ναι.
0: Εκεί δεν έχει μετά.
1: Ναι, ναι, ναι. Περνάμε να θυμίσουμε εκεί... δύο καλύτεροι.
0: Και ο τρίτος καλύτερος.
1: Και ο οχτώ καλύτεροι, ναι, τρίτοι.
0: Για να σου πω τώρα, φίλε. Μετά παίζουν οι δεύτεροι με τους δεύτερους. Πώς είναι.
1: Παίζουν άλλοι πρώτοι τρίτοι, άλλοι παίζουν δεύτεροι τρίτοι. Είναι ανάλογο στι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει προκαθοριστεί το,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: το θέμα. Έχει πολλά.
0: Και γήπεδα γεμάτα, φίλε.
1: Αυτό λέγαμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο, ότι έχει 99,5% πληρότητα.
0: Μεγάλη υπόθεση, φίλε.
1: Κοντά στις 70.000 μέσο όρο.
0: Γιατί είναι και πολύ μακρινό ταξίδι από την Ευρώπη, βεβαίως, να πας στην Αμερική, εντάξει. Και λέω, ρε φίλε, αναρωτιόμουν προχτές, μίλαγα με ένα παλικάρι εκεί στη γειτονιά. Λέω, αυτοί που έχουν πάει, ας πούμε, οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, ρε, δεν δουλεύουν. Γιατί είναι χώρες οι οποίες θα κάτσουν πολύ καιρό. Λογικά.
1: Κοίταξε να δεις, αυτή είναι η μόνιμη μου της απορία. Αλλά δεν δουλεύουν, ναι,
0: δεν δουλεύουν. Ας πούμε,
1: έχουν λεφτά, έχουν χρήμα.
0: Όλοι έχουν
1: τώρα
0: χρήμα.
1: Τις άδειες τους. Εντάξει, ρε φίλε.
0: Τώρα για 30.000.
1: Κάθε 4 χρόνια, ναι, έχουν αυτά.
0: Ας πούμε,
1: τα
0: 50.000 κουρασαϊνοί. Όσο το χωριό πήγε. Το... πώς πήγαν αυτοί, ρε φίλε.
1: Έχουν, ρε φίλε, πρόβατα. Έχουν κτηνοτροφία. Έχουν
0: ΠΚΠ.
1: Έχουν διάφορα.
0: ΠΚΠ παίρνουν 7.
1: Αρμέγουν οι άνθρωποι.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι οι χώρες οι οποίες δεν είναι και πλούσιες χώρες. Α πούμε, αυτή ελεφαντοστού, α πούμε.
1: Καλά, δεν έχει και πολλούς τώρα. Οι Βορειανούς.
0: Πάνε, ρε φίλε, 5.000. Λίγοι είναι 5.000, ρε φίλε.
1: Εντάξει. Μπροστά, άμα έχει 20 εκατομμύρια η χώρα, 5.000, ναι, καλά, ναι, είναι.
0: Εντάξει, το Μαρόκο,
1: το δικό μας,
0: το Μαρόκο έχουν. Έχουν. Εντάξει, το Μαρόκο, οι Μαροκινοί έχουν.
1: Θυμάσαι στην Πορτογαλία που ήμασταν εκεί 25.000 φίλοι.
0: Ναι, πηγαίναμε όμως μέρα-μέρα.
1: Αλλά πηγαίναμε μέρα-μέρα.
0: Δεν πηγαίναμε από την αρχή 25.000. Δεν πηγαίναμε από την αρχή 25.000.
1: Μπορεί και αυτοί να πηγαίνουν μέρα-μέρα, ρε παιδί. Εντάξει. Τώρα μετά θα πάνε στον τρίτο αγώνα.
0: Και βλέπω
1: μετά...
0: και πολλούς Αμερικάνους στηρίζουν τα παιχνίδια. Δηλαδή πάνε και Αμερικάνοι σε παιχνίδια που δεν παίζουν.
1: Μα αυτό έλεγα ότι είναι άξιο συγχαρητηρίων, διότι δεν έχουν την κουλτούρα την ποδοσφαιρική.
0: Έχουν ανέβει πολύ όμως.
1: Ναι, οι Καναδοί. Γιατί οι Καναδοί δεν έχουν πληρότητα 100% σχεδόν. Πολύ δυνατοί.
0: Αμερικάνοι τελικά πώς βλέπεις.
1: Είναι καλή πολύ καλή ομάδα είναι.
0: Πολύ καλή ομάδα.
1: Είναι από τις καλύτερες εθνικές των ΗΠΑ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πολύ καλή.
0: Δηλαδή έχει περάσει ήδη. Έχει περάσει,
1: ναι, έχει περάσει με τις γιονίκες που
0: κάνει. Έχει περάσει ήδη και δεν ξέρεις αν αφορά τι γίνεται.
1: Θα πάει ψηλά νομίζω.
0: Ναι, ναι,
1: δεν ξέρω τι,
0: ναι,
1: διασταύρωση. Τώρα αυτά πρέπει να
0: ξεκινάμε
1: σιγά σιγά.
0: Θα γίνει μια διασταύρωση με το Ιράν. Θα γίνει ο αγώνας.
1: Δεν νομίζω. Γιατί θα πάει και ο Τραμπ.
0: Κάτι θα φτιάξει εκεί να μην γίνει. Γιατί αν βγει το Ιράν δεύτερο, διάβαζα κάπου, δεν ξέρω αν ο Μάνος Σταραμόπουλος ακούει να μας πει. Αν βγει το Ιράν δεύτερο, ναι, και η Αμερική δεύτερη, παίζουν μαζί.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω καλά πώς θα αφήσουν.
1: Εντάξει, ρε φίλε, οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα τώρα.
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, λέω σε πολιτική. Κάμερα προβλέψει τους διαιτητές.
1: Τους διαιτητές.
0: Με κάμερα.
1: Ωραία, ωραίο πλάνο. Δεν είναι κάτι τρομερό και
0: εντάξει,
1: φοβερό.
0: Εντάξει, δεν σου ενθουσιάζει, ρε παιδί.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει, δεν είναι και κάτι. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να ακούω τους διαλόγους μεταξύ VAR διαιτητών. Κάποια στιγμή αυτό, και βγει στον αέρα αυτό.
0: Αυτό όμως το είχαν πει ότι θα το κάνουν. Τελικά δεν το κάνανε.
1: Δεν το κάνανε για λόγους φαντάζομαι.
0: Τώρα δεν ξέρω, φέτος στην Ελλάδα θα είναι το ίδιο σύστημα και όχι με κάμερα. Θα μιλάω για τις στον κόσμο και θα λέει τι έδωσε αν πάει στο VAR.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Γιατί είναι υποχρεωτικό, έχει βγει.
0: Σε πολλές χώρες το κάνουν.
1: Ναι, έχει βγει μανιφέστο από την Κεντρική Ομοσπονδία Διαιτητών.
0: Δεν το ξέρω, αλλά το κάνουν και στο Μουντιάλ.
1: Δεν είναι άσχημο όμως.
0: Πιθανόν να ξέρουμε τι είδο διαιτητής βλέπει.
1: Εγώ σου λέω θα ήθελα και το διάλογο μεταξύ VAR και διαιτητού, τι βλέπει διαιτητής. Δηλαδή δεν είναι κακό να μιλάει ο διαιτητής. Να ξέρουμε, ρε παιδί μου, τι σκέφτονται.
0: Ναι, τι του λέει ο Βαρίστας, τι του λέει ο διαιτητής. Ναι.
1: Τι είναι αυτό τώρα. Για μας δεν παίζουν, για τους φιλάθλους δεν παίζουν.
0: Ναι. Σωστό.
1: Δεν κατάλαβα, τι μυστικοπάθεια είναι.
0: Σωστό. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να λέει ο διαιτητής τι βλέπει στο βαρ.
1: Αλλά η κάμερα δεν μου λέει και τίποτα.
0: Ναι, η κάμερα δεν είναι κάτι. Ναι, το ένα το βάλαμε.
1: Αλλά από την άλλη, διαιτητές είναι άψογοι. Μέχρι τώρα είναι εξαιρετικές διαιτητές όλες.
0: Και βλέπει και δεν υπάρχουν παράπονα κάποιες ομάδες.
1: Καμία, κανένα.
0: Αν εξαιρέσει το παράπονο που κάνουν Αλγερινοί. Για την ναι, κόκκινη κάρτα στο και... Μέση, γιατί αν ήταν κόκκινη κάρτα.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκεί όμως.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκεί.
1: Σε κατά 99% όπως και την πληρότητα που λέμε και οι διαιτητές είναι εξαιρετικοί. Ναι, θα με αφήσει να πάω να φέρω το δεύτερο.
0: Θα αφήσω να πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι.
1: Βεβαίως.
0: Θα κάτσει καθόλου μετά τις 12.
1: Όχι, μωρέ. Όχι. Σιγά, θα αποχωρήσω.
0: Γιατί από τι ώρες εδώ.
1: Από τις 8 είχα εκπομπή.
0: Εντάξει, 5 ώρες.
1: Δεν είμαι και τόσο πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε και άλλες δουλειές.
0: Εντάξει, κύριε, έχει περπάτημα.
1: Έχω και περπάτημα, βέβαια.
0: Τι,
1: δεν είμαι εγώ περπατητής, νομίζεις.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι.
1: Καλό βράδυ
0: μας,
1: σε όλους τους φίλους.
0: Δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σταθάκη και τα λέμε σε λίγο. Είπαμε θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Εδώ πάντα, 9.43, Ιντερβέτε Sports.

0: 1943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Intervention Sports.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
6: Ναι, θέλω γλυκό.
5: Τι γλυκό?
6: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
5: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τσιγαράκι.
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς.
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22...
2: Τρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

σου λέγα τον Βαν Φουρνιέ, ο οποίος έμαθε ότι το γήπεδο της γειτονιάς του θα πάρει το όνομά του. Εκεί μεγάλωσε ο Φουρνιέ, το γήπεδο της γειτονιάς του στο Παρίσι.

Ο Μέση, παιδιά, είπαμε, είναι πρώτο σκόρερ στα παγκόσμια κύπελα. Έχει πετύχει με τα δύο κουπ, έβαλε σήμερα 18 γκολ. Πέρασε και τον Κλόζε τον Γερμανό. Τεράστια επιτυχία. Για ακόμα έχουμε μπροστά μας πολλά παιχνίδια για την Αργεντινή, λογικά. Πρώτο σκόρερ μέχρι τώρα με 5 γκολ στο Μουντιάλ. Μπαπέ έχει 3. Παίζει σήμερα, να δούμε αν τον φτάσει, να τον ξεπεράσει, αν βάλει χατρίκ.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Είπαμε νέο καλοκαιρινό mood στο πρόγραμμα, θα είμαστε παρέα από τις 10 κάθε βράδυ από Κυριακή έως Πέμπτη προς Παρασκευή, από τις 10 έως τις 3. Αντί για 12-5 το πεντάωρο θα κάνουμε πεντάωρο, αλλά από τις 10 έως τις 3 το ξημέρωμα. Παιδιά, για το φίλο τον Νίκο που με ρωτάει, ακούγονται πολλά ονόματα για όλες τις ομάδες και το όνομα που λες φίλε ακούστηκε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο Ολυμπιακός είναι κοντά ή το... τον βλέπει τον παίχτη. Ακούστηκε πάντως το όνομα του Αρών Μαρτίν της Τζένοα για αριστερό μπακ. Ακούγονται, παιδιά, πολλά πολλά ονόματα. Θα δούμε τελικά που θα κάτσει μπίλια για τις ελληνικές ομάδες που έχουν μπει σε ρυθμούς μεταγραφών. Παναθηναϊκός ήδη έχει πάει ήδη στην Ολλανδία, ξεκινάει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ένας νέος Παναθηναϊκός με νέο προπονητή.

έτσι να καλοκαιρινά, καλοκαιρινά ήσυχα βραδιές, καλοκαιρινές και ήσυχες. Θα λέμε διάφορα έτσι θεματάκια που βλέπω και στο ίντερνετ. Οι ομάδες με τις περισσότερες νίκες με διαφορά 4 γκολ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου είναι η Γερμανία 12 φορές, η Βραζιλία 8, η Ουγγαρία 7, η Ισπανία 6 και η Αργεντινή 5 φορές έχουν διαφορά 4 γκολ.

Για τον Μουσταφά Φαλ που είπα πριν, φίλε μου, δεν είναι πια παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση συνεργασία με τον παίκτη τον Μουσταφά Φαλ. Γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ σκέφτεται να του κάνει πρόταση, να τον πάρει στη Θεσσαλονίκη.

για το Καραϊσκάκι, ιστορική μέρα που διαβάζω. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο του Ολυμπιακού για το νέο γήπεδο άνω των 50.000 θέσεων και κόστος 250 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από ό,τι διαβάζω από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα ξεκινήσουν, πότε θα ξεκινήσουν τα έργα. Φέτος από... δεν ξεκινήσουν τα έργα, λογικά από την επόμενη χρονιά.

διαβάζω νέους χώρους σε κυλιόμενες σκάλες, ασανσέρ, σύγχρονα κλιμακοστάσια και υποδομές που θα προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία στους φιλάθλους. Η πλήρης παρουσίαση του έργου που φιλοδοξεί μάλλον να αλλάξει την ιστορία του συλλόγου αναμένεται να γίνει τις επόμενες μέρες από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή και να μην θέλεις πως να μην θυμάσαι τον Μέση. Ο άνθρωπος είναι γεννημένος ηγέτης και ποδοσφαιριστής και ας μην το πιάνει το μάτι σου λόγω σωματότυπου, ο Γιάννης από τον Βόλο. Παιδιά, μιλάμε για μεγάλο παίχτη, εντάξει, τεράστιο ποδοσφαιριστή.

ο φίλος ο Νίκος Ολυμπιακός. Μιλάει έτσι πρέπει να είναι για όλες τις ομάδες. Έφτιαξε το γήπεδο της, πανέμορφο γήπεδο. Η ΑΕΚ πήγα το είδα στον τελικό του κόφερα, σε φοβερό γήπεδο. Φτιάχνει και ο Παναθηναϊκός στην γηπεδάρα του και ο Ολυμπιακός το ίδιο. Για πρέπει και ο ΠΑΟΚ. Για έτσι πρέπει να είναι, να είναι τα γήπεδα υπερσύγχρονα, να πηγαίνει ο κόσμος, να ευχαριστιέται και το ποδόσφαιρο και τις ανέσεις του γηπέδου, να πηγαίνει με τα παιδάκια του, να υπάρχουν τουαλέτες να πάει να κάνεις την ανάγκη σου, να υπάρχουν τα διάφορα

από ό,τι διαβάζω και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ότι θα πάρει περίπου στο 1,5 με 2 χρόνια maximum για να γίνει το γήπεδο από την αρχή. 52, 53 χιλιάδες θέσεις, θα είναι διόροφο και θα έχει και σκέπαστρο από ό,τι διαβάζω.

Φίλε που με ρωτάς, από τη Βουλγαρία, τον Στάνιτς, ήταν πολύ κοντά ο Ολυμπιακός από ό,τι διαβάζω σε κάποια site. Είχε πάει άνθρωπος Ολυμπιακού στη Βουλγαρία, η τιμή είχε αρχίσει να πέφτει και η συμφωνία για τον παίχτη, το μεσοπιθετικό, ήταν πολύ πιο κοντά από ποτέ, αλλά κάτι άλλαξε σε λίγες μέρες. Οι Βούλγαροι, μάλλον στους Βούλγαρους, μπήκαν ακόμα δύο ομάδες και η Ντουγκόρες έσκλειε τη στάση της και τον έχει τώρα ξαναγύρει σε τιμή προς τα πάνω. Έγινε πολύ πιο ακριβός και πιο περιζήτητος ο παίκτης από την Ντουγκόρες. Να δούμε τι θα γίνει.

Για την ΑΕΚ τώρα, η οποία εξετάζει την περίπτωση του Τσέρνικοφ της Κράσνονταρ και είναι διατεθειμένη, από ό,τι διαβάζω, να δώσει περίπου στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 26 χρονών μέσος. Μιλάμε για τώρα για δημοσιεύματα, εντάξει. Δημοσιεύματα που γίνεται χαμός αυτές τις μέρες των μεταγραφών. Ακούγονται πάρα πολλά ονόματα.

Είναι Ρώσος, έχει παίξει στην Κράσνονταρ και έχει παίξει στην εθνική ομάδα πέντε φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Ρωσίας. Ακριβώς, παίξει και είναι φθηνός, 10 εκατομμύρια ευρώ, δεν τα λες και λίγα.

παίχτη που ακούς και αυτό στο όνομά του για την ΑΕΚ, τους δύο παίχτες, τον Χόιμπερκ, τον Δανό και τον Μπαρίνοφ. Σενάρια είναι αυτά, παιδιά, να λέμε. Σενάρια είναι. Γκολ για την Γαλλία στο 13ο λεπτό, 14ο, 1-0. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Εμπαπέ που έβαλε γκολ. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, ο Εμπαπέ έβαλε τον γκολ.

είναι και γκολάρα. Ένα σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Γκολάρα όντως. Το 1-0. Γαλλία-Ιράκ. 1-0 στο 14ο λεπτό. Σκόραρ είπαμε ο Εμπαπέ που πάει στα 4 γκολ τώρα αυτός. Νομίζω 4 έχει.

για τον Μπαρίνοφ, τα σφύλλα είναι λίγο δύσκολη περίπτωση μεταγραφής, γιατί η UEFA δεν δίνει δικαίωμα να κάνουν μεταγραφές, δηλαδή να δώσουν χρήματα δηλαδή σε ομάδες από την Ρωσία. Είναι και αυτό ένα θεματάκι. Δηλαδή αρέσει να εκαποδιαβάζω, αλλά δεν υπάρχει τρόπος να έρθει λόγω το θέματος που πάμε τώρα με τα χρήματα.

29 φίλε είναι τερματοφύλακας του που θα πάει κατά πάσα πιθανότητα στον Παναθηναϊκό. Από ό,τι λένε ότι η ανακοίνωση μεταγραφής τα έχει βρει σε όλα. Θα γίνει σήμερα την Τρίτη, σήμερα που έχει 23 ο μήνας. Θα ανακοινωθεί του Πένια και θα πάει στην προετοιμασία και αυτός. Ισπανός τερματοφύλακας, πέρασε τα ιατρικά και θα ενσωματωθεί άμεσα στον Παναθηναϊκό. Απομένει δηλαδή μόνο οι ανακοινώσεις, είναι κλεισμένη μεταγραφή.

και η Εθνική Τενισία μετά την άλλη, τη δεύτερη ήττα που έκανε, έδιωξε τον άλλο προπονητή που πήρε. Μια εβδομάδα κράτησε. Τι μια εβδομάδα. Τον πήρε μετά την απόλυση του πρώτου προπονητή μετά τα 6 που έφαγε. Και μετά από το παιχνίδι που έγινε και έχασε και αυτό, τον απέλησε και τον άλλον προπονητή. Θα πάει μάλλον τώρα.

Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 12. Ολυμπιακός, φίλε μου, που ρωτάς, προετοιμασία θα ξεκινήσει 29 έκτου. Θα ξεκινήσουν προπονήσεις οι παίκτες του Ολυμπιακού 29 έκτου, δηλαδή λίγες μέρες ακόμα έμειναν. Οι διακοπές τελείωσαν για τους παίκτες. Σιγά σιγά οι ομάδες όλες μπαίνουν σε ρυθμούς προετοιμασίας για το νέο πρωτάθλημα και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έρχονται. 25ο λεπτό, cool break για το παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ. Παραμένει το 1-0 με γκολ του Εμπαπέ από το 14ο λεπτό.

Λοιπόν, ακούμε τραγουδάκι, πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. 35 βαθμούς κατά μέσο όρο θα έχει η Αγγλία τις επόμενες ημέρες. Βασίλη, βάλε με το νου σου τι θα κάνουν οι Αγγλάρες, ειδικά αύριο το βράδυ που παίζει η Αγγλία. Θα πιάσουν τα πάρκα, θα πιούν τις μπύρες τους. 35 βαθμούς στην Αγγλία, όπου μιλάμε για καύσωνας. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας με το τραγουδάκι και τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 33 λεπτά μετά τις 12. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή, παραμένει το 1-0. Ιράκ με, Γαλλία με το Ιράκ, 1-0 στο 33ο λεπτό. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνυματάκια 6939-943-943 και το email μας να στείλετε εκεί μήνυμα onairpapaki943.gr. Από 1η Ιουλίου θα μας βλέπετε και στις οθόνες των tablet κινητών και τα υπόλοιπα. TV Ελλάδα.gr από 1η Ιουλίου.

καλημέρα μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Χριστάρας που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Ο φίλος ο Παύλος από το Παλαιό Φάλιρο, καλημέρα στη φίλη μας τη Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Και στο φίλο μας τον Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από κέντρο, μπιλάρα καλημέρα. Φύλακα στο κέντρο της Αθήνας, καλή βάρδια φιλαράκου σου εύχομαι.

Μπιλάρα, στο αγώνα που έχει μετά, τι βλέπεις, φιλαράκο στο Νορβηγία, Σενεγάλη, τι να σου πω ρε φίλε, βλέπω ψηλό Νορβηγία να σου πω την αλήθεια, αλλά και Σενεγάλη είναι σκληρή ομάδα, θα είναι δύσκολο μας, αλλά βλέπω το τέλος της βραδιάς, η Νορβηγία να παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει, δηλαδή τη νίκη. Αν το βλέπεις φίλε, ρίξ' το.

Μπιλάρα, βλέπεις να βάζει κάποιο γκολ το Ιράκ. Φιλαράκο, δεν, μέχρι τώρα δεν έχει κάνει κάτι. Πολύ άμυνα, λογικό είναι. Με τη Γαλλία παίζει. Πιο πολύ αμήνεται παρά επιτίθεται το, η ομάδα το Ιράκ. Δύσκολο να... Αλλά μια φορά δεν ξέρεις τι μπάλα είναι. Από ό,τι καταλαβαίνω το έχεις παίξει γκολ γκολ. Αλλά μια φάση μπορεί να γίνει, ένα κόρνερ, μια σέντρα μπορεί να μπει ένα γκολ, ένα αυτογκολ και να πληρωθείς. Πάντως μέχρι τώρα δεν έχει κάνει κάτι. Το Ιράκ πιο πολύ κοιτάει την αμυνά του και πιο λίγο την επίθεση. Να δούμε, να δούμε. Ακόμα έχει πολύ δρόμο το παιχνίδι.

Πέφτει το γείτονά από το Καματερό. Γεια σου, φιλαράκο. Ο φίλος Σωτήρης Μπιλάρα, καλημέρα. Βάλαμε για, για την ποικιλία στο μπιστρό. Σε έβαλα, φιλαράκο, φίλε Νίκο. Είπαμε κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Μία ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες κρύσταλλο μπυρίτσες και μια φοβερή ποικιλία. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή το ξημέρωμα, λίγο πριν τις 3, μάλλον πριν κλείσουμε την εκπομπή. Για ένα φίλο ή μία φίλη για το μπιστρό, το οποίο είναι στο Περιστέρι. Βεάκι και Κνωσού, καλοκαιρινό δωράκι. Μπύρα πάει τώρα το καλοκαίρι, να είναι και παγωμένη. Σε παγωμένο ποτήρι, μια χαρά είναι και μια πολύ ωραία ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viper του σταθμού.

Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Κολωνάκι. Φύλακας Κολωνάκι, ε. Γεια σου Δημήτρη μου, καλή βάρδια να έχεις φιλαράκο. Και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια, μια καλημέρα.

Καλημέρα, Μπίλο. Ο Τζίτζη κανόνισε να τελειώνει στις 3, λέει ο φίλος ο Μπίλαρος, ο γραφίστας, να γλιτώσει τη μετάδοση. Όχι, θα έχετε τα παιχνίδια των 12. Έχουμε μετάδοση 12.30 ώρα. Τώρα, άμα ήταν εδώ, θα είχαμε μετάδοση το Γαλλία-Ιράκ. Τα θέλετε τώρα δικά σας. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στους ομίλους του Μουντιάλ με τις βαθμολογίες. Σε δύο μάτς, στον πρώτο όμιλο, έχουμε το Μεξικό με 6 βαθμούς, έχει περάσει. Νότια Κορέα, 3 βαθμούς. Τσεχία, 1 βαθμό. Και Νότια Αφρική, 1 βαθμό. Πάμε στο δεύτερο όμιλο. Εκεί σε δύο παιχνίδια και εδώ. Ο Καναδάς, Ελβετία έχουν από 4 βαθμούς. Τα απόλυτα φαβορί για να περάσουν πρώτο-δεύτερο. Βοσνία, 1 βαθμό. Και Κατάρ, με 1 βαθμό. Στον τρίτο όμιλο, η Βραζιλία με το Μαρόκο έχουν 4 βαθμούς, Σκωτία 3, Αϊτή 0 βαθμούς. Τέταρτος όμιλος, Αμερική έχει περάσει με 6 πόντους, Αυστραλία με 3, Παραγουάη 3 βαθμούς, Τουρκία με 0. Απογοήτευση, Τουρκία αποκλείστηκε, όπως αποκλείστηκε και η Αϊτή. Στον πέμπτο όμιλο, Γερμανία 6 βαθμούς έχει περάσει, Αχτή Ελεφαντοστού 3, η σημερινός 1 βαθμό και Μεγάλο Κουρασάο 1 βαθμό. Στον έκτο όμιλο, Ολλανδία 4 βαθμούς, Ιαπωνία 4, Σουηδία 3 και Τινησία 0, αποκλεισμένη Τινησία, μάχη για την Διάδα. Αίγυπτος 4, Ιράν 2, Βέλγιο 2 βαθμούς και Νέα Ζηλανδία 1 βαθμό. Ισπανία 4, Ουρουγουάη 2, Πράσινο Ακροτήριο 2 και Σαουδική Αραβία 1 βαθμό. Εδώ πέρα έχει πρόβλημα η Ουρουγουάη, παίζει με την Ισπανία. Αν δεν καταφέρει να κερδίσει και πάρει βαθμό ή κερδίσει το Πράσινο Ακροτήριο τη Σαουδική Αραβία, η Ουρουγουάη μένει εκτός. Γαλλία παίζει τώρα, έχει 6 βαθμούς, αν κερδίσει έχει 6 βαθμούς, κερδίζει κιόλας, 1-0. Νορβηγία έχει ένα αγώνα λιγότερο, 3 βαθμούς, 0 Σενεγάλη, 0 και το Ιράκ, το οποίο παίζει τώρα, χάνει 1-0. Αργεντινή έχει περάσει με Μέση φοβερό, 6 βαθμούς, Αυστρία 3, Ιορδανία και Αλγερία 0 βαθμούς. Λογικά Αργεντινή, Αυστρία είναι στην επόμενη φάση. Κολομβία 3, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό 1 βαθμό, Πορτογαλία 1 βαθμό και Ουσμπεκιστάν 0 βαθμούς. Και τελευταίος όμιλος, Αγγλία 3, Γκάνα 3, Παναμάς 0 και Κροατία 0 βαθμούς.

Μπιλάρα, καλημέρα. Κώστας από το Γέρακα. Έχουμε αποδόσεις για σήμερα για τα παιχνίδια τα πρωινά. Λοιπόν, 6 ώρα το πρωί, ξημερώματα έχουμε Ιορδανία, Αλγερία. 6:20, 4:15 το διπλό στο 1:54. 8 η ώρα έχουμε Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν. 1:20, 6:30 το διπλό 14,75. Στις 11 Αγγλία, Γκάνα. 1:24, 5:90, 13 το διπλό. 2 η ώρα Παναμάς Κροατία, 6:40, 4:05 το διπλό στο 1:55 και το πρωί στις 5, αύριο το πρωί στις 5, Κολομβία Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, 1:62, 3:80 το διπλό στο 5:80.

Ο φίλος ο Γρηγόρης μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Μπιλάρα, βλέπω να το παίρνει πάλι η Αργεντινή. Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία μας έδειξε πολύ καλά δείγματα και με Μέση φοβερό και τρομερό. 5 γκολ σε 2 παιχνίδια. Αλλά ακόμα, φίλε μου, έχουμε δρόμο να δούμε και τα νοκάουτ. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Στα νοκάουτ, γιατί και άλλες ομάδες, και η Αγγλία είναι καλή, πολύ καλή, και η Γαλλία και η Ισπανία. Να δούμε. Και η Ολλανδία είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Έχουμε ακόμα μπροστά μας πολύ δρόμο να τελειώσουν τα φάση των ομίλων και να πάμε στα νοκάουτ. Εκεί είναι όλο το ζουμί που λέμε, το γλυκό εκεί είναι. Καλημέρα, Μπιλάρα, από Κύπρο, λέει ο φίλος ο Κώστας. Καλημέρα σε όλη την Κύπρο. Εκεί μας ακούτε από τον Super Sport 104 στην Κύπρο.

Κώστας λέει: μας κέρασε σουβλάκια ο Μέση. Μάλλον κέρδισε σχηματάκι και τα σουβλάκια είναι κερασμένα από το Μέση για το φίλο μας τον Κώστα από την Κύπρο. Εμείς θα πούμε τα δωράκια μας άλλη μια φορά. Να πούμε ότι οι κληρώσεις για τα δύο δώρα που θα πούμε τώρα θα γίνουν την 5η το πρωί, 9 με 10, στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά. Η Ελλάδα σήμερα, άρα προλαβαίνετε μέχρι την 5η όσοι θέλετε να στείλετε μήνυμα. Μιλάμε για 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στον παραδοσιακό Κυκλαδίδικο Όστρια με υπέροχη θέα τον Πλατή Γυαλό στην Σύφνο. Εκεί θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού δίνει ένα γεύμα ή ένα δείπνο στο φίλο ή στη φίλη που θα κερδίσει. Μαζί θα πάρετε και ένα δώρο από τα καταστήματα εσωρούχων Νάνινο Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Το δεύτερο δωράκι μας είναι που θα κληρωθεί την ίδια μέρα, την 5η το πρωί. Ένα γεύμα ή ένα δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στην Βραβρονά. Απλά χρειάζεται μήνυμα, όνομα επώνυμο, τη λέξη Σύφνος ή Κοράλι και τα δύο αν θέλετε στο Viber του σταθμού 69 39 943 943. Καλή επιτυχία σε όλους τους φίλους και σε όλες τις φίλες που θα στείλετε μηνυματάκι.

ο φίλος ο Γιώργος, μας έστειλε μήνυμα από τον Χολαργό. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Κώστας από το φούρνο στην Γλυφάδα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Να είσαι καλά, Κωστή μου. Καλή δουλειά και σε σένα. Και στο φίλο τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή.

ώρα πλησιάζει μία, σε δύο λεπτάκια θα πάμε το δύο διαλυματάκι μας και επανερχόμαστε. Είπαμε σήμερα θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3, θα είμαστε από εδώ και πέρα από τις 10 το βράδυ έως 3 το πρωί. Θα πηγαίνουμε το ξημέρωμα εδώ πάντα συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη. Μπιλάρα καλημέρα, βάλεμε για την Σύφνο. Γιάννη μου, σε έβαλα να πας με την κοπέλα σου. Καλή επιτυχία σου εύχομαι.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Radio Rumeli News.

0: News.
1: Ο χρόνος

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
9: Ναι.
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα!
8: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
11: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
12: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
11: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
12: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
11: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
12: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
11: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
12: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

Τα καταφέραμε λοιπόν, χτίσαμε όγκους με μπετόν. Να φυλακίσουμε την άμερη ζωή μας. Νιώσαμε πιο ανασφαλείς, βάλαμε πόρτες ασφαλείς. Κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό. Κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη δειλή που τη φοβάται τη ζωή. Γιατί είναι μία. Γιατί είναι μία.

πυρήνες και τεφών. Ισοπαρίζουμε τον πόνο στο κεφάλι. Τεχνολογία υψηλή μας καθυλώνει στο γυαλί. Τη μοναξιά μας να την κάνει πιο μεγάλη. Είναι τα λόγια μας πολλά, μα δεν κοιτάζουμε ψηλά. Γιατί το ύψος και το ρίσκο μας φοβίζει. Είμαστε άνθρωποι γι' αυτό και στο μικρό μας εαυτό. Ποτέ δεν ξέρουμε στα αλήθεια τι αξίζει. Τι αξίζει.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.